forget the past. It's the only little thing that I ask. So baby,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητώ.

μου αδειάμα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

στο καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πόνος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: μια μέρα του Δεκέμβρη πυρετός μου έχει ανέβει. Έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει φως. Κυριακή κι όλος ο κόσμος ανοιχτός.
1: Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τόσα χρόνια αγάπη σου δεινά, μα με γέμισες με άνεμο βροχή και έχω κάνει μια ξυπόλυτη ευχή.
0: Να γυρίσεις να στολίσουμε μαζί μια βραδιά στη ζεστασιά παραμονή. Τι νόημα θα έχει αν δεν έρθεις η γιορτή, ένα στολίδι απ' την καρδιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 468 αγνοούνται, οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι 558 άτομα, οι 200 ξένοι υπήκοοι, αγνοούνται στο Θιβέτ. Ερευνάται εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσες περιοχές. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για το Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Καλυμνό, Κο και Κάρπαθο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Τουφάνερ Χιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ η Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζοντας ότι οι συνθήκες στο θύλακα για τους αμάχους παραμένουν άθλιες. Στην Ουκρανία δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Αλγερία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν, οι 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αυτοκίνητο έπεσε χθες βράδυ πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ στην πόλη Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε διαπληκτισμός. Ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης, γεννημένος στη Ρωσία, συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του συμβάντος. Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγια 7 Μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα να έχετε όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 6 και 11 το πρωί της 5ης 27ης Αυγούστου 2026. Τελευταίας 5ης για αυτό το καλοκαίρι.
1: Κουραστικό έτσι.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Αυτό.
0: Εδώ έχω αρχίσει αντίστροφη μέτρες για τα Χριστούγεννα. Δεν θα πω αντίστροφη μέτρες για τον Αύγουστο.
1: Θα περιμένεις αρκετά.
0: Που το μόνο καλό που φέρνει είναι σίκα, τίποτα άλλο.
1: Ε, όχι.
0: Εντάξει, και πανσέλινο, ξέρω εγώ γιατί είναι.
1: Και διακοπές για πάρα πολύ κόσμο, ρε Διονύση.
0: Θα μπορούσαν να κάνουν και άλλο μήνα διακοπές.
1: Δεν
0: και καλά Αύγουστος.
1: Άμα κλείνουν τα μαγαζιά, τότε τι να κάνεις.
0: Ας κλείσουν τον Ιούλιο.
1: Δεν μπορούν.
0: Τέλος πάντων, δεν θα αρχίσω εγώ την κρίνια πρωί-πρωί.
1: Ε, αυτό κάνεις τώρα.
0: Έχει 29 βαθμούς έξω. Απλά αυτό να σας πούμε. Όχι, ναι. Σήμερα έχει 28. Σήμερα έχει πέσει.
1: Ναι, έχει δροσιά.
0: Έχει δροσιά σήμερα. Μέχρι 39 θα φτάσει, λέει η Έμι, στα υπηρετικά. Κατά τόπους.
1: Ναι.
0: Γενικώς θα είναι 36 με 38. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Στην νησιωτική χώρα 36, άντε 37. Δηλαδή και εκεί ψηλή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουν να ενισχύονται, θα φτάσουν και τα 7 στα πελάγι. Θα έχει αυτό το μελτεμάκι που λένε, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις πυρκαγιές, να έχετε κατά νου. Αλλά από σήμερα θα αρχίσει λίγο να. Υποτίθεται αυτό θα φέρει λίγο δροσιά και το επόμενο διάστημα. Μέχρι να έρθει το επόμενο κύμα. Σεπτεμβριάτικο. Αυτά δεν μου αρέσουν. Βέβαια το καλό είναι ότι το Σεπτέμβριο βγαίνει το Μοσχάτο.
1: Α, το Μοσχάρι.
0: Ναι, το Μοσχάτο. Ωραίο το. Πολύ καλό το Μοσχάτο. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά από τον καιρό.
0: Ναι. Ο Νίκος Τσιπλάκης, κάτσε ρε χρόνια πολλά. Δεν θα πούμε ότι ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Θα του πω χρόνια πολλά.
0: Τον Νίκο Τσιπλάκη. Οκ.
1: Α, ναι.
0: Κολτσίδα.
1: Κάθε μέρα γιορτή. Βασιλική Κολτσίδα, επίσης κάθε μέρα γιορτή.
0: Λουίζα.
1: Μαραβεράκη.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα γιορτή.
0: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Εδώ να δείτε γιορτή. Εδώ να δείτε γιορτή. Όμως να πούμε χρόνια πολλά στο Λιβέριο, στο Λιμπέρι. Ξέρω Λιμπέρι. Το Φανούριο και τη Φανουρία που γιορτάζουν σήμερα. Φανουρόπιτα φτιάξατε?
0: Έβλεπα χθες κάτι περσόνες έφτιαξα φανουρόπιτα. Ή η τάδε έφτιαξε φανουρόπιτα. Ου, amazing.
1: Και δεν ξέρω να δεις, είναι και παράδοση σε πολλές περιοχές. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, μια γνωστή ότι στη Βάρκιζα, εδώ δίπλα,
0: ναι,
1: οι κυρίες που μένουν εκεί και οι κύριοι, γιατί και κάποιοι κύριοι τους αρέσει να φτιάχνουν διάφορα πράγματα, φτιάχνουν ο καθένας τη φανουρόπιτά του, τη συγκεντρώνουν
0: και κάνουν όλοι μαζί ποια είναι
1: και μοιράζουν. Όχι, δεν κάνουν
0: διαβασμό. Α, δεν κάνουν βαθμολογία.
1: Όχι, όχι, μοιράζουν. Ναι. Μετά, που είναι άλλοι πιο κοντινοί, ας πούμε, πιο παρέλοι, έφαγες, ξέρω εγώ, από τη φανουρόπιτα του Διονύση. Ναι. Πώς λίγο στεγνή. Καταλαβες.
0: Είχε τσόφλια το καρύδι.
1: Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η φανουρόπιτα.
0: Ούτε ξέρω. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας την Ηλέκτρα. Στην Ερέτρια που φτιάχνει φανουρόπιτα. Δεν μ' άκουσα, ακούει τώρα. Δεν ακούει. Να το λέμε αυτό. Κοιμάται. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα τη πω καλημέρα τη Ηλέκτρα.
1: Βέβαια
0: τη γνώρισε την Ηλέκτρα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή χρυσοχέρα. Έφτιαξε και φανουρόπιτα.
1: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα πυγμαχίας. Παγκόσμια ημέρα λιμνών.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί που το παίζουν περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ξέχαστο. Και εγώ έχω παίξει. Εσύ δεν έχεις παίξει?
1: Όχι.
0: Πολλές φορές.
1: Είχαμε άλλα να
0: πολλές φορές.
1: Τότε. Ναι.
0: Αυτό και από πυλικορό. Για πες.
1: Ναι. Η Μολδαβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Σοβιετική Ένωση?
1: Και εγώ απορώ και τόσες χώρες που θέλαν να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Κρίμα, μωρέ,
1: που περνούσαν τόσο ωραία. Είναι η μέρα του ρωσικού κινηματογράφου στη Ρωσία.
0: Μόνο. Ναι.
1: Αχ, με έχουν πέμπει το ζόρι να δω. Λοιπόν, είναι Εθνική ημέρα πετρελαίου.
0: Όχι, έχει μερικά που είναι σταθμοί.
1: Ποια?
0: Το θορυκτό ποτένικι.
1: Άσε,
0: ναι, ένα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Ναι, πες μου άλλα.
0: Κανένα.
1: Α, ευχαριστώ. Εθνική ημέρα πετρελαίου στη
0: ΣΥΠΑ. Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο, βέβαια, ήταν ο Μαρσαρίφ. Απλά
1: διαδραματίζονται.
0: Το ξέρω, απλά διαδραματίζονται στη Ρωσία, είπατε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, Εθνική ημέρα πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάμνηση τη πρώτη γεώτρηση. Έτσι, με ανάμνηση μιλάμε και εμείς για το πετρέλαιο. Τη πρώτη γεώτρηση.
0: Εμείς δεν έχουμε ακόμα ανάμνηση, δεν έχουμε βρει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Μόλις θα βρούμε, θα έχουμε και εμείς τέτοια ημέρα να γιορτάζουμε
1: για
0: στο
1: τις
0: μέλλον.
1: Τιμέ, ρε παιδί μου, λέω.
0: Ναι, ναι, εμείς όμως δεν θα γιορτάζουμε στο μέλλον όταν θα γίνει η πρώτη γεώτρηση και θα βγάλει η Exxon ή η BP, ξέρω εγώ ποιο είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Από το Ιόνιο θα λέμε, ωραία, σαν σήμερα.
1: Ναι, βέβαια, αλλά στην τέτοια. Πώ το λένε, σε σχέση με τα καύσιμα, λε. Θυμάσαι τότε που είχε τόσο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν κάνω.
1: Και αυτό ανάμνηση. Ναι, δεν κάνω. Και αυτό ανάμνηση. Τέλος πάντων, ο Ντρέικ ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε Edwin Drake, την πετρελαϊκή βιομηχανία των ΗΠΑ. Είναι η μέρα του φαρμακοποιού στο Ιράν, στη μνήμη του διακεκριμένου πέρσι γιατρού, αλχημιστή και φιλόσοφου Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Μπιν Ζακαρία Αλ-Ραζί. Σοβαρά τώρα. Δοξασμένο να είναι το όνομα, φαντάζεσαι να είναι του Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Ιμπν Ζακαρία. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Σε αυτού σου βγαίνει πιο φυσικά, πιο.
1: Ναι, σωστά, ναι. Και είναι και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσε να είναι Παγκόσμια ημέρα Μίνιον, διότι τα Μίνιον λατρεύουν την μπανάνα.
0: Την έχουν αποθεώσει την μπανάνα, τα Μίνιον.
1: Μπανάνα, τίκεν, μπανάνα. Λοιπόν, και λένε μη γουόντ μπανάνα. Μιλάς καθόλου μινιονέζικα.
0: Αυτά τα, αυτά, όχι, αυτά τα πράγματα που κάνεις εσύ, ας πούμε, μιλάω φαλενέζικα και
1: αφού
0: καλά.
1: Αφού έχουν γλώσσα, ναι, αφού έχουν γλώσσα τα Minions. Τα Minions δεν λένε hello, λένε below, ας πούμε.
0: Δεν την ξέρω τη γλώσσα
1: αυτή. Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 30 βαθμούς, 30 βαθμούς τώρα, 6 και 6 το πρωί. Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία μέχρι τις 12 δεν είχε πέσει κάτω από 30. Η αίσθηση που είχες από την υγρασία αισθανόσουν ότι ήταν παραπάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πώς? Κυριακή μας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα 23. Καλημέρα στο Σταύρο. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα, βρε παιδιά, γιατί έτσι. Ουφ, καλημέρα. Έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση, μόνο εγώ. Βέβαια την έχουμε αυτή την αίσθηση. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα. Το ανατελείωτο. Καλημέρα στη Μέρη στο Ανούβερο. Ωραία, 17. Αλλά περιμένουν 31 σήμερα.
1: Ωχ, ζέστα είναι.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, εκεί ναι, ναι, ναι, γιατί ναι. Θα είναι. Ας ελπίσουμε, λέει, θα είναι τελευταία μέρα με θερμοκρασία άνω των 30. Ναι,
1: φέτος. Έχετε κάποια ένδειξη?
0: Τα προηγούμενα χρόνια, λέει, 15 Αύγουστο ήταν στο Ανόβερο με μπουφάν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εδώ. Εντάξει. Καλημέρα και στη Φωτεινή τη φίλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Η οποία μας έβγαλε μια φωτογραφία φανερόπιτα. 21 βαθμούς στη Ξάνθη. Και αυτή κάνει πώς το λένε, αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Μαζί μου. Μπράβο, Φωτεινή. Έτσι. Λοιπόν, να γίνουμε πολύ. Ναι.
1: Είναι και των Αγίων Ρούφου και Καρποφόρου σήμερα.
0: Των Αγίων Ρούφου.
1: Ναι. Αγίων Ρούφου και Καρποφόρου.
0: Ναι. Τώρα ναι.
1: Εντάξει.
0: Αποκτά περισσότερο νόημα.
1: Και τη Αγία Μόνικα που είναι προστάτητα.
0: Έλα ρε Μπελούτσι.
1: Είναι προστάτητα όσο να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γάμο.
0: Εντάξει, αλλά γιορτάζει Μπελούτσι. Άρα.
1: Φαντάζομαι.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Γιατί είναι καθολική.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Έλα ρε Μπελούτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε. Μισό λεπτό, πριν πούμε τα σαν σήμερα, να πούμε ότι είχε μια πυρκαγιά στην Τεχνόπολη πάλι. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Είχε τις προάλλες και στο 1984. Ο οποίος είχε πέσει για τρεις μέρες, λέει.
1: Τρεις μέρες δεν είχε σήμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πού σε πιάσει φωτιά πάλι στην Τεχνόπολη?
0: Ξέρω εγώ.
1: Εν τω μεταξύ, τι έχει στην Τεχνόπολη για να πιάσει φωτιά? Ρε,
0: μπορεί να έκανε κάποιο καλώδιο, να έκανε βραχυκύκλωμα, κάτι. Γίνονται, τόσα πράγματα γίνονται.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 479 π.Χ. λένε, δηλαδή το 479 π.Χ. θυμόνται ότι ήταν 27 Αυγούστου, ας πούμε, που έγινε η μάχη των Πλατεών.
0: Το έχουν υπολογίσει, ρε παιδί μου.
1: Και ήταν 27 Αυγούστου.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και
1: ιστορικοί. Ο Παυσανίας, λοιπόν, ο Σπαρτιάτης νίκησε το Μπρεσικό στρατό του Μαρδόνιου. Πολύ μεγάλη μάχη. Τους πατήσανε.
0: Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά έχει περάσει στην ιστορία. Για να περνάει στην ιστορία ήταν σημαντική.
1: Βέβαια ήταν μέχρι το πρώτο. Δεν διδάσκομαι και στα σχολεία, βέβαια.
0: Διδάσκομαι στα σχολεία. Το 1813 ο μέγος Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, των Ρώσων δηλαδή, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Θα πεις τι έγινε το
1: 1829. Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. 7 ναυτικοί που
0: είναι και από το Λιβάδι στην Αυστραλία. Έχουμε παροικία στην Αυστραλία, λιβαδιώτικη. Αλήθεια λέω. Και στο Μόντρεαλ και
1: εδώ. Πόσοι δηλαδή είναι?
0: Πολύ, πολύ. Πάνω από 50. Ίσως και παραπάνω.
1: Αυτό δεν είναι παροικία.
0: Όχι, οι 50 που πήγανε και μετά.
1: Δεν είναι παροικία, τραπέζομαι.
0: Όχι, παιδί μου, μετά κάνανε οικογένειες εκεί πέρα. Κάνανε νοικοκυριά, ολόκληρα.
1: Λοιπόν,
0: οικισμούς.
1: Ήταν 7 ναυτικοί που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Αυτό το κάνανε στην αρχή, κατά κόρο. Όλο καταδικασμένους στέλναν στην Αυστραλία.
0: Γιατί η Αμερική πώς φτιάχτηκε? Από φυλακισμένους Άγγλους.
1: Η Αυστραλία που τους διώξανε. Θα πεις το επόμενο.
0: Να πω, το 1922 τι έγινε. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. στις 11 π.Μ. μεσημβρίας, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης, η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων.
1: Φοβερό. Το 1923 γίνεται ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, στο οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Επίρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ήταν και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θεωρεί υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και κάνει απόβαση στην Κέρκυρα.
0: Είχα ένα φίλο, ένα μαθητή, το Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν από κάτι χωριά εκεί πάνω, στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και λέει: το αγαπημένο μας παιδικό παιχνίδι είναι να πάμε να πειράζουμε τους πυργίσκους εκεί, τις πυραμίδες που έχουν και καλά για σύνορα. Να τα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιδικό τους παιχνίδι.
1: Τι να κάνει.
0: Το 1942, σαν σήμερα, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, ορθώς αναγνωρίσατε τη Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
1: Το τι πέρασε αυτό το κορίτσι τότε, το τι είχε περάσει από τους Έλληνες συναδέλφους της.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Νίκος Τσιφόρος, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος, βέβαια, και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στον χώρο της τζαζ. Και η Σεζάρια Έβορα, ή Εβόρα, όπως θέλετε πείτε το, γεννήθηκε το 1941, πέθανε το 2011 βέβαια, η τραγουδίστρια από την οποία μάθαμε ότι υπάρχει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, και μετά είδαμε τον τερματοφύλακα της στο τελευταίο Μουντιάλ και χειροκροτούσαμε όλοι.
1: Ξυπόλυτη τραγουδίστρια.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μια χαρά.
1: Δεν ήταν ξυπόλυτος, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών στην blues και την blues rock, ο Stevie Ray Vaughan, το 1990. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης MIT και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Και το 2005 έφευγε ο Γιώργος Μουζάκης.
1: Και ακούμε σε Ζάρια Εβόρα.
0: Η Εβόρα.

0: Λένε ότι είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπάρχει αξιολόγηση στα περιοδικά του χώρου, της μουσικής γενικότερα, blues και rock, που να μην είναι μέσα στους, στην εικοσάδα, ας πούμε, των καλύτερων κιθαριστών ever. Και τέτοια πράγματα, είναι μορφή.
1: Εντάξει,
0: μεγάλη.
1: Τεράστια μορφή, τεράστια μορφή.
0: Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη, τον κύριο Σολομόντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς. Ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία της Καλαμάτας και λέει: έχει γεμάτο σχεδόν φεγγάρι, αύριο είναι η Πανσέλινος, να φωτίζει τη Βέργα Καλαμάτας.
1: Έλα ρε Βέργα.
0: Και καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος μας λέει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, 6 και 25 το πρωί, έχει 28 βαθμούς με 67% υγρασία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Να τα λέμε αυτά.
1: Χθες, δεν ξέρω, έχει πολλές απώλειες αυτές τις μέρες. Χθες, μετά τη μία μέρα μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, μάθαμε ότι πέθανε ο Τιμ Κάρι. Ο Τιμ Κάρι για μένα ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, πολύ σπουδαίος. Όσοι μεγαλώσαμε με το Rocky Horror Picture Show και το είχαμε δει είτε στον κινηματογράφο, που ήταν ένα ολόκληρο happening για όποιον πήγαινε στο σινεμά, γιατί συμμετέχουν και οι θεατές πάντα σε αυτό το musical, ανατρεπτικό musical, το οποίο έγραψε ιστορία τη δεκαετία του 70 και του 80. Είχε παίξει πρωταγωνιστής βέβαια και σε άλλες ταινίες. Ήταν περισσότερο ηθοποιός του θεάτρου και των musical. Ο Δόκτωρ Φράγκενφέρτερ ήταν στο Rocky Horror Picture Show. Σπουδαίος, πολύ, πολύ σημαντικό. Είχε παίξει και στο It. Το έχεις δει το It?
0: Πώς δεν το έχω δει το It? Το It δεν έχω δει.
1: Το It. Και βεβαίως, πώς το λένε, είχε παίξει και στο Home Alone. Ναι. Αλλά στην ιστορία έμεινε από το πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Rocky Horror Picture Show, όπου έπαιζε, θέλω να σου πω, σε αυτή την ταινία και η Σούζαν Σάραντον πολύ νέα.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 27 βαθμούς έχει τώρα στη Νέα Πολυλακωνίας.
1: Τι λες ρε παιδιά.
0: Ζέστη. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι η μέρα σήμερα θα είναι λίγο βαριά. Βαριά. Μέχρι το απόγευμα που θα αρχίσει λίγο να φυσάει.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά δεν σας πούμε μετά τους τίτλους.
0: Δεν είπαμε τα κυριότερα, αλλά έρχονται.
1: Έρχονται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολης Αθηνών στο Γκάζι. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αίγιο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μια επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Σώω το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με Ροζαλία. Το ροζαλάκι που λέμε εμείς, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής.
1: Ναι, ναι.
0: Μας αρέσει. Πολύ. Την αγαπάμε. Πολύ. Αγαπάμε Ροζαλία, δεν το κρύβουμε καθόλου. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Εύχομαι υγεία που είναι το πολύτιμότερο αγαθό και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να του φανερώνει ο Άγιος Φανούριος. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο σχέδιο έχει η φανουρόπιτα της Φωτεινής. Πολύ. Κοίτα εδώ τι ωραία.
1: Τέλεια την έκανε. Τέλεια.
0: Τεχνούργημα.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Το πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο από χθες είναι αυτό που είδαμε να γίνεται στο Νεπάλ. Το φοβερές εικόνες. Στην αρχή πιστέψαμε ότι αυτές οι εικόνες είναι AI.
0: Ψεύτικες, ναι.
1: Ναι, δεν πίστευες ότι είναι αληθινό.
0: Μοιάζουν σαν να είναι σε κινηματογραφικό στούντιο, ναι, από ταινία,
1: ναι,
0: ναι, καταστροφής. Ένα τέτοιο,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Δεν το έφτιαξε κάποιος, τέλος πάντων, στο AI. Ναι. Δηλαδή με το έφτιαξε με.
0: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε. Η καταστροφή είναι ασύλληπτη. Μέσα σε ένα λεπτό γίναν όλα από ένα σεισμό που έγινε και με διάφορους άλλους παράγοντες.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι από σεισμό ή από ένα παγετώνα που ξεκολλήθηκε και έπεσε σε λίμνη, η οποία πλημμύρισε ένα ποτάμι. Παιδιά, μέσα σε αυτό το λεπτό που λέει η Κατερίνα, 40 γέφυρες εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι,
0: 40 γέφυρες. 18 οχήματα, βαριά οχήματα, έγιναν καρυδόσουφλα. Τα παρέσυρε το νερό με τρομερή ορμή.
1: Με αυτό που έβλεπες να συμβαίνει, δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος που ήταν εκεί να γλιτώσει.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι,
1: στιγμής επισήμως πάνω από 160 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενους.
0: Οι απολογισμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα social media, αλλά δεν είναι φερεγγοί, μιλάνε για πάνω από 300 νεκρούς. Αλλά,
1: ναι,
0: αλλά
1: δεν, το επίσημο,
0: ναι, δεν μπορεί κανείς να το, ναι, πει μετά βεβαιότητας. Απλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πολύ.
1: Έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι και από τους τραυματίες αλλά και από τους νεκρούς σε ένα νοσοκομείο του Κατμαντού. Είναι άνθρωποι από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένας χώρος που τους άρεσε να πηγαίνουν, μια περιοχή που πηγαίνανε για πεζοπορία. Ήταν στα σύνορα
0: με την Κίνα.
1: Και είναι ένα σημείο που λατρεύουν οι πεζοπόροι και προσκυνητές όμως.
0: Λένε, βλέπω ανακοινώσεις από διάφορες χώρες,
1: ναι,
0: οι οποίες λένε δεν ήταν δική μας ή ήταν δική μας. Δηλαδή βγήκε χθες το βράδυ, έβλεπα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό. Είχε βγει μια ανακοίνωση, ας πούμε, από τα Υπουργεία Εξωτερικών των διάφορων χώρων, από την Κύπρο, ότι δεν υπάρχει κανένας Κύπριος ανάμεσα στους αγνοούμενους στο Νεπάλ. Γιατί είναι και περίοδος που πηγαίνουν πολύ, αυτό που λέει η Κατέρινα, και τουρίστες και προσκυνητές. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 40 Αυστραλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους ή στα πιθανά θύματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Εκεί
0: αρχίζουν όλες οι χώρες και βγάζουν η μία μετά την άλλη τέτοιες ανακοινώσεις.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν κατά μόνας οι περισσότεροι, πηγαίνουν με group.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή ταξιδιωτικά γραφεία που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα. Διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι υπάρχουν ειδικά ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν και την πεζοπορία και τη διαμονή και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν λίστα με τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής, τους δηλώνουν ως αγνοούμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι και μικρά παιδιά. Δηλαδή που είχαν πάει με τους γονείς τους εκεί.
0: Είχε πάει πολύ πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή, στο Νεπάλ, μας φορητός. Είχε πάει η μεγάλη μου κόρη. Και είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει στο Νεπάλ για αυτές. Όλα οργανωμένα, όπως σας λέει η Κατερίνα, για αυτές τις οργανωμένες αναβάσεις σε διάφορα σημεία κτλ. Ή και σε πολλούς ναούς που υπάρχουν όπου πηγαίνουν για προσκύνημα. Το έχουν κάπως ταμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή που μαζεύει, συγκεντρώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πολίτες από όλο τον κόσμο.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είναι καταστροφή και στις υποδομές, αλλά και καταστροφή γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη. Μια φυσική καταστροφή. Μπορεί να είναι, λένε κάποιοι, και απορία και αυτό της κλιματικής αλλαγής. Πώς και να μην είναι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: προς το παρόν, με σιγουριά δεν έχει βρεθεί η αιτία που το προκάλεσε. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, μήπως οι επιστήμονες έχουν κάποια άλλη εξήγηση, αλλά οι πρώτες πληροφορίες λένε ή για κάποιο είδους σεισμική δόνηση, ή γιατί υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση που λένε ότι η σεισμική δόνηση που κάποιοι αισθάνθηκαν προκλήθηκε από την αποκόλληση του παγόβουνου, από τον τρομερό κρότο που δημιουργήθηκε από την, όταν βυθίστηκε το, αυτό το κομμάτι του Παγετώνα μέσα στην λίμνη, η οποία στη συνέχεια πλημμύρισε, και από τη βοή που δημιουργήθηκε έμοιαζε σε κάποιους σαν σεισμός. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια τι έγινε.
1: Άλλα θέματα.
0: Αλλά αυτό
1: από
0: είναι,
1: που συμβαίνουν στον
0: είναι
1: πλανήτη.
0: Συγκλονιστικό, συνταρακτικό.
1: Είναι σε ένα, στο Johannesburg, σε ένα αεροδρόμιο, και κάνουν ελέγχους. Ναι. Οι τελωνιακοί εκεί. Ναι. Και βλέπουν έναν ο οποίος φάνηκε ύποπτος. Από την Ταϊλάνδη ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Τον αρχίζουν τον έλεγχο λοιπόν και βρίσκουν ότι έχει μία αυτοσχέδια θερμοκοιτίδα, μία τσάντα. Και έχει μέσα αυγά.
0: Ναι.
1: Από ένα πουλί. Το πουλί αυτό είναι ένας παπαγάλος, λέει, που είναι μάλιστα ένα είδος απειλούμενο κιόλας, με εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: 50. Και ξαφνικά αρχίζουν να σκάν τα αυγά.
0: Oh!
1: Και σημαίνει συναγερμός τώρα στο.
0: Και βγαίνανε παπαγαλάκια.
1: Βγαίνανε μικρά παπαγαλίνια, τα οποία φωνάξαν ειδικούς για να τα διασώσουν. Τα βάλανε μέσα σε ειδικά.
0: Θέλουν θερμοκοιτίδα.
1: Ναι, για να τα σώσουν. Και τους λέει, τα μετέφερε που τα μετέφερε αυτός ο αλητήριος, ας πούμε.
0: Γιατί αλητήριος ο άνθρωπος.
1: Γιατί τα έκανε κρυφάρεση.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί τα έκανε.
0: Εντάξει, γιατί το λες αλήθεια, ας πούμε. Τον
1: τι είναι, το λιγότερο. Παίζει με απειλούμενο ειδός.
0: Παράνομο το έκανε, αλλά αυτό. Είναι ένας παραβάτης του νόμου. Κατευθείαν ή αλητήριος.
1: Είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα που λες γι' αυτό που κουβαλούσε στην τσάντα του 50 αυγά, εδώ βρέθηκε ένας Γάλλος, ο οποίος είχε στο φορτηγό του καμιά 50 πυράβλους. Και πήγαινε.
1: Πυράβλους.
0: Ναι, και πήγαινε στην Ιταλία. Και δεν ξέρω πού άλλο θα πήγαινε μετά. Με πυράβλους. Δηλαδή, τι έχεις στο φορτηγό σου, λέει ο άλλος μαρούλια, λέει ο άλλος σίκα, πολύ ωραία σίκα, ελληνικά, ωραία. Όχι, πυράβλους.
1: Είναι μέτρα
0: προστασίας. Πού τους βρήκε τους πυράβλους.
1: Μέτρα προστασίας είναι αυτά, Διονύση.
0: 50 πυράβλους.
1: Ναι, έχεις 5-6-10, 50 πυράβλους, μπας και σου συμβεί κάτι.
0: Για πρόφταση.
1: Ναι,
0: για πρόφταση. Για την κακιά την ώρα.
1: Για πρόφταση.
0: Κατάλαβες. Αυτό, να έχω 50 πυράβλους για κάτι την κακιά.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα.
0: Τα πάντα θυμάμαι από
1: ότι στο ξενοδοχείο ξυπνάγαν οι τουρίστες από τις 6 το πρωί για να πιάσουν τους ξαπλώστερες. Για να μην και δεν βρίσκαμε.
0: Να αφήσουν την πετσέτα.
1: Ναι, αυτό το πράγμα. Το κάνουν, λέει, και σε παραλίες Χαλκιδικής. Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Γιατί να μην το κάνουν.
1: Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Κάτω στην παραλία.
1: Στην άμμο.
0: Ναι.
1: Πάνε και βάζουν τα χαρά. Μα είστε με τα καλά, δεν είναι διακοπές αυτές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό είναι άγχος, δεν είναι διακοπές. Στις διακοπές πάμε για να χαλαρώσουμε.
1: Εντάξει, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είπαμε. Κάπου όπα δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, χαλαρώστε λίγο, πάρτε μια ανάσα. Για όνομα του
0: Θεού. 24 βαθμούς έχει ήδη η Αλασσόνα. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα να έχουμε. Χθες είχε 25, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ένα τσίκ, ένα κλικ είναι η διαφορά, έτσι. Ένα βαθμό από χθες μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πέσει ακόμα. Αργότερα, ενδεχομένως. Ελπίζουμε.
1: Από τις πιο σημαντικές επίσης ειδήσεις της ημέρας είναι αυτός ο διακανονισμός, ο συμβιβασμός που έγινε ανάμεσα στο Αμερικανικό Δημόσιο και τη Meta, δηλαδή την εταιρεία που έχει τα Facebook, τα Instagram, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, εμένα πόνεσε στο μυαλό μου έτσι όταν το άκουσα. 17 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέω, αν έχει η Meta.
0: 16-68 ή 16.
1: 17 σχεδόν, ναι. Άμα έχει η Meta να δώσει 17 δισεκατομμύρια για να πάει σε συμβιβασμό, πόσα έχει
0: όχι,
1: βγάλει.
0: Μα κάποιοι λέγανε ότι αν προχωρούσε η δίκη, αυτό που θα τις επιδικαζόταν να πληρώσει ήταν πάνω από 200.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: οπότε μπροστά στα 200,
1: σου λέει, τα 16
0: είναι
1: ευκαιρία.
0: Σταγόνα εν το ωκεανό.
1: Μπάργκεν.
0: Ναι, όχι, να πούμε όμως γιατί έγινε αυτό. Γιατί κατηγορούνταν η Meta από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, να το ξαναπούμε. Σαν κρατός μπορεί κάποιος να μπει και τώρα σε συγκρότητα, να μην ξέρει. Διότι χρησιμοποιούσε τέτοια κόλπα
1: τον
0: αλγόριθμο για να γίνει εθιστική στα παιδιά μικρών ηλικιών. Να εθιστούν στο Facebook, στο Instagram κτλ. Και να μην ξεκολλάνε από αυτό. Με διάφορες τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές ήταν πλέον στο ειδούλιο του κατηγορουμένου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να φτάνει σε διακανονισμό, σε ένα μεγάλο βαθμό αποδέχεσαι την ενοχή. Έτσι. Δεν το λες είμαι αθώος και πάρτε 17 δισεκατομμύρια. Προφανώς, επειδή θα επιδικάζονταν πολύ περισσότερα, αποδέχεται ότι είχε όντως μετέρχονταν τέτοιες μεθόδους ώστε να γίνει εθιστικό το Facebook, το Instagram κτλ. Στα παιδιά μικρών ηλικιών. Στους εφήβους κλπ. 15χρονα, 14χρονα, 13χρονα και τέτοια.
1: Και όχι μόνο στα παιδιά, Διονύση μου.
0: Αυτό τελικά είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, έχω δει και μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Τώρα, και επειδή λέμε για τα μέσα, για τα media, αυτά τα social media.
1: Ναι.
0: Στα social media,
1: ναι,
0: διαπρέπει με διάφορους τρόπους, ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά, μία Ελληνίδα βουλευτής ή βουλεύτρια, όπως σας αρέσει να λέγεται. Εμείς δεν το πούμε ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διαπρέπει μία Ελληνίδα βουλευτής, η οποία έχει γράψει διάφορα και έχει αρπαχτεί με διάφορο κόσμο. Αυτή την Ελληνίδα βουλευτή την πρότεινε το κόμμα της για να γίνει η νέα αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Την κυρία Κρήτα, ναι.
0: Μιλάμε για την κυρία Κρήτα.
1: Ναι.
0: Την είχαμε αναφέρει πριν από 2-3 μέρες που έλεγε ότι εμποδίσανε τον κόσμο. Fake ήταν, δεν ήταν αλήθεια. Εμποδίσανε τον κόσμο να κυκλοφορήσει, τον ανάγκασε να κλειστεί στα σπίτια του όταν ήταν εκεί η Μαντόνα. Έτσι.
1: Γέρκυρα,
0: τότε, ναι. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την αναφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1 θέλει να το κάνει μεγάλο θέμα. Ότι δεν θα την ψηφίσουν, λέει, κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας, και άρα δεν μπορεί να βγει
1: αντιπρόεδρος.
0: Γιατί για να βγει αντιπρόεδρος θέλει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους.
1: Ναι.
0: Όχι αποχές και τέτοια,
1: ναι.
0: 75 θετικές. Δεν θα μπορεί να βγει. Και γι' αυτό έχουν σηκώσει μπαϊράκι. Τους υπενθυμίζουν κάποιοι άλλοι με διαρροές ότι, παιδιά, με οποιονδήποτε περνάει, αρπάζεται.
1: Έχει
0: χρησιμοποιήσει και πράγματα,
1: ναι,
0: να θυμίζουν πολύ, επειδή πέρασαν και πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό. Ας πούμε την ιστορία με τη μικρή Μαρία του Εύρου που την είχε δαγκώσει σκορπιός και είχε πεθάνει και ήταν άταφο το κορμάκι της και διάφορα τέτοια πράγματα. Τέτοια ιστορίες οι οποίες δεν ήταν αληθινές, ήταν ψευδείς, τις οποίες τις αξιοποίησε κτλ. Κτλ. Και λέει, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να ενώσει και να είναι στο θεσμό του της Προεδρίας της Βουλής, λένε. Από την άλλη, αντιτείνουν οι υπόλοιποι ότι υπάρχει και μια κοινοβουλευτική τάξη. Δεν ορίζεις εσύ ποιος θα είναι από το κόμμα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο, δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο. Δεν πάει να πει, ρε παιδί.
0: Ναι, απλά να.
1: Γιατί τη Γερο Βασίλη είχαν φέρει
0: αντίρρηση. Να υπενθυμίσουμε για την ιστορία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται κάποιος υποψήφιος. Είχαν απορριφθεί επίσης οι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής. Ένα. Και δεύτερον, ο υποψήφιος που είχαν προτείνει πριν από λίγο καιρό από το κόμμα από τους Σπαρτιάτες και από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Αυτά. Απλά δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
1: Όχι, πρωτοφανές
0: δεν είναι. Στα χρονικά της Βουλής. Απλά να το θυμίσουμε. Ναι.
1: Επίσης, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, ο Τραμπ κατάφερε.
0: Ναι.
1: Γιατί το λιπάρτον θέλω να πω. Κατάφερε, ενώ υπάρχει. Έχουμε καταλάβει πόσο επιδραστικός ήταν αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός της, έτσι. Δηλαδή, μόνο στο Spotify, ας πούμε, στην πρώτη δεκάδα μπήκαν 4 ή 5 τραγούδια της. Και τα δύο ήταν στο 2 και το 3, ας πούμε. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε, έτσι. Βγήκε ο άνθρωπος αυτός πάλι και μίλησε χτες για τον Ντόλι Πάρτον. Και είπε, δεν την ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά με συμπαθούσε πάρα πολύ. Τι.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις τα
1: όλα
0: πάντα.
1: Όλα αυτοαναφορικά.
0: Αυτό, γύρω από τον εαυτό σου. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Το έχω γνωρίσει και σε φίλους, στην παρέα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Που αρχίζουν εγώ τότε. Λες κάτι για. Λες για τον Νεπάλ. Το Νεπάλ που αυτό και τα λοιπά. Εγώ μια φορά είχα δει μια ταινία για τον Νεπάλ. Και.
1: Αυτοί δεν λένε μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε, εσύ λες αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω
0: να σου
1: εγώ.
0: Πω εγώ. Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Α, γυρίζοντας στην κυρία Κρήτα, επειδή μιλάω για τον Ντόλι Πάρτον.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Θα σου πω.
0: Α.
1: Γιατί διάβασα, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα.
0: Για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου, αποχαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βρήκε να πει ήταν ένα λαϊκό κορίτσι. Αντί λαϊκό κορίτσι. Τι σημαίνει λαϊκό κορίτσι?
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί εγώ να έχω πρόβλημα.
0: Τέλος, δεν έχεις,
1: ναι.
0: Δεν απορρίπτεται πάντως ως αντιπρόεδρος γι' αυτό.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Για ό,τι έγραψε για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Όχι, παιδιά.
0: Μην, όχι, μην νομίζει κάποιος εκ των ακροατών.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Για,
0: καλημέρα στη Μαριτίνα.
1: Γεια σου, Μάρι.
0: Αχ, μου έχει συμβεί και εμένα. Με ήθελε κολλασμένα ο Μπαράκ, αλλά τον είχε προλάβει η Μισελ και είναι πιστό το αγόρι μου. Λέει η Μαριτίνα. Καταλαβες.
1: Δεν ξέρω, αυτό εξετάζεται.
0: Πες τέτοια πράγματα. Αυτό δεν ήταν μήνυμα που δεν έπρεπε να πω, Μαριτίνα, ναι. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Φώτη. Στην Εγνατία, στο ύψος της Κοζάνης, 20 και μισό. Αυτή την ώρα.
1: 20,5.
0: Άμα έχει 20,5.
1: Καλό είναι 20,5.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί ψηλά. Λογικά θα πρέπει να είναι και παρακάτω.
1: Εγώ φεύγω. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, να σου πω. Όχι τώρα.
0: Τι γίνεται με την κίνηση.
1: Γενικά. Είναι σαφές ότι έχετε αρχίσει και επιστρέφετε.
0: Έχετε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Δηλαδή φαίνεται αυτό
0: κακός.
1: Σε κάθε...
0: Και για εσάς και για εμάς.
1: Ναι. Θα μπορούσατε να κάτσετε λίγο, να κάνετε διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Γι' αυτό το λέμε εμείς.
1: Ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Την πρώτη μέρα που κατέβαινα το ποτάμι μου έδινε 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα μου έδινε 30. Την τρίτη μέρα... 35.
0: Καλημέρα στη Βούλα και στον Αλέξανδρο.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ λέω ότι έχει αρχίσει και γυρίζει ο κόσμος. Πάρα πολύ, το αισθάνεσαι. Δηλαδή την πρώτη, κάνω μια συγκεκριμένη διαδρομή στην επιστροφή εγώ. Και μια συγκεκριμένη απόσταση, ας πούμε, στάνταρ. Την πρώτη μέρα έκανα πάρτι, γιατί ενώ κάνω μια μισή ώρα, όταν πια είμαστε όλοι εδώ,
0: Το χειμώνα.
1: Ναι. Κάνω μια μισή ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Έκανα 25 λεπτά.
2: Τι λες τώρα?
1: Ναι, τεράστια διαφορά. Τη δεύτερη μέρα 30 λεπτά. Χτες 35 λεπτά. Και λέω, έχουν να και γυρίζουν. Και τότε και σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ, ότι είχε αυξημένη κίνηση. Πολύ, πολύ.
2: Αυτό ισχύει πάντως, επειδή και εγώ διανύω μεγάλες αποστάσεις και το διαπιστώνω μέρα-μέρα, όλο και περισσότερο.
3: Ναι. Το ανησυχητικό είναι όταν έρχεσαι, γιατί ερχόμαστε στις 3 η ώρα και ξαφνικά. Είδα ανθρώπους δίπλα μου.
2: Γύρω-γύρω ήταν κι άλλοι.
3: Λες, γιατί, τι συνέβη, τι άλλαξε.
1: Ναι.
0: Συνέβη ότι τελειώνουν σιγά-σιγά οι διακοπές. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Το αποκορύφωμα θα είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά αρχίζουν και τα σχολεία. Αρχίζουν 11 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι Παρασκευή. Έτσι, εκεί είναι που θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους. Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Πώς τα πρόβλημα τη Στέλλα πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πια, δεν είναι δικό μα πια. Από Δευτέρα.
2: Το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε. Θα έχουμε άλλα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία να σκεφτούμε.
0: Αλήθεια.
2: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Η πρωινή κίνηση όμως είναι ένα ζήτημα για όλους μας και νομίζω ότι θα είναι διαρκής αυτή η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Τι άλλο βλέπετε, παιδιά, τι είναι?
0: Καλά,
2: αυτό που...
0: Έχουμε μείνει άναυδοι με όσο γίνονται στο Νεπάλ, έτσι. Δηλαδή μας έχει συγκλονίσει, η τηλεόραση μπορεί να το αποτυπώσει πολύ καλύτερα γιατί έχει εικόνα. Αλλά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, δεν πιστεύαμε, έλεγε η Κατερίνα πριν.
1: Ότι στην αρχή όταν τα είδαμε τα βίντεο στα social media αρχικά, ας πούμε, να κυκλοφορούν, τους λέω, παιδιά, προσοχή, γιατί μπορεί να είναι AI. Δηλαδή μου φαινόταν, δεν πίστευα.
0: Φαινόταν ότι ήταν σαν κινηματογραφικό στούντιο. Σαν να ήταν ταινία καταστροφής και γύρισμα από τέτοια ταινία σε στούντιο μέσα. Αν δεν ήταν, είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στο Νεπάλ.
1: Σπάνια καταγράφονται τέτοια πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει.
3: Ευτυχώς που καταγράφονται σπανίως, γιατί σκέψου κιόλας αυτό που λες. Οι αναφορές μας όλες είναι, μπορεί να είναι AI. Αυτά τα βλέπουμε μόνο σε πόλεμο. Οπότε και τα δύο τα χρησιμοποιείς για να πεις ότι κάτι είναι ψεύτικο ή για να πεις ότι για κάτι ευθύνεται ο άνθρωπος. Γιατί η πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη. Άντε να αποδεχθείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι αποτέλεσμα απολύτως της τυχαιότητας και της φυσικότητας. Ότι είσαι ανυπεράσπιστος. Ναι. Η φύση αποφάσισε ότι σήμερα θα συμβεί αυτό.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις?
0: Ναι. Δεν μπορείς
1: είναι
0: να κάνεις
1: πολύ, πολύ παραγωγικό.
0: Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα προστατευμένος σχεδόν ποτέ. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις, όσες στον πλούτο να φτάσεις, θα έρχεται εκείνη η στιγμή που θα σε αποδεικνύει αυτό το, πώς το πες, ματαιότητα ή μπασφορτώσεις.
3: Τυχαιότητα.
0: Αυτό, τυχαιότητα.
1: Είναι μακριά ο πλούτονας.
0: Αυτό, είναι πολύ μακριά. Ναι. Αλλά έτσι είμαστε. Σε
3: δεν
0: κατάσταση.
3: Θα έχει κίνηση όμως, Κατερίνα.
1: Δεν θα έχει κίνηση προς τον πλούτονα.
0: Προς το παρόν.
1: Προς
0: το παρόν. Γιατί θυμάστε. Ναι, επειδή...
3: Τώρα που το είπαμε θα πάρουν όλοι ένα εικονάκι, κατάλαβες.
0: Και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν στο διάστημα πολλά σκουπίδια στο δρόμο.
1: Έχει σκουπίδια.
0: Θυμάστε τι έχει βγάλει ανακοίνωση η NASA, ότι φτάνει, παιδιά. Δηλαδή αρχίζει και πυγκώνει το διάστημα από τα σκουπίδια που αφήνουμε. Αυτό. Απλά να το έχετε κατανοήσει που θέλετε να πάτε στον πλούτονα.
1: Δεν ξέρουν τα παιδιά. Το πυγκώμα είναι όλο.
3: Στο JPL στην NASA το χρησιμοποιούν, είναι σίγουρο. Είναι, λένε, εκεί πέρα έχει.
0: Πύγκωμα. Έχει πυγκώσει εκεί αυτό.
1: Είναι κανεί σα ΑΕΚ?
3: Εγώ ήμουνα, αλλά μετά έγινε ένας τελικός με έναν διαιτητή περίεργο και τέλος πάντων απογοητεύτηκα.
2: Ήμουνα
3: όταν ήρθε ο Νίλσεν. Έτσι, Κωνσταντινούπολης, τα είπαμε. Αλλά χτες ήταν εξαιρετικός ο αγώνας.
1: Ναι. Ήταν πραγματικά, αυτό λένε όλοι, ότι ήταν εξαιρετικός. Σπουδαία εμφάνιση, 4 γκολ. Εντάξει τώρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Δεν τον είδα.
1: Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: δεν έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, και εικόνα.
1: Είναι όμως επιτυχία. Είναι επιτυχία και είναι και έσοδα για τα ταμεία της ομάδας επίσης πάρα πολλά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
3: Και όχι μόνο, και από την UEFA, και το θέμα είναι ότι και όσο προχωράει θα έχει έσοδα. Έταξε κάτσε. Και ο πρόεδρος το κάτι της του.
0: Κάτσε να προχωρήσει
3: στην
0: δηλαδή,
3: ομάδα, ναι. Στους ποδοσφαιριστές.
1: Κάτσε ένα βήμα τη φορά.
0: Ναι, αυτό, ένα βήμα τη φορά.
3: Όσο προχωράει, είπα. Δεν είπα τώρα που θα πάει και θα κάνει.
0: Στον τελικό του. Ναι,
1: εντάξει.
0: Δεν θα φτάσει. Δεν ξέρουμε. Μακάρι να φτάσει δηλαδή η ομάδα, γιατί να μην φτάσει.
1: Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι ρωτήσει σήμερα. Έχω πολλά. Εσείς έχετε πάει στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
3: Ναι.
2: Εγώ πάλι όχι.
1: Γιατί εγώ πέρυσι που πήγα, που ανέβηκα για τη ΔΕΘ, ήταν κλειστό όταν πήγα. Και δεν τα κατάφερα.
2: Ελπίζω φέτος. Είναι 24ωρη λειτουργία του Κατερίνα. Έχει μέλλον. Σιγά-σιγά νομίζω θα
1: έχουν. Ναι, θα το κάνουν και εκεί. Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το 24ωρο.
0: Πιστοφιλούσανε για να φτάσει μέχρι Καλαμαριά να μπορεί να πάει.
1: Ναι, να πάω.
0: Γιατί η Καλαμαριά φημίζεται. Φημίζεται, έτσι. Είναι ωραία περιοχή.
3: Γεια σου, Τούμπα και Βαρδάρη. Γεια σου και Καλαμαριά. Να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό μετρό, όντως. Μπορεί να είναι περιορισμένο ακόμα, η επέκταση είναι πολύ σημαντική. Είναι όντως μαγευτικό το ότι κάθεσαι μπροστά, δεν έχει οδηγούς, βλέπεις αυτό το φοβερό οικαστικό του τούνελ που ξαφνικά κάθε τόσο βγαίνει στους σταθμούς. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ο μόνος λόγος που συζητάνε την 24ωρη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που επιμελούνται την κυκλοφορία των σειρμών και καλοί είναι και οι οδηγοί. Έτσι, να το πούμε αυτό, να τους σεβόμαστε.
1: Δεν το συζητάμε, υπάρχουν φοβερά μέσα.
0: Το βασικό πάντως είναι, το βασικό είναι ότι οι πολίτες της πόλης, επειδή είναι και ένα έργο που κρατάει, έχει ιστορία, έτσι, είχε καταντήσει ένα διάστημα ανέκδοτο, φαρσοκομωδία. Λοιπόν, αλλά το έχουν αγκαλιάσει και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία. Και οι επισκέπτες της πόλης. Έτσι, και απολαμβάνουν και τους σταθμούς και αυτό καθ' αυτό το μέσο. Γιατί ακόμα και στα γένεια τα αρχικά είχαν κάποιοι λέγανε εντάξει, μόνο 7 σταθμοί, σιγά μία απόσταση μικρή, λίγο χιλιόμετρο
1: και θα προχωρήσει κι άλλο το έργο.
0: Δεν είναι μόνο οι επεκτάσεις, είναι και ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν έστω και για αυτές τις μικρές αποστάσεις κτλ. Το απολαμβάνουν και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία.
1: Στοιχεία ότι έχει μειωθεί η κίνηση
0: αυτό,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα πει πριν πολλά χρόνια σε ένα μετρό στη Λιόν που είχα πάει, που μπαίνω μέσα και λέω, παιδιά, πού είναι ο οδηγός? Σε ένα φίλο μου που έμενε στη Λιόν. Και λέει, δεν έχει. Λέω, ανοίξτε να κατέβω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι κανονικότητα αυτό, εντάξει.
2: Τώρα ναι.
3: Κατάλαβες, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εγώ θα προσπαθούσα να παίξω τον πανικόλητο και να σε ρωτήσω αν έφυγε ο οδηγός, τι απέγινε, τι συνέβη.
1: Δεν έχουμε, λέει, εδώ οδηγό. Λέω,
3: μάλιστα.
1: Αυτά που λέτε.
3: Εμείς εδώ έχουμε οδηγό και ο κύριος Δασιόπουλος μας λέει
1: την
3: ότι
1: αγάπη
0: πρέπει
1: μας
0: να βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα μας και την αγάπη μας.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Να παιδιά, γεια σας.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, και εγώ λαϊκό αγόρι είμαι, αλλά επικίδιο από την Ακρίτα δεν θέλω. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο. Με αυτή η ειδήσεων πάμε και επανερχόμαστε. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 100 νεκρών στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που ισοπαίδωσαν τη μεθοριακή περιοχή. Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Οι αρχές του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. 19 θάνατοι καταγράφτηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουμερμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών.
2: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα 27 του Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, με το θερμόμετρο να είναι πιο ανεβασμένο σε σχέση με χθες, μια και αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπως επίσης και στο ΔΕΗ Δημότυχο, κατεβαίνοντας πιο νότια από το Σουφλί και κάτω είναι λίγο περισσότερο ανεβασμένη, στους 22, στους 24 στην Αλεξανδρούπολη, στους 23 στην Κομωτινή, στους 20 περίπου στην Καβάλα, κοντά στους 19 στην Δράμα, και αν πάμε Σέρρες εκεί κοντεύει τους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θάσο. Στη Σαμοθράκη δεν έχουμε καταγεγραμμένη αυτή την ώρα, δεν μας δείχνει τη θερμοκρασία, και γενικότερα ανεβασμένες οι θερμοκρασίες, έχει υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, σχεδόν 33 βαθμούς Κελσίου στο Ελαφωνήσι Χανίων, είναι πολύ νότια θα μου πείτε, αλλά εκεί ας πούμε τώρα για παράδειγμα στην Κρήτη, στα περινά, όχι στα ορεινά, ή στα παραθαλάσσια αν θέλετε καλύτερα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στο νότιο κομμάτι εκεί στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, και από την πάνω πλευρά, από την πλευρά της Αφρικής λέγοντας το νότιο, ότι όλη η Κρήτη δεν είναι στα νότια, ενώ από την πάνω της πλευρά η χαμηλότερη παραθαλάσσια είναι περίπου στους 22 βαθμούς Κελσίου, στο Κολυμπάρι Χανίων, από εκεί και πέρα όλο και ανεβαίνουν. Εντάξει, αν ανεβείτε στα βουνά της Κρήτης η θερμοκρασία σίγουρα είναι πιο χαμηλή, όπως το ενδεικτικά από του Ζερμιάδο Λασιθίου, που εκεί είναι περίπου στους 13,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Αυτές που βλέπουμε, αυτές οι πρωινές, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας σας είπα είναι στους 19, στους 34 αναμένεται, με κάποια συννεφάκια, ίσως και κάποιες κατά τόπους καταιγίδες από προς το μεσημέρι και μετά μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ας ελπίσουμε, ναι, ελπίζω ότι δηλαδή αυτά τα κατά τόπους και πολύ έτσι παροδικά φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν την σημερινή νομίζω λευκή νύχτα για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 27 έχει ο μήνας σήμερα, στις 6:49 η ανατολή του ηλίου, στις 8:03 η δύση. Το έχετε καταλάβει ήδη ότι όσο περνάνε οι μέρες έχει αλλάξει, η νυχτώνει πιο γρήγορα, σιγά σιγά μαζευόμαστε, Σεπτέμβρης κοντεύει πλέον. Βέβαια αν δεν έχετε πάει διακοπές και τις έχετε αφήσει για το τέλος, εσείς θα είστε τυχερή της περίοδου, να το πω. Έτσι θα το θέσω, σαν τυχερή της περίοδου. Πάντα η αναμονή των διακοπών ή οπουδήποτε έχεις να πας είναι νομίζω πολύ καλύτερο από το ότι όταν βρίσκεσαι εκεί, γιατί έχεις μπροστά σου κάτι να περιμένεις. Μετά νομίζω καιρό κυλά πολύ γρήγορα όπως και να έχει. Χρόνια πολλά στο Λιβέριο, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία που γιορτάζουν σήμερα. Φανούρια, φανουρόπιτες, χθες τουλάχιστον όλες οι εκκλησίες, οι περισσότερες της περιοχής είχαν την απογευματινή τους λειτουργία για να διαβάσουν τις φανουρόπιτες στον Εσπερινό. Έχουμε και τα φανούρια που ήταν σε εξέλιξη, εκεί βέβαια οι φανουρόπιτες είναι πολύ πολύ πολύ περισσότερες. Ίσως να έχουμε και κάποια ευκαιρία να δούμε φωτογραφίες. Χρόνια πολλά, όπως είπα, στο Λιμπέρι και στο Λιβέρι, εξελινισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Λιμπέριους, που σημαίνει ελευθέριος. Από το λατινικό όνομα προέρχεται και η παραλλαγή του ονόματος στα ελληνικά, Λιμπέρις ή Λιμπέρις, το ίδιο M, το ένα με γιώτα, το άλλο με ύψιλον, όχι ότι έχει καμία σημασία στη διαφορά στην ετυμολογία. Φανούρης λοιπόν και φανουρία, αυτός που φανερώνεται από την λέξη φαίνο και το λατινογενές επίθεμα ούριος, αυτός λοιπόν που φαίνεται, ότι λέει η λέξη φανούριος και φανουρία έχουν την τιμητική τους σήμερα. Σήμερα που είναι και διεθνής ημέρα πυγμαχίας, οι λάτρες του box λοιπόν γιορτάζουν
τη Διεθνή ημέρα πυγμαχίας που καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα το 2018 με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Η πυγμαχία με αρχαιοελληνικές ρίζες είναι ένα δυναμικό άθλημα στο οποίο δύο άτομα φορώντας γάντια ανταλλάσσουν γροθιές για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε έναν αγωνιστικό χώρο που ονομάζεται ring. Η σύγχρονη πυγμαχία έλκει την καταγωγή της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα υπάρχουν δύο βασικές παραλλαγές της πυγμαχίας, η ερασιτεχνική και η επαγγελματική. Η κύρια διαφορά μεταξύ του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού box είναι ότι οι επαγγελματίες boxer αγωνίζονται για τα χρήματα, ενώ για τους περισσότερους ερασιτέχνες προέχει η διάκριση και η κατάκτηση τίτλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για κάποιους από τους πυγμάχους, η ερασιτεχνική πυγμαχία αποτελεί βέβαια και τον προθάλαμο για την επαγγελματική. Να μην σας δώσω άλλα στοιχεία. Έχει πολλά στοιχεία για την πυγμαχία, για το πότε ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας και όλα αυτά. Να σας πούμε ότι η Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας μετατοπίστηκε και γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου, η ημερομηνία της έναρξης του πρώτου παγκοσμίου πρωταθλήματος πυγμαχίας στην Αβάνα το 1974. Παγκόσμια ημέρα λιμνών η σημερινή, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 του Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, θεσπίστηκε με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 12 Δεκέμβρη του 2024, αυτό και αν είναι πρόσφατο, από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού και στοχεύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών και τη διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων. Οι λίμνες είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη, αποτελούν ζωτική πηγή γλυκού νερού, υποστηρίζοντας την παροχή πόσιμου νερού, τη γεωργία και τη βιομηχανία. Οι λίμνες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσφέροντας βιότοπο για αμέτρητα είδη ψαριών, φυτών και άγριας ζωής. Πέρα από την οικολογική του σημασία, συμβάλλουν και στη ρύθμιση του κλίματος, διατηρώντας τον πλανήτη δροσερό, απορρεφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα. Επιπλέον, προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής και οικονομικές ευκαιρίες, προσελκύοντας τουρισμό, αλληλεία και άλλες δραστηριότητες. Στατιστικά κάποια στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα είναι ότι οι φυσικές και τεχνητές λίμνες περιέχουν περισσότερο από το 90% του γλυκού νερού στην επιφάνεια της γης. Εκτιμάται ως και το 80% των παγκόσμιων λιμάτων καταλήγει σε υδάτινα σώματα, λίμνες, ποτάμια και θάλασσες, χωρίς να έχει υποστεί επεξεργασία, με αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία των ανθρώπων αλλά και των οικοσυστημάτων. Η βροχή μεταφέρει τα θρεπτικά στατικά των λιπασμάτων σε υδάτινα ρεύματα και λίμνες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή άνθηση φυκιών, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% κατά το 2050, και στις μισές χώρες του κόσμου ένα ή περισσότερα είδη οικοσυστημάτων γλυκού νερού έχουν υποβαθμιστεί συμπεριλαμβανομένων ποταμών, λιμνών και υδροφορέων. Αυτά και με την Παγκόσμια ημέρα των λιμνών. Έχουμε όμως και την Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού, και όχι κάποιου οποιουδήποτε παιχνιδιού, ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι, πείτε μου ποιος δεν το έχει παίξει. Ποιος. Νομίζω όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο και συνεχίζουμε. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου προς τιμήν ενός από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή γλώσσας και όπου όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Το παιχνίδι, γνωστό και ως Ροσαμπό, παίζεται με τα χέρια από δύο ή περισσότερους παίκτες, ονομάστηκε έτσι από τα τρία σχήματα που μπορούν να σχηματίσουν οι παίκτες με το τεντωμένο τους χέρι, η πέτρα ή γροθιά, το χαρτί ανοιχτή παλάμη και το ψαλίδι σε σχήμα V με τα δύο δάχτυλα οριζόντια. Για αυτούς που λέμε τώρα δεν το έχουν παίξει. Κάθε παίκτης σχηματίζει ταυτόχρονα ένα από τα σχήματα και το αποτέλεσμα καθορίζεται από τον συνδυασμό. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα: ισοπαλία, νίκη ή ήττα. Η πέτρα νικά το ψαλίδι, αλλά χάνει από το χαρτί, ενώ το χαρτί χάνει από το ψαλίδι. Το παιχνίδι ξεκίνησε από την Κίνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του χρονολογείται στη δυναστεία των Μινγκ το 1368 έως 1644, η περίοδος της. Αν και το κείμενο αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Χαν, ακούστε, το 206 π.Χ.
μέχρι 220 μετά Χριστόν ήταν η περίοδος της δυναστείας Χάν, οπότε μέσα σε εκείνη την περίοδο. Αναφορές σε παρόμοια παιχνίδια με την ονομασία Σανσουκούμι Κεν βρίσκονται σε όλη την Ιαπωνική ιστορία. Η σύγχρονη εκδοχή του, κάποια τελευταία στοιχεία σας λέω και το αφήνουμε, εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και διαδόθηκε στη Δύση στις αρχές του 20ου. Η εναλλακτική του ονομασία Ρωσαμπό πιθανότητα προήλθε από τις ΗΠΑ γύρω στη δεκαετία του 30 και φημολογείται ότι σχετίζεται με τον κόμι Ρωσαμπό. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε ως παγκόσμια, έναν διεθνή οργανισμό που δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τον κόσμο να παίζει το παιχνίδι, είτε για διασκέδαση είτε για επαγγελματικά. Μπορεί ακόμα να το χρησιμοποιεί ως μέσο για να λαμβάνει τις μικρές καθημερινές αποφάσεις για την επίλυση των διαφορών. Αυτά λοιπόν και με την Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πάμε να ακούσουμε όμως το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Ακολουθεί ο Κώστας Σουλκούμης από Καβάλα. Δεν θα έχουμε κοντά μας τη Χρυσούλα Σαμουρίδου που της ευχόμαστε να πέρασει καλά και να ξεκουραστεί. Θα έχουμε όμως κοντά μας και τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Πρώτο μας τραγούδι και συνεχίζουμε. Βόλτα θα σας πάω και αυτή θα είναι σε ένα παπούτσι.

0: μπορεί η βόλτα να ξεκίνησε σε ένα παπούτσι, η δική μας βόλτα όμως καταλήγει στην Κομωτινή, εκεί όπου μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα Βασιλική.
1: Καλημέρα Χέλεν, τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά. Ποιο ζεστάς?
1: Μοναχούλα είσαι?
0: Μοναχούλα, μοναχούλα, το Γιάννη θα την έχουμε κοντά μας από Δευτέρα.
1: Α, μάλλον έκατε να φάει σαν ουρόπιτες.
0: Να τις κάνει, να τις φάει.
1: Λοιπόν.
0: Είναι και χρυσοχέρης, ναι.
1: Είναι και χρυσοχέρης. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω καλά.
0: Γιατί ρε Βασιλική? Α, ναι, σωστά.
1: Δεν θα ξεκινήσω καλά και δυστυχώς δεν το περίμενε κανένας αυτή την τραγωδία που σημειώθηκε στο χωριό Διαλαμπυροδόπης, όταν 53χρονος με μαχαίρι επιτέθηκε στην 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του και βεβαίως την μαχαίρωσε στο λαιμό και μπροστά, όπως είπαμε, στα μάτια των παιδιών του και συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή του. Ζευγάρι αλβανικής καταγωγής, έμενε μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Διαλαμπή. Έχει τρία παιδιά, το ένα ανήλικο και ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο, δεν τα κατάφερε ο φέρομενος ως δράστης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Τι να πω, δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες.
0: Δεν θέλω να πω ούτε καν αυτά που σκέφτομαι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι στο καλό συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Υπήρχαν απειλές, τον είχε καταγγείλει η 43χρονη, δεν ξέρω όταν γίνονται τέτοιου είδους, δηλαδή καταγγέλλω ότι με απειλεί, ότι μου επιτίθεται, τι κάνει, αν υπάρχει μια αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί αυτόν τον άνθρωπο ή του λέει ανατακτά χρονικά διαστήματα να περνάει από εκεί ή να πηγαίνει, να τον ελέγχει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
0: Να τον μαζεύει πρέπει.
1: Εκτός από αυτό, γιατί όπως βλέπεις δεν τον μαζεύει.
0: Γιατί δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε ναι, και περιπτώσεις
1: και συνεχίζεται
0: που...
1: αυτό το πράγμα. Ναι, από τη στιγμή που λέμε ότι έχει καταγγελθεί και ότι η κοπέλα, η όποια κοπέλα, η όποια γυναίκα απειλείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραία, τον μάζεψαν μια φορά, του είπα. Από εκεί και μετά τι γίνεται? Ελέγχεται αυτός ο άνθρωπος? Τον παρακολουθεί κάποιος? Έχει την έννοια ότι κάποιος με βλέπει το τι κάνω? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί. Και εδώ πέρα δεν βλέπω να ενεργοποιούνται και τα γυναικεία κινήματα, αν θέλεις. Οι γυναικείες οργανώσεις, οι γυναικείες σύλλογοι. Πόσες ακόμα θα πρέπει να πάρει ο κατάλογος? Πόσες θα πρέπει να γραφτούν ακόμα σε αυτόν τον κατάλογο? Από το να λέμε ωραία και μετά να συνεχίσουμε να πίνουμε τον καφέ μας και να πηγαίνουμε στην παραλία και οτιδήποτε.
0: Δεν ξέρω, το φαινόμενο πάντα ήταν τόσο... νομίζω ότι είναι σε έξαρση, δηλαδή...
1: Είναι σε μεγάλη έξαρση ακριβώς επειδή... Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι ότι γίνονταν παλιά και δεν τα μαθαίναμε. Όχι, γίνονται πολλά περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν ξέρω αν η τόση προβολή, ακόμα και από και το κανάλι της ΕΡΤ το δημόσιο, όταν αναφέρεται σε ένα τέτοιο θέμα και δείχνει εικόνες κινηματογραφικές, όχι βρε παιδιά. Όχι, αν το κάνουν τα άλλα κανάλια ΕΡΤ δεν πρέπει να το κάνει. Και το έχω πει και το έχω μεταφέρει. Η είδηση είναι αυτή. Από εκεί και πέρα... Όλοι αυτά που λέμε τώρα έπρεπε να τα λέμε πριν. Τώρα, γεια σας. Γεια σας τώρα. Τώρα είναι πάρα πολύ αργά για οτιδήποτε από όλα αυτά που λέμε τώρα. Λοιπόν, συγγνώμη για την που παρασύρθηκα, αλλά νομίζω ότι με καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε το χάρτη πρόβλεψης. Έχουμε βαθμό δείκτη επικινδυνότητας 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα στην Ροδόπη. Άρα, προς το παρόν υπάρχει άπνοια. Δεν βλέπω, δεν υπάρχει αεράκι. Έχει δροσιά και το βράδυ και το πρωί. Εύχομαι να κυλήσουν όλα ομαλά. Και βέβαια να πούμε ότι απαγορεύεται η διέλευση και η παραμονή σε μικρά δάση, αλσίλια κτλ. Εννοείται ότι δεν κάνουμε εργασίες που προκαλούν σπινθήρα. Τώρα, ανακοίνωση για τη μη λειτουργία 47 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής της περιφέρειας, χαρακτήριζε πως είναι ένα ακόμη δείγμα της περιφερειακής υπανάπτυξης. Φεύγω και από αυτό, πάω στη Λαϊκή Συσπήρωση που εδώ και 2 χρόνια έχει προειδοποιήσει πως

0: αρνητικά προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η επιστημονική ομάδα του ΤΕΕ βεβαίως και τάχθηκε και βεβαίως η δική της τοποθέτηση ήταν αρνητική, γιατί υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά κενά στο θέμα, το πώς θα γίνει η εξόρυξη, τα χημικά, το περιβάλλον, τι θα χρησιμοποιηθεί, όλα αυτά υπάρχουν τεράστια κενά. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, η οποία ενημερώνει για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο ενισχύει την αυτονομία και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Ο προσωπικός βοηθός υποστηρίζει την καθημερινότητα και η άμοιβή του καλύπτεται από το κράτος σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Το δικαιούνται όσοι είναι στην ηλικία 16 με 67 ετών, ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και ατομικό εισόδημα ως 60.000 ευρώ. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet στο προσωπικός βοηθός. .gov.gr. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις εκδηλώσεις της παλιάς πόλης. Φτάνουμε από τις 31, συγγνώμη, ξεκινάνε 31 Αυγούστου ως τις 5 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το επιμελητήριο της Ξάνθης. Ο Δήμος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών του Νομού διοργανώνουν από κοινού την εκδήλωση Ξανθιώτικα Κεράσματα την Δευτέρα 31 Αυγούστου στο παλιό Δημαρχείο της πόλης. Γλυκά συνδυασμένα με ελληνικό αρωματικό καφέ. Η Φωτεινή Βελεσιώτου ήταν την περασμένη Τρίτη το βράδυ στις Σάπες. Πάρα πολλοί κόσμος. Έγινε μια πολύ μεγάλη παρέα μετά. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ορδόπης διοργανώνει μουσική εκδήλωση από την Ανατολή στη Δύση, στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας. Αύριο δεν είναι που έχουμε Πανσέλινο και έχουμε και έκλειψη. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 28 στις 8.30 στο πλαίσιο προβολής του έργου Προστασία και Αναβάθμιση Υποδομών Αρχαίου Θεάτρου Μαρόνιας. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, αλλά είναι την Παρασκευή Χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου και Χοροδία Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινή συναντά το Μουσικό Συγκρότημα Βόρειος Ήχος και τον Γρηγόρη Βαλτινόβριο το βράδυ στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αυδείρων. Τώρα για τις εκδηλώσεις της Παλιάς Πόλης θα τα πούμε από εβδομάδα, Χέλεν.
1: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε έτσι σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα τον Λουκούμη.

0: Υπό τους ήχους του τραγουδιού της Δήμητρας Μαστορίδου θα πάμε καβάλα, είμαστε καβάλα και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Κώστα Λουκούμη. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα από την δροσερή μάλλον.

0: σήμερα καβάλα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Όταν λες δροσερή, δηλαδή για πες.
0: Δηλαδή στους 25 βαθμούς βλέπω τη θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης. Σε σχέση με χθες προχθές.
1: Ναι.
0: Προβλέπεται λίγο καλύτερη ημέρα, αλλά θα φανεί.
1: Γιατί και εμείς σήμερα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη σε σχέση με χθες τώρα το πρωινό. Αλλά είμαστε στους 19, δηλαδή χθες είχε στους 16. Αυτή την ώρα είμαστε εδώ στους 19 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει βέβαια αρκετά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Αλλά έχουμε δροσιά. Εγώ και ό,τι έλεγα ότι έχουμε ζεστούλα σήμερα σε σχέση με χθες. Γι' αυτό σου είπα για πες μας τη θερμοκρασία.
0: Πάντως, και αυτό, σε αυτό βοηθάει γιατί έβρεξε λίγο. Είχαμε κάποιες ενδείκες εστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό είναι το καλό. Είχαμε και το εισαγωγικά κακό, γιατί είχαμε έντονη κυβερνητική δραστηριότητα. Προκλήθηκε μια φωτιά νότια της Μεσορόπης, στη Μουσθένη, στο Δήμο Παγκαίου. Ναι. Αλλά αντιμετωπίστηκε ευτυχώς γρήγορα από την πυροσβεστική, από υδροφόρες του Δήμου. Τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται απόψε το βράδυ στο κέντρο της Καβάλας, που φιλοξενεί το Καβάλας Summer Shopping Night για φέτος. Μια γιορτή που συνδυάζει αγορές και διασκέδαση. Τα καταστήματα του κέντρου θα παραμείνουν ανοιχτά με ειδικό ωράριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ, προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις, ειδικές τιμές στο καταναλωτικό κοινό. Η βραδιά θα κορυφωθεί στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία με ένα DJ set από τη ραδιοφωνική παραγωγό Έλληνα Κόνστα. Όπως είπε στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιάννης Κελγιώργης, στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής αγοράς και η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε ένα σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες. Ναι. Δεν θα είναι ακριβώς λευκή νύχτα, αλλά θέλουν έτσι οι καταστηματάρχες να τονώσουν λίγο την αγορά, μιας και τελειώνουν και οι εκπτώσεις, ολοκληρώνεται και το καλοκαίρι και θέλουν να το αποχαιρετήσουν με ένα τέτοιον τρόπο. Ήδη το κλίμα είναι εορταστικό και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες το περιμένουν πώς και πώς και φαίνεται και από τις αναρτήσεις τους στα social media. Ελπίζουμε να πάει καλά. Τώρα, ο σύνδεσμος κτηνοτρόφων Ομού Καβάλας υπέβαλε καταγγελία προς 7 αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο, το Δημοθάσιο, την Εισαγγελία, την Αστυνομία και άλλους, ζητώντας την παρέμβασή τους για το πρόβλημα, όπως αναφέρουν, με τις επιθέσεις από αγέλες σκύλων. Στο νησί της Θάσου. Αναφέρονται σοβαρά επανειλημμένα περιστατικά επιθέσεων σε κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές μονάδες, τα οποία προκαλούν τραυματισμούς και οικονομικές ζημιές για κατοίκους και επισκέπτες. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, απαιτείται χαρτογράφηση των αγελών, αυτοψίες και έλεγχος microchip, ώστε να διασταυρωθεί η διαδρομή των σκύλων στο Εθνικό Μητρό, ενώ ζητούν έλεγχο στα αρχεία δομών φιλοξενίας για να διαπιστωθεί αν τα ζώα προέρχονται από εγκατάλειψη ή ανεπαρκή, όπως λένε, διαχείριση. Παραμένουμε στη Θάσο, καθώς χθες υπογράφηκε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, η σύμβαση και την ανάδοχη εταιρεία, η σύμβαση για ασφαλτοστρώσεις στο νησί. Περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις στο δημοτικό και οδικό δίκτυο του Πρίνου, σε χωριά επίσης και σε άλλους οικισμούς όπως λιμενάρια, ποτό. Στόχος η βελτίωση της πρόσβασης σε οικόπεδα, αναβάθμιση κυκλοφοριακών συνθήκων και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Μαρκόπουλος, υποδέχτηκε χθες το γραφείο του τον δόκτορα Θόδωρο Θοδόρου, πρέσβη επιτιμή και συντονιστή του 5ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου. Το Διεθνές Θερινό Σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό διαλόγου για θέματα διεθνών σχέσεων, διπλωματίας και εξωστρέφειας, στο οποίο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, φοιτητές και επαγγελματίες. Ο κ. Θοδόρου σημείωσε πως η Καβάλα επιλέχθηκε συνειδητά λόγω της ιστορικής της σημασίας, ως σημείο συνάντησης πολιτισμών και εμπορίου, ενώ ο κ. Μαρκόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προβολή της ταινίας «Μητέρα Πατρίδα» στην αυλή του 5ου Γυμνασίου από την κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλας για την αποπεράτωση των εργασιών και του Κέντρου Διημέρευσης και Μυρίσεως Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την ικανοποίησή του, γιατί τα έσοδα από αυτή τη βραδιά δόθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Η φετινή προσέλευση ξεπέρασε ακόμη και την αντίστοιχη πολύ επιτυχημένη περσινή εκδήλωση. Βέβαια δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα, χρειάζονται και άλλη ενίσχυση οι άνθρωποι του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλας. Και κλείνοντας, Ελένη, το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις τοπικές επιχειρήσεις για την δυνατότητα δωρεάν παρουσίασης στην 34η Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, στο περίπτερο της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Η έκθεση είναι από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Κοζάνης. Στόχος η προβολή της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της παραγωγικής δραστηριότητας. Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχή στο επιμελητήριο της Καβάλας έως την 5η 3 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, μέχρι πότε είναι οι συμμετοχές. Ωραία. Έχουν μερικές μέρες ακόμη οι ενδιαφερόμενοι. Έγινε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.

Μπορεί η Χρυσούλα να μην είναι κοντά μας. Παρ' όλα αυτά φρόντισε να έχουμε κάποιες ειδήσεις για την σημερινή ημέρα. Πριν όμως να σας πω ότι σήμερα έχουμε και την 8η, νομίζω, 8η λευκή νύχτα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, μουσικές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης. Σχεδόν παντού θα υπάρχουν ζωντανές έτσι... θα υπάρχουν live συγκροτήματα που θα παίζουν μουσική. Εξαρτάται τι θέλετε να ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε λαϊκή μουσική, θέλετε να ακούσετε κάτι πιο rock, κάτι πιο ελαφρύ. Έχει μουσική για όλα τα γούστα, σε όλη την πόλη, σε όλο το κέντρο της πόλης πραγματικά όπου υπάρχουν τα καταστήματα. Έτσι λοιπόν, η τελετή έναρξης θα γίνει στην κεντρική πλατεία στις 8. Και είπαμε ότι θα είναι μέχρι τις 12 το βράδυ. Πάμε να δούμε όμως και κάποιες από τις ειδήσεις που μας άφησε η Χρυσούλα. Ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά οργανώνει την επόμενη Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο Σουφλί. Ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, με συντονιστή τη συζήτηση τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Ο κύριος Μπένος έρχεται στον Εύρο ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρία της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους μόλις 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στις συνεδρίες του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα και είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου ο κ. Μπένος επανήλθε στο θέμα με μια λιτή δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών και μάλιστα έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα, στην οποία είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν όσα ατέριαστα με τη φύση του προγράμματος ανασυγκρότησης είχαν γίνει στην 14η συνεδρία της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Η συγκεκριμένη δήλωση πάντως δεν ξεκαθάριζε την απόφαση του κ. Μπένου για το εάν παραμένει μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης υπό τον όρο να υλοποιηθεί το master plan των 3 δισεκατομμυρίων ή αν αποχωρεί από αυτήν, κάτι που δεν αποκλείεται με σαφήνεια να απαντηθεί τελικά στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη. Να πούμε ότι ξεκίνησε και η εγκατάσταση νέων υπόγειων συστημάτων συλλογής οικιακών σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου αστικής αναζωογόνησης βορείου τμήματος της πόλης και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ο κάθε υπόγειος κάδος έχει χωρητικότητα 3.000 λίτρων, δηλαδή αντιστοιχεί σχεδόν σε κάθε σημείο όπου αντιστοιχεί σε τρεις συμβατικούς κάδους των 1.100 λίτρων. Ως εκ τούτου, το κάθε σημείο που θα εγκαθίσταται ένα ζευγάρι υπόγειων κάδων θα είναι συνολικής χωρητικότητας 6.000 λίτρων. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, εκτός από τη μεγάλη χωρητικότητα, τα νέα συστήματα έχουν πλεονεκτήματα υγιεινής και περιορισμού δυσάρεστων οσμών, εντόμων, τροκτικών και αδέσποτων ζώων, αποτρέποντας παράλληλα και τη διασπορά απορριμμάτων. Οι νέοι αυτοί υπόγειοι κάδοι είναι και αισθητικά καλύτεροι από τους συμβατικούς, καθώς το κύριο σώμα τους βρίσκεται κάτω από το έδαφος και στην επιφάνεια εμφανίζεται μόνο ο στεγανός μεταλλικός πύργος απόρριψης. Τα συστήματα θα τεθούν σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης. Δράση στήριξης παιδιών ευπαθών οικογενειών υλοποιεί το κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου του Δημοτήχου. Εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στο χώρο του θα συγκεντρώνονται σχολικά είδη όπως τσάντες, τετράδια και άλλα είδη γραφικής ύλης. Οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν τις δωρές τους καθημερινά από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Και τέλος, να πούμε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις, μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής στο φετινό Δαδιά Trail Run που θα διεξαχθεί στις 20 του Σεπτέμβρη στο δάσος της Δαδιάς. Οι διοργανωτές μιλούν για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού αγώνα, αφού μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Σύνθημα του αγώνα δρόμου είναι «Ένας αθλητής, ένα δέντρο» και στόχος είναι η κάθε συμμετοχή να αποτελέσει μια έμπρακτη συμβολή στην αποκατάσταση και ενίσχυση του δάσους της Δαδιάς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να τρέξουν μία από τις τρεις προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας η κάθε μία. Η πρώτη των 23 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 900 μέτρα και πάνω έχει την ονομασία Γήπας. Η δεύτερη των 10 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 220 μέτρα και πάνω είναι ο Ασπροπάρης και η τρίτη των 6 χιλιόμετρων σε υψόμετρο 200 μέτρων και πάνω είναι η Γερακίνα. Οι δρομείς θα φέρουν τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης μιας χρήσης και σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές γίνονται μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου αλλά και στο www.dadiatrailrun.gr. Μέχρι τις 9 Σεπτέμβρη θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής. Αυτά λοιπόν από τις ειδήσεις που είχαμε από, εδώ, από τον Εύρο και πάμε να ακούσουμε, δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι γιατί θα έχουμε κοντά μας λιγάκι την Δέσποινα Γιαννακίδου, θα ακούσουμε όμως Ζάρια Εβόρα η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε το 1931, πρόκειται για την τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

0: τα πασά. Σας το πω ότι δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι με την Σεζάρια Εβόρα. Έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Με αρκετή ζέστη, από νωρίς νωρίς
0: ναι.
1: Και χθες άλλωστε. Χθες ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα, Ελένη, και η νύχτα ήταν πολύ ζεστή. Και σήμερα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, πάνω από 30 βαθμούς, πρωί-πρωί.
0: Και έλεγα εγώ ότι έχουμε ζέστη σε σχέση με χθες, με 19 βαθμούς που ξεκινήσαμε το πρωινό τώρα στις 7. Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Ένοχη για τις πράξεις, τις τάσεις, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόδρασης, τετελεσμένης σε απόπειρα, κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διανομής ετούντων άσυλων. Στο κλειδί, στη συνδική. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 25 μηνών για τους τρεις πρώτους που έκαναν απόπειρα απόδρασης και ποινή φυλάκιση 26 μηνών για τους υπόλοιπους 20 υφθέντες που απέδρασαν και φέρονται να συμμετείχαν σε σοβαρά επεισόδια. Η αίθηση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα εκτίσουν άμεσα την ποινή. Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν η αθώωση των κατηγορουμένων για τις δύο κατηγορίες, τη στάση κρατουμένων για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας λόγω έλλειψης ταυτοποίησης και ένοχη για τις άλλες δύο, την απόπειρα απόδρασης και την απόδραση με ελαφρυντικό όμως στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη δομή. Οι 23 υφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Η μάρτυρας υπεράσπισης πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή περιέγραψε στο δικαστήριο τις απάνθρωπες, όπως τόνισε και ισχυρίστηκε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή συντικής, την εμπειρία που είχε όταν την επισκέφθηκε και υπογράμμισε ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Να μείνουμε τώρα στο θέμα αυτό, αλλά σε μια άλλη, όχι ανάγνωση, αλλά σε μια κόντρα ένταση που είχαμε στη σχέση μεταξύ του Μητροπολίτη Σιδεροκάστρου Μακαρίου και του Δημάρχου Συντικής Γιώργου Τάτσιου για το θέμα της κλειστής δομής κλειδί. Μίλοντας έρηγος, η επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο Μητροπολίτης Σιδεροκάστρου, εκφράζοντας ευθέως τη διαφωνία του με το κλείσιμο της δομής στο κλειδί Συντικής, μετά και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, μέσω του οποίου ζητείται το οριστικό κλείσιμο της δομής. Ο Μητροπολίτης Σιδεροκάστρου χαρακτήρισε μάλιστα τις απόψεις κάποιων για το κλείσιμο της δομής ως ακραίες, σκληρές και πολύ σκόπιμες. Χθες ο Δήμαρχος Συντικής, ο κ. Στάτσιος, απάντησε με γραπτή ανακοίνωση προς τον Μητροπολίτη, καλώντας τον Σεβασμιότατο να ασκεί απερίσπαστο στα υψηλά πνευματικά και επιμαντικά του καθήκοντα και να αφήσει τα αιρετά όργανα του Δήμου Συντικής να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανέθεσαν οι πολίτες. Ο Δήμαρχος Συντικής ζήτησε να μην χαρακτηρίζονται ως ακραίοι και να μην τους αποδίδονται σκοπιμότητες, επειδή έχουν διαφορετική θέση από τη δική του. Χθες το απόγευμα ήρθε η απάντηση εκ νέου του Σεβασμιότατου, που σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας πως έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άφοβα τις απόψεις του όταν και όπως πρέπει. Υποστηρίζει πως ο κύριος Δήμαρχος είναι του αποφασίζομεν και διατάσσομεν και πως όλοι πρέπει να κάθονται προσοχή, ενώ ξεκαθάρισε πως έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άφοβα τις απόψεις του, όπως είπαμε και πριν, όταν και όπως πρέπει. Μάλιστα κάλεσε τον Δήμαρχο Συντικής να πάνε και να κλειστούν στη δομή για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και πόσο δίκαια είναι τα αιτήματα ορισμένων εξ αυτών. Τώρα δεν ξέρω, Ελένη, αν και πώς θα συνεχιστεί και σήμερα αυτή η ένταση μεταξύ σχέσης των δύο ανδρών. Θα το δούμε.
0: Ας ελπίσουμε να είναι, ναι.
1: Χέρις θα βρίσκεται αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναμένεται να εγγενιάσει το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρες και το Κέντρο Υγείας Στριμωνικού. Η ανακαίνιση και στις δύο δομές έγινε με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να θυμίσουμε. Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία, μια σπουδαίας αθλήτριας της Ματίνας Σωτηρίου, σεραίας στην καταγωγή, μια ιστορική επιτυχία στο υλικό μπάντμιντον, με την κατάκτηση μεταλλίου από την καταπληκτική Ματίνα Σωτηρίου, που νίκησε 2-1 την Λατίφα από την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Σπουδαία αθλήτρια και σπουδαία πορεία της Ματίνας Σωτηρίου και μπράβο της. Να σου πω ότι η τελετή εγγενείων του Δημοτικού Αμφιθέατρου Σκοτούσας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, παρουσία του Σφασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου. Θα ακολουθήσει συναυλή αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη με την ορχήστρα του Γιώργου Παντζουράκη. Να σου πω ακόμα ότι στη δημιουργία της υπερληπτικής θεατρικής ομάδας ατόμων με αναπηρία προχώρα ο Όμιλος Ορφέας Σερών. Πρόκειται για μια ιδέα του Προέδρου του Ομίλου, Κώστα Πασχαλίδη, που γίνεται πράξη με την ενεργό συμμετοχή και καλλιτεχνική καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή Χρήστου Μωραΐτη. Και μια ξεχωριστή πλωτή συναυλία, παρακαλώ, με τίτλο «Του έρωτα και της θάλασσας και της Σελήνης», διοργανώνει ένα αυταθλητικός περιβαλλοντολογικός σύλλογος Πεθελινού Κερκινίτης κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στη λίμνη του Πεθελινού τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κομπυλατοδρόμιο της λίμνης Πεθελινού. Στην αυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατσιστάβρου σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία μέσα στο φυσικό τοπίο της λίμνης. Κάθε χρόνο έχουν εξαιρετικές συναυλίες σε ένα πραγματικά υπέροχο φυσικό τοπίο και πλωτές συναυλίες που διοργανώνονται με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη. Αυτά είχα να σας πω από τις ΣΕΡΕΣ. Με ακούτε με βραχνιασμένη φωνή, είναι από τα air condition λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Είπα και εγώ συμμετείχε σε καμιά συναυλία και το δώσεις και κατάλαβε.
1: Όχι, ελπίζω αύριο καλύτερα.
0: Έγινε, περαστικά σου να είσαι αύριο καλύτερα. Τώρα με τέτοια ζέστη και με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ, λίγο δύσκολο, απλά στο εύχομαι. Καλή συνέχεια, Δέσποινα. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι στα γρήγορα, πριν σας αποχαιρετήσω. 479 π.Χ. και έχουμε τη μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813 και ο Μεγάλος Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέζδης, στον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμήθηκε 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. 1829 και οι πρώτοι Ελλήνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατή από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γίγας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. 1922 και τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρβολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων. 1923 και αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη τη χώρα μας για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. 1942 και η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει η πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, παρουσιάζεται στο Θέατρο Πάρκ της Πλατείας Καλθμόνος με την 10χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλα στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. 1909 και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Ο Λέστερ Γιάνγκ γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα την ίδια χρονιά, σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στον χώρο της jazz. Για την Σεζάρια Εβόρα σας είπαμε, ήταν το 1941. Όμως μια μέρα σαν και αυτή φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τραμπετίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής, ήταν το 2005. 4 χρόνια νωρίτερα, το 2001, έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Δαρτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Και θα σας αποχαιρετήσω και με Stevie Ray Vaughan, ο οποίος χάνει τη ζωή του, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1990. Μείνετε συντονισμένοι. γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από το Ακριτοχώρι μέχρι τους Αμπέλους και από τον Αχινό μέχρι το Γάζορο. Μια μεγάλη καλημέρα στη Δήμητρα και στον Ελαιώνα, στην Λιοκόμη και στο Θολό. Καλημέρα στο Κάτω Μετόχι και στο Καπνόφυτο, στην Κάτω Καμήλα και στο Κορυφούδι, στην Κουμαριά και στο Κουβούκλιο, στην πού να πούμε, στη Μακρινίτσα, έτσι, γιατί βλέπω και το μήνυμα τώρα που ήρθε από κάποιο φίλο και λέει να πει στο Λευκώνα. Καλημέρα στο Λευκώνα λοιπόν, καλημέρα στη Μεσοράχη και στην Μεσολακιά, στην Ορέσκη και στην Πεντάπολη, καλημέρα στα Πλατανάκια και στην Πρώτη, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σήμερα είναι 5η 27 Αυγούστου, ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε και τον Αύγουστο, περνάει πολύ γρήγορα καιρός, του Αγίου Φανουρίου σήμερα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, και βέβαια να πούμε ότι ο Άγιος Φανούριος θεωρείται μεγαλομάρτυρας και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην λαϊκή παράδοση, καθώς οι πιστοί τον επικαλούνται για να τους βοηθήσει να φανερώσουν κάτι που έχουν χάσει ή να βρουν λύση σε μια δύσκολη υπόθεση. Και βέβαια χαρακτηριστικό έθιμο της ημέρας είναι η φανουρόπιτα, ένα νηστίσιμο γλυκό που προσφέρεται προς τιμήν του Αγίου και βέβαια συχνά μοιράζεται στην εκκλησία ή σε συγγενείς και φίλους. Βέβαια εδώ έχουμε το πρόγραμμα, το ακούτε, ακούσα την καμπάνα πριν από λίγο να χτυπάει, εδώ στην Μητρόπολη των Σερών. Έχουμε λειτουργία τώρα το πρωί. Χρόνια πολλά βέβαια στο Φανούρι που γιορτάζει, να το πούμε και αυτό, έτσι. Φανούρι, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς, υγεία να έχεις. Σήμερα να πούμε τώρα το πρωί έχουμε όρθρο και θεία λειτουργία και συνέχεια ευλόγηση της φανουρόπιτας στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, στον ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών Σερών.

0: Βέβαια, έτσι, βλέπαμε και χθες, βλέπουμε και σήμερα αυτές τις τρομακτικές, εφιαλτικές εικόνες στο Νεπάλ. Δηλαδή, πολλές φορές όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, νομίζεις ταινία είναι, αλλά είναι πραγματικότητα. 384 άνθρωποι αγνοούνται, πάρα πολλοί νεκροί. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μας υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτοι είμαστε, πόσο μικροί είμαστε. Είναι απίστευτες εικόνες στο Νεπάλ. Πραγματικά είναι απίστευτες εικόνες στο Νεπάλ. Τώρα, χθες οι πυροσβέστες μας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται, η αλήθεια είναι αυτή, κινητοποιήθηκαν άμεσα. Είχαμε μια πυρκαγιά περίπου στο ίδιο σημείο στην πρώτη. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά χθες είχε ένα πολύ δυνατό μπουρίνι στην περιοχή και στο Παγκαίο. Έπεσαν αρκετοί κεραυνοί. Φαινόταν ότι υπήρχε φωτιά, ήταν λίγο δύσκολο από μακριά, φαινόταν ένα καντιλάκι. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση. Ξεκίνησαν εδώ οι πυροσβέστες της υπηρεσίας των Σερών, από Κλιμάκη, από Θεσσαλονίκη, η ΕΜΟΔΕ από την Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα. Ήταν μια επίσης πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Το έχετε καταλάβει ότι πλέον και με μια έτσι μικρή φωτιά υπάρχει κινητοποίηση μεγάλη. Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν ήταν τελικά μεγάλη φωτιά. Περπάτησαν, έφτασαν στο σημείο, ήταν δύσβατη περιοχή, αλλά ήταν κάτι έτσι που δεν κράτησε πάρα πολύ, ευτυχώς, αλλά κινητοποίηση ήταν πραγματικά άμεση. Περιμένουμε τώρα ένα δικό μας παιδί. Είπαμε τα παιδιά του αθλητισμού μας δίνουν τόσες διακρίσεις. Είπαμε για τη Ματίνα Σωτηρίου που πραγματικά, τι να πεις για τη Ματίνα, μπράβο της. Έτσι έγραψε ιστορία με το μετάλλιο που πήρε στους Μεσογειακούς Αγώνες. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα αγωνίζεται στο μπάντμιντον και ο σιδεροκαστρινός ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, τους Μεσογειακούς Αγώνες που γίνονται στην Ιταλία. Ενώ σήμερα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μετάλλιο κι άλλο, που θα πανηγυρίσουν πιο πολύ εκεί στην Καστανούσα, από τον Πέτρο τον Γκαϊδατζή, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το οποίο πραγματοποιείται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 6 παρα 20 είναι ο τελικός, προκρίθηκε εκεί και με τον καλύτερο χρόνο, και από ό,τι φαίνεται ο Πέτρος Γκαϊδαρτζής, ο οποίος είναι από την Καστανούσα, εκείνη και ο παππούς του και αγαπάει πάρα πολύ την Καστανούσα, αγαπάει πάρα πολύ τον ποντιακό χορό, τους ποντιακούς χορούς, τον έχω τύχει σε ποντιακό γλέντι εκεί στην Καστανούσα και χορεύει καταπληκτικά τα ποντιακά. Λοιπόν, ο Πέτρος σήμερα πιστεύω θα πάρει μετάλλιο, προκρίθηκε με τον καλύτερο έτσι χρόνο στον τελικό. 6 παρα 20 βάλτε ΕΡΤ2 Sports για να παρακολουθήσετε τον τελικό, έτσι, και τον ευχόμαστε με την καρδιά μας να τα καταφέρει σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στην Ολλανδία. Μπράβο χθες πρώτα απ' όλα σε πολίτες, γιατί όπως έγραψε ο Παντελής Ελευθεριάδης, υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, έγραψε μια ανάρτηση που όπως λέει ένας και νιώθει γεμάτος ευγνωμοσύνη, όπως είπε, γιατί στην τοποθεσία χθες στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης, πρώτα απ' όλα όπως γράφει ο ίδιος, ένας νεαρός και μια κοπέλα ήταν οι πρώτοι που είδαν τη φωτιά, είδαν μια φωτιά. Και όπως λέει ο κύριος Ελευθεριάδης, οι ενέργειές του ήταν τέλειες, ενημέρωσαν τις αρχές και μαζί με σεραίους αστυνομικούς προσπάθησαν με πρόχειρα μέσα να περιορίσουν την επέκταση φωτιά στη Χαράδρα. Τα κατάφεραν, μπράβο τους, και στο νεαρό και στη νεαρή. Και βέβαια στους άνδρες της πυροσβεστικής ήταν ένα πλήρωμα περιπουλικού που ήταν εκεί. Άμεση επέμβαση των αστυνομικών της τροχιάς Σερών σε αυτή την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό. Κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο 31ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών. Μπράβο στους δύο έτσι αστυνομικούς των Σερών, που είναι ο Άρης Σίσκος και ο Χρήστος Μακρύς. Και μάλιστα είδε ένα μήνυμα που ανέβασε η κυρία Ευαγγελία Δούμα, αστυνομική διευθύντρια, όταν το καθήκον ξεφεύγει από την στενή έννοια του όρου και αφορά τη συνειδητή επιλογή ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στον εαυτό μας και στο περιβάλλον. Τώρα να πούμε ότι σαν σήμερα δηλαδή 27 Αυγούστου του 1998, έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Σταματίου. Ο Χρήστος Σταματίου, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1909 στην πόλη των Σερών, το 1929, αποφυτώντας από το Γυμνάσιο Σερών, γράφτηκε στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, έκανε χρήση της υποτροφίας που του χορήγησε ο Δήμος Ερών, υπήρξε αδιαφυσβήτητα ο σημαντικότερος μουσικός των νεωτέρων χρόνων της πόλης ο Σερών, διεύθυνε χοροδίες σε πολλές μακεδονικές πόλεις για να καταλήξει το 1951 στη γενέτρια στις Σέρες, όπου εργάστηκε ακατάπαυστα κυρίως τον Ορφέα μέχρι το θάνατό του, έφερε στην πόλη πολλά πανελλήνια βραβεία και διακρίσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που συμμετείχε, με μουσικά σύνολα και διακρίθηκε για την πραότητα του χαρακτήρα του, συγκεντρώνοντας την εκτίμηση ολόκληρου του σεραϊκού λαού στο πρόσωπό του, έγραψε πολλές ελεύθερες συνθέσεις και πολυάριθμα έργα για χοροδία, μπάντα και θεατρικά έργα. Το 1983 ομάδα χοροδών του δημοσίευσε 25 δημοτικά τραγούδια της περιοχής ο Σερών που διαδόθηκαν και τραγουδήθηκαν από το σύνολο των χοροδιών της Ελλάδας. Το πασίγνωστο δημοτικό τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο» οφείλει τη διάδοσή του στην έκδοση εκείνη από το πλήθος των έργων του για πιάνο. Η ίδια ομάδα χοροδών του, με την οικονομική στήριξη του ίδιου του Σταματίου, επέλεξε 10 ανέκδοτα και άπεκτα έργα του συνθέτη που σηματοδοτούν την κλασική παιδεία των Σεραίων την περίοδο 1934-1955, τη μεταφορά της παρτιτούρας των έργων αυτών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επεξεργάστηκε ο ίδιος ο συνθέτης λίγο πριν το θάνατό του. Η εργασία αυτή φυλάσσεται στο Μουσικό Αρχείο του Γιώργου Αγιοπλάστη, που είχε την επιμέλεια της συνολικής εργασίας. Ένας σημαντικός Σεραίος, ένας τεράστιος Σεραίος, ο Χρήστος Σταματίου, που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα το 1998. Τώρα χθες, ξέρετε, ήταν η δίκη και μάλιστα κράτησε και πάρα πολλές ώρες των 23 κατηγορουμένων. Ήταν οι αλλοδαποί, οι οποίοι κατά διάρκεια των επεισοδίων που έγιναν στη δομή εκεί στο κλειδί του Δήμου Συντικής κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια, να πούμε ότι απέδρασαν 40. Οι τρεις ήταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πριν περάσουν την περίφραξη που είχε πέσει συνελήφθησαν, γι' αυτό αυτοί κατηγορήθηκαν για απόπειρα απόδρασης. Συνελήφθησαν 25, χθες έγινε το δικαστήριο για τους 23, οι δύο τελευταίοι πριν από λίγες μέρες είχαν συλληφθεί και έτσι γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο εισαγγελέας με αυτούς. Και βέβαια χθες η δίκη που κράτησε πάρα πολλές ώρες, δηλαδή ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε το απόγευμα κατά τις 6.30. Ήταν πάρα πολλές ώρες η δίκη αυτή, γιατί καταλαβαίνετε ήταν 23 άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να απολογηθούν. Να πούμε ότι υπήρχε και μάρτυρας υπεράσπισης, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, η οποία περιέγραψε στο δικαστήριο τις απάνθρωπες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή συντικής, την εμπειρία που είχε όταν την επισκέφθηκε και υπογράμμισε ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα, ουσιαστικά έδωσε και την καταγγελία, παρέμβαση που έκανε η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, μίλησε για τον συνήγορο του πολίτη, για τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Να πούμε ότι η πρόταση της εισαγγελέως ήταν η αθώωση, εκεί δηλαδή ήταν ότι στην αρχή της εισαγγελέας έκανε την πρόταση. Αθώωση του κατηγορουμένου, είπε η εισαγγελέας ότι εγώ πιστεύω, καταλαβαίνω ότι αυτοί πέταξαν τις πέτρες, αλλά γιατί δεν μπορείς να τους ταυτοποιήσεις, γιατί όπως έλεγαν και οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, ουσιαστικά είχαν κρύψει τα πρόσωπά τους με τις μπλούζες τους ή με κάποιες μάσκες. Προτείνω την αθώωση των κατηγορουμένων για τις δύο κατηγορίες, τη στάση και τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας λόγω έλλειψης ταυτοποίησης, και να είναι ένοχοι για τις άλλες δύο, την απόπειρα απόδραση και την απόδραση με ελαφρυντικό, όπως τις δύσκολες συνθήκες διαβίωση, αλλά υπέρχει το ελαφρυντικό, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωση στη δομή. Η ποινή όμως ήταν άλλη, ο πρόεδρος αποφασίζει την ποινή, έτσι, γιατί είναι μονομελές πλημμυροδικείο αυτό με το οποίο δικάστηκαν χθες, τους έκρινε ένοχους για τις πράξεις, τις τάσεις, τις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόδρασης, τετελεσμένης ή σε απόπειρα. Κρίθηκαν και 23 κατηγορούμενοι για αυτά τα επεισόδια. Τώρα να πούμε ότι στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών για τους τρεις πρώτους, αυτοί που έκαναν απόπειρα απόδρασης, δηλαδή που συνελήφθησαν πριν βγουν από τη δομή, και ποινή φυλάκισης 26 μηνών για τους υπόλοιπους 20 ληφθέντες που απέδρασαν και φέρονται να συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια. Και να πούμε ότι η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα εκτίσουν άμεσα την ποινή, δηλαδή άμεσα μεταφέρθηκαν στο φορολογιστικό κατάστημα, ενώ το επόμενο δεκαήμερο οι δύο δικηγόροι και ο Γιάννης Σιάτρας και η κυρία Ιωάννα Φωτιάδου θα καταθέσουν έφεση. Να πούμε ότι οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Δηλαδή όποιος ανέβαινε πάνω έλεγε ότι εγώ ήμουν στο δωμάτιό μου, ξάπλωνα, ο ένας έλεγε ότι κοιμόμουν, δεν συμμετείχαμε. Ξαφνικά ακούσαμε θόρυβο, βγήκαμε έξω, είδαμε καπνούς, έπεφταν βόμβες όπως είπαν χαρακτηριστικά και εντάξει όταν είδαμε ότι ήταν πεσμένη η περίφραξη αποφασίσαμε να περάσουμε την περίφραξη. Μάλιστα ρωτήθηκε ένας από αυτούς γιατί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, γιατί πέρασε την περίφραξη, γιατί έφυγες. Και λέει κύριε πρόεδρε είναι σαν ένα πουλί που είναι σε ένα κλουβί. Αν του ανοίξεις την πόρτα αυτό θα βγει και θα πετάξει. Οι περισσότεροι από αυτούς είπαν ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε στην Ελλάδα, θέλουμε να δουλέψουμε νόμιμα, γιατί ήρθαμε στην Ελλάδα, γιατί περιμένουμε και θέλαμε ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά μας. Αυτό ήταν χθες, όταν ρωτήθηκαν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Θα ακούσουμε τον δικηγόρο, ήταν δύο δικηγόροι, οι οποίοι ορίστηκαν να πούμε από το δικαστήριο. Θα ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Σιάτρα να μας μιλάει για την απόφαση του δικαστηρίου χθες για τους 23 κατηγορουμένους για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής. Ας τον ακούσουμε.
1: Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι όλοι για τις πράξεις της στάσης, της φθοράς ξένου πράγματος, ξένης ιδιοκτησίας προοριζομένου για κοινή χρήση και για την πράξη της απόδρασης. Άλλοι ήταν σε τετελεσμένη απόδραση και άλλοι σε απόπειρα απόδρασης. Παρά την αθεωτική πρόταση της Αγγελέως για τις πράξεις της στάσης και της εξέγερσης, το δικαστήριο τελικώς εξέδωσε καταδικαστική απόφαση με συνολική επιφυλάκηση 26 μηνών. Ήταν αθωτική για τις δύο πρώτες πράξεις, διότι και κατά τη γνώμη της υπεράσπισης δεν υπήρξε δυνατότητα ταυτοποίησης των κατηγορουμένων με τις συγκεκριμένες πράξεις. Τους συμβουλεύσαμε να ασκήσουν έφεση. Πάντως προς το παρόν η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη και θα οδηγήθηκαν στα καταστήματα κράτησης για να εκτίσουν τις ποινές τους.
2: Για το ελαφρυντικό που είπε και η εισαγγελέας,
1: τους χορηγήθηκε το ελαφρυντικό σχετικά με την πράξη της απόδρασης είτε ολοκληρωμένης είτε σε απόπειρα, το ελαφρυντικό του ότι δεν τέλεσαν την πράξη από μη ταπεινά αίτια ή ένδια. Και αναφέρθηκε η εισαγγελέας και το δικαστήριο τελικά το επικύρωσε στο ότι οι συνθήκες κράτησης στη δομή συνδικής δεν είναι οι επιδιωκόμενες και οι αρμόζουσες για κάθε δομή κράτησης.
2: Άρα υπάρχει το ελαφρυντικό αυτό.
1: Αυτό το ελαφρυντικό δόθηκε, ναι.
2: Και τώρα έφεση πότε θα κάνετε?
1: Έφεση θα ασκήσουν οι κατηγορούμενοι μέσα από τα καταστήματα κράτησης εντός δεκαημέρου.
2: Εδώ θα φυλακιστούν?
1: Δεν γνωρίζω που οδηγούνται. Πιθανολογώ στο κατάστημα κράτησης Νίγρετας.
2: Να δούμε λίγο το ανθρώπινο κομμάτι. Εκεί λένε ότι οι συνθήκες είναι
3: δύσκολες.
2: Γι' αυτό θέλω να...
3: Γι' αυτό και η εξέγερση.
2: Να φύγουμε. Τι είπαν πάνω στο κομμάτι αυτό?
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι όταν υπάρχει πολύ μεγάλη παράταση σε κάποιες προθεσμίες για να ολοκληρωθούν ορισμένες δικαστικές συνέργειες, προφανώς δημιουργείται πρόβλημα σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή η αναμονή είναι δύσκολη. Τώρα και το να διαμένει σε κοντέινερ είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι εύκολη και ειδικά με συνθήκες καύσωνα.
2: Πάνω αρνήθηκαν τις κατηγορίες ότι συμμετείχαν στα επεισόδια.
1: Αρνήθηκαν διότι τα επεισόδια προκλήθηκαν από έναν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων και σε καμιά περίπτωση κατά τη γνώμη μου δεν ήταν δυνατόν με τα υπάρχοντα αποδεικτικά μέσα τουλάχιστον να περιοριστεί ότι ο αριθμός, να συγκεκριμενοποιηθεί ότι αυτά ήταν τα άτομα τα οποία τέλεσαν τις συγκεκριμένες πράξεις. Άλλωστε έχουμε και 17 άτομα που αγνοούνται.
0: Αυτά λοιπόν από τον δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Σιάτρα, να πούμε ότι 15 είναι αυτοί που αγνοούνται, που δεν έχουν συλληφθεί ακόμα. Από το προηγούμενο Σάββατο αγνοούνται και προσπαθεί βέβαια η αστυνομία με την επιχείρηση που έχει στήσει να τους βρει. Θα πούμε κι άλλα σε λίγο. Απλώς είχε ένα ενδιαφέρον και πρέπει να το πω ότι χθες κατά τη διάρκεια της δίκης, γιατί κράτησε πάρα πολλές ώρες, έπρεπε να εκδικαστεί και ακόμη μια υπόθεση και έτσι ο πρόεδρος του δικαστηρίου μας είπε ότι περιμένετε να εκδικάσω και αυτή την υπόθεση και πάμε. Και εκεί λοιπόν ήταν μια πραγματικά μυστήρια. Να ξέρετε ότι πλέον ό,τι και αν γίνεται έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον όλα καταγράφονται από ό,τι φαίνεται. Με τα κινητά, να ξέρετε ότι ό,τι και αν κάνετε στη ζωή σας, σίγουρα θα υπάρξει κάποιος που θα σας καταγράψει ή οι κάμερες που υπάρχουν. Χθες λοιπόν υπήρχε μια υπόθεση εκεί, η οποία εκδικάστηκε τη διάρκεια του δικαστηρίου για τους ανθρώπους αυτούς που απέδρασαν από τη δομή. Εκεί λοιπόν ήταν κάποιος κύριος, τώρα δεν ξέρω αν ήταν από τις Σέρες, ο οποίος βέβαια πήγε εκεί κατηγορούμενος ότι βγήκε στο μπαλκόνι και πυροβόλησε για να διώξει κάποιον. Ο ίδιος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο στο δικαστήριο. Είπε ότι εγώ βγήκα στο μπαλκόνι, βγήκα για να διώξω κάποιον ο οποίος ήρθε και φώναζε έξω από το σπίτι μου. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου για πολλές φορές, μάλιστα πολλές φορές το ρώτησε το αν ο ίδιος πυροβόλησε. Επέμενε ο κατηγορούμενος να λέει ότι εγώ δεν πυροβόλησα, δεν έχω όπλο. Εξακολουθούσε να τον ρωτάει ο πρόεδρος, αφού λέει η δικογραφία λέει ότι εσύ βγήκες και πυροβόλησες. Δηλαδή, ήταν στο σπίτι του, εμφανίστηκε κάποιος

0: τίποτα, δεν άλλαξε την κατάθεσή του. Έτσι τιμωρήθηκε ποινή 3 χρόνων φυλάκιση, βέβαια έκανε έφεση και όπως το είπε ο πρόεδρος, την επόμενη φορά που θα έρθεις και επιμείνεις αυτό, τότε θα μπεις μέσα στη φυλακή. Τώρα, να πούμε ότι περιμένουμε επισκέψεις, όπως είπα, την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι εβδομάδα έκθεση Θεσσαλονίκης. Το μεθεπόμενο Σάββατο έχουμε τα εγγένεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαν ακουστεί κάποια ονόματα, ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ποια θα έρθουν, αλλά η νέα πληροφορία λέει ότι δεν θα έρθει τελικά ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης. Όλα δείχνουν ότι τη Δευτέρα πιθανότατα να βρίσκεται στις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα είναι εδώ, πιθανότατα τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα αφού θα βγει το πρόγραμμα των επισκέψεων του κυβερνητικού κλιμακίου. Άρα όλα δείχνουν ότι θα έρθει ο κύριος Σχοινάς εδώ. Άλλωστε ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει καλές σχέσεις με τις Σέρες. Ξέρω ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Νίκο τον Ιλανίδη. Θυμάμαι τότε που είχε έρθει και στο Δήμο σε μια επίσκεψη ως Ευρωπαίος Επίτροπος. Άλλωστε είναι γείτονες, αν δεν κάνω λάθος, τα εξοχικά του στη Χαλκιδική. Και είναι και καλοί φίλοι, το θυμάμαι αυτό. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς λοιπόν θα έρθει σίγουρα. Σίγουρα θα έρθει, πιθανότητα Τρίτη, ο Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Ο οποίος βέβαια σίγουρα θα πάει στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Και θα πάει βέβαια και στα κολυμβητήρια που δεν υπάρχουν, στο κολυμβητήριο τώρα, στο προπονητήριο που γίνεται και στα δύο που έχουν μια πονεμένη ιστορία, και αυτό το 2004, αλλά και αυτό στην Κοιλάδα γύρω αναργύρων. Είπαμε ότι την Πέμπτη σίγουρα θα έρθει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια θα εγκαινιάσει τα δύο κέντρα υγείας σε Σέρες και Στριμονικό, που ανακαινίστηκαν με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, και ακούγεται ότι ενδέχεται να έρθει και ο κύριος Κυρανάκης. Βέβαια περιμένουμε ίσως σήμερα να έχουμε επίσημα το πρόγραμμα των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών εδώ στις Σέρες. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος στις 9.30 το πρωί θα κάνει τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει έτσι σειρά έτσι συναντήσεων. Στη μία αναμένεται να αρχίσει ο κύκλος των συναντήσεων με τους φορείς. Σε αυτό το πρώτο group που θα είναι μια ώρα σύσκεψη αποτελείται από 18 συμμετέχοντες. Ανάμεσα σε αυτούς θα είναι ο πρόεδρος του Μιλητήριου Σωρών, κύριος Αθανάσιος Μαλιαράς. Ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια δύο-ρη τέταρτη ενότητα, 4-6, με τους 73 δημάρχους στη Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τους τρεις περιφερειάρχες παρουσίαται ο κ. Τζικώστα και εκεί βέβαια θα βρίσκονται οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι οποίοι θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και θα πούν τι ζητάνε από τον Πρωθυπουργό, τι ζητάνε από την κυβέρνηση. Είναι 30 λεπτά μετά τις 8, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους

0: πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, Ερτσερών. Μας ακούτε από το 101,5 σε όλο τον νομό Σερών και στη Δράμα, από ό,τι ξέρω ένα κομμάτι, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ τους πολλούς φίλους ακροατές οι οποίοι μας στέλνουν έτσι μηνύματα από το πρωί και αρκετά. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Το Δημήτρη, την Σμαρό, τον Απόστολο, την Ελένη, τα μηνύματα που μας στέλνουν το πρωί και μας εύχονται καλημέρα. Λοιπόν, τώρα λόγω των γεγονότων στη δομή συντικής, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα γράφτηκαν πάρα πολλά, υπόθηκαν πολλά, βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις και η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει και πολλά, όχι πολλά, έχω διαβάσει κάποια πάντως που στοχοποιούν και την αστυνομία, έτσι. Βέβαια, ένας άνθρωπος που έχει μιλήσει πολλές φορές για τη δομή, για τα προβλήματα και όλα αυτά, και είχαμε και προχθές μια επικοινωνία όσον αφορά ουσιαστικά τη δικαίωσή τους, αν και δεν τους αρέσει αυτό το δικαίωση, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων στον κύριο Γιάννης Κούνιος, που δεν ήθελα να απαντήσει αυτά που έτσι γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες. Κύριε Κούνιο, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα ευχάριστα πρώτα απ' όλα και να πούμε ότι χθες, μπράβο, δύο συνάδελφοί σας, αν δεν κάνω λάθος, τροχονόμοι, έδειξαν ότι οι αστυνομικοί είναι για όλα, έτσι. Δηλαδή πήγαν, έσβησαν τη φωτιά και μάλιστα όπως έγραψε ο κύριος Παντελής Ελευθεριάδης, ήταν και δύο νέοι που ήταν εκεί ταξιδιώτες και σταμάτησαν να βοηθήσουν κι αυτοί. Και μπράβο στους συναδέλφους σας, οι οποίοι έτσι κατάφεραν να πάνε εκεί και να σβήσουν τη φωτιά, άρα είστε για όλα από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
1: Πολλές φορές δείχνουμε ότι έχουμε ευαισθησίες, πέρα από επαγγελματίες, μας ανησυχούν και άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Το τελευταίο τρίμηνο, πολλές φορές, να σας αναφέρω, πέρα από τους συναδέλφους μου, που πρέπει να τους συγχαρώ και εγώ και προσωπικά, αλλά και ως ένωση τους συγχαρήκαμε, και άλλοι αστυνομικοί έχουν υπερβάλει αυτόν. Αν θυμάστε, ο συνάδελφος που έσπασε το παράθυρο για να μπει να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο σε χωριό,
0: ναι,
1: του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Κάποιοι συνάδελφοί μου που λάβαν μήνυμα ότι κάποιος μετανάστης είναι κλειδωμένος σε ένα φορτηγό και κινδύνευε η ζωή του, τρέξανε και τον σώσανε. Ένας άλλος συνάδελφός μας πάλι βοήθησε στη κατάσβεση της φωτιάς, όντας αποσπασμένος σε νησί των Κυκλάδων.
0: Ναι, ναι. Ή παλιότερα ο συνάδελφός σας που έπεσε με τα ρούχα για να σώσει ένα κοριτσάκι εκεί στον περιφερειακό της πόλης των Σερών, που βέβαια και μάλιστα από ό,τι ξέρω έπεσε εκεί και το κινητό
1: χειμώνα,
0: του και με τη στολή του και χειμώνα.
1: Έπεσε χειμώνα
0: ο κ. Μελίρητος.
1: Με τη στολή του ο κ. Μελίρητος, που και σε αυτόν αξίζουν συγχαρητήρια, και έσωσε και το εγγονάκι και τον παππού, ο οποίος πήγε με το μηχανάκι να διασχίσει ένα ρέμα, μια αγλαδική διάβαση, η οποία όμως ήταν παραπάνω φουσκωμένη και
0: κινδύνευσαν
1: όλοι.
0: Όλοι
1: κινδύνευσαν και ο συνάδελφός μου.
0: Ναι, αλλά έπεσε μέσα με τα ρούχα και με το κινητό, από ό,τι ξέρω. Το κινητό μάλλον με δικά του λεφτά το αγόρασε, τέλος πάντων.
1: Πέρα από αυτού, υπάρχει και ένα παράπονο ότι η υπηρεσία δεν το αντάμισε.
0: Ναι,
1: και
0: κάποια
1: όσο
0: στιγμή νομίζω ότι πρέπει να γίνει έτσι μια βράβευση για να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι άνθρωποι υπερέβεσαν εαυτόν και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Έτσι. Έπεσε τώρα μέσα σε βρώμικα νερά εκεί πέρα, σε ένα χαντάκι, τι ήταν η Ιρλανδική διάβαση που ήταν φουσκωμένη. Εγώ πήγα και φοβήθηκα όταν το είδα, δηλαδή. Ήταν πραγματικά
1: πολύ φουσκωμένη, ναι, και ναι. Μείνεσαι και ο ίδιος ο συνάδελφος,
0: ο ίδιος,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν τον έκαμψε αυτό. Έσωσε δύο ανθρώπους. Θυμάμαι σαν τώρα που το αναφέρετε τις δηλώσεις του παππού,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που χιλευχαρίστησε δημόσια τον συνάδελφο.
0: Έτσι, ναι,
1: συνεχώς προσπαθούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, στην κοινωνία, και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα.
0: Καλό είναι να βγαίνουν, βέβαια, έτσι.
1: Έχουμε αποφασίσει και εμείς, η εξωστρέφεια, ένα θέμα που έχουμε αποφασίσει είναι να εξωτερικεύουμε πολλά τέτοια θέματα για να καταλάβει η κοινωνία ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, ασχολούμαστε και με κοινωνικό έργο, όπως και με τις αιμοδοσίες, είμαστε η μεγαλύτερη τράπεζα αίματος του νομού, και όταν χρειάζεται κάποια έκτακτη περίσταση αιμοδοσίας από τα πρώτα τηλέφωνα που δεχόμαστε είμαστε εμείς.
0: Μα χθες έτσι εκεί που ήμασταν στα δικαστήρια, σας πω την αλήθεια, συζητούσα με έναν συνάδελφό σας και του έλεγα πόσο δύσκολο είναι αυτό, δηλαδή να είσαι σε μια περίπτωση φόνου, σε μια περίπτωση έτσι δύσκολη περίπτωση που πρέπει να βάλεις σε κάποιον χειροπέδες, πρέπει να θέσεις σε κίνδυνο τη ζωή σου, να δεις κάτι πολύ, όπως τώρα βλέπουμε στη Ροδόπουτη, γυναικοκτονία και όλα αυτά, και στη συνέχεια γυρνάς στο σπίτι το βράδυ και πρέπει να τα αποβάλεις όλα αυτά. Και μάλιστα μου είπε ο συνάδελφός σας ότι έχει και δύο μικρά παιδιά και λέω πώς είναι αυτό, δηλαδή όταν μπαίνεις στο σπίτι και έχεις μια τέτοια μέρα δύσκολη, με έναν φωνιά, με έναν που έχασε τη ζωή του, με ένα θύμα που βρήκες, πώς μετά το αποβάλεις αυτό για να... Γιατί το παιδί θέλει να δει το χαμόγελο του πατέρα. Και είναι το δύσκολο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Πολλές φορές επηρεαζόμαστε από την φύση της δουλειάς μας. Μπορεί να γινόμαστε πιο σκληροί σε κάποια περιστατικά. Το γνωρίζουμε πλέον όλοι, γιατί οι συναναστροφές μας είναι και με ανθρώπους οι οποίοι είναι δύσκολοι. Πάντα πρέπει να είμαστε
0: υποψιασμένοι για όλα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Ναι. Και πάντα είμαστε σε μια θέση άμυνα στο τι θα αντιμετωπίσουμε. Είμαστε λίγο πιο σκληροί. Επιστρέφοντας στο σπίτι, δεν είναι τόσο εύκολο να βγάλουμε τη στολή, να βγάλουμε την ιδιότητα, να το αποβάλουμε.
0: Έτσι,
1: οπότε αυτό πηγαίνει λίγο, αγγίζει λίγο και την οικογένεια. Η σκληρότητα του επαγγέλματός μας πολλές φορές μεταφέρεται και στην οικογένεια.
0: Έτσι είναι. Τώρα πήγε ο αστυνομικός στη Ροδόπη, που πήγε σε αυτό το σπίτι που άλλο σκότωσε τη γυναίκα του, τη μέρα των γενεθλίων του παιδιού του. Και πήγε και είδε τα παιδάκια, τα οποία αυτά ειδοποίησαν την αστυνομία. Και ήρθε σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Πώς γυρνάς το βράδυ σου και με τι
1: χαρά? Υπάρχουν πολλά περιστατικά, και σας το λέω εγώ από τη δική μου εμπειρία, που κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά όταν γυρίζουμε στο σπίτι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε το περιστατικό. Εγώ δηλαδή έχω ασχοληθεί με πολλά περιστατικά πολύ δύσκολα, και όταν γύριζα στο σπίτι για να
0: ξεκουραστώ, γιατί είχα τελειώσει,
1: ερχόταν όλες οι σκέψεις, όλες οι εικόνες, και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τόσο σοβαρά περιστατικά.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Κούνια, έτσι θα ήθελα λίγο να πούμε και αυτό ένα σχόλιο, με την έννοια ότι γιατί το τελευταίο διάστημα γράφτηκαν πολλά. Βγήκαν πολλές ανακοινώσεις, αλλά γράφτηκαν και πολλά όσον αφορά τη δομή. Εντάξει, για τις συνθήκες, ότι δεν είναι καλές, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι καλές, καθόλου καλές οι συνθήκες εκεί.
1: Διαβίωσης.
0: Αλλά. Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολες.
0: Είναι
1: ακραίες καιρικές συνθήκες, καύσωνας τώρα.
0: Εδώ όμως έχω διαβάσει, που λένε άλλοι, ότι οι αστυνομικοί κάνουν και βασανιστήρια. Θα τα έχετε διαβάσει κι εσείς.
1: Εντάξει, ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός που μπορώ να δώσω είναι ότι είναι ανοησίες αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει καν να ασχοληθούμε και να μπούμε να απαντήσουμε σε τέτοιες αναρτήσεις. Τα έχω διαβάσει και εγώ κατά καιρούς. Όχι μόνο δεν ισχύουν όλα αυτά που αναφέρονται, και σας το λέω...
0: Γιατί είναι βαριά πολύ, έτσι, δηλαδή τώρα λέμε...
1: Ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός είναι ανοησίες. Οι συνάδελφοι που εκτελούν υπηρεσία εκεί προσπαθούν να μαζέψουν και ρούχα και παπούτσια και παντόφλες που χρειάζονται τώρα. Από το υστέρημά τους παίρνουν τσιγάρα, παίρνουν για να τους να μεταφέρουν στους μετανάστες. Σαπούνια, σαμπουάν, ξυριστικά.
0: Μα και χθες το είδα που έγινε μια κινητοποίηση δικιά σας, έτσι των αστυνομικών, για να φέρετε τα νερά εκεί στο δικαστήριο.
1: Γιατί... Και μόνο ως ανοησίες το εκλαμβάνω όλο αυτό το πράγμα. Τώρα για βασανισμούς, για χώρους απομόνωσης και όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, κάποιος αδελφός ο οποίος είναι πιεσμένος πολύ, ότι είναι και αυτός σε δύσκολες συνθήκες, γιατί κάθε και αυτός με στη ζέστη, με 45 βαθμούς Κελσίου και όλα αυτά, να ξεφύγει κάποια στιγμή? Αν δει ότι του πετάν πέτρες, αν δει ότι τον βρίζουν, ανθρώπινα μπορεί να συγκρατηθεί.
1: Και να βρεθεί ένας συνάδελφος που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και ψυχολογικά, είναι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα συγκρατήσουν. Είμαστε επαγγελματίες, το έχουμε αποδείξει. Το έχουμε αποδείξει και σε όσες φορές υπήρχαν και οι εντάσεις επάνω στη δομή, ότι δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός σε μετανάστη από αστυνομικό. Δηλαδή, να αναφέρουμε τα αυτονόητα, δεν ξέρω, διαβάζοντάς το, το μυαλό μου πήγαινε πριν 50 χρόνια που ήμουν μωρό.
0: Ναι.
1: Τα έχω διαβάσει απλά ότι γινόταν τέτοια πράγματα. Είμαστε επαγγελματίες, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται. Σας λέω μόνο όσα νοησίες μπορώ να τα ακούσω όλα αυτά και αυτά που διαβάζω.
0: Ήθελα τη θέση την επίσημη του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών, γιατί πραγματικά έτσι έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα
1: δεν ισχύουν,
0: και πάρα
1: δεν
0: πολλά.
1: Ισχύουν, δεν ξέρω αν θα
0: μας διαβεβαιώνετε εσείς ότι δεν ισχύουν.
1: Δεν υπάρχει. Αυτά τα ακραία και τραβηγμένα πράγματα απορώ και πώς μπαίνουν στη λογική να τα σκεφτούν. Χώροι απομόνωσης, βασανιστήριων και
0: κάτι τελευταίο,
1: όλα αυτά.
0: Κύριε Κούνιο, οι 15 αναζητούνται ακόμα, έτσι δεν έχουν βρεθεί.
1: Ναι, όχι, δεν έχουν βρεθεί.
0: Πού να έχουν πάει τώρα αυτοί πραγματικά? Είναι εκτός αν πέρασαν Βουλγαρία. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά
1: αυτό θα το δούμε, γιατί και εκεί κάποια στιγμή θα εμφανιστούν κάπου. Συνήθως όταν περνάνε μετανάστες.
0: Γιατί πέρασαν αρκετές μέρες. Τις προηγούμενες φορές ξέρω ότι τους πιάνατε αμέσως. Τώρα πέρασαν αρκετές μέρες το προηγούμενο Σάββατο.
1: Τις προηγούμενες φορές.
0: Και είναι και 15, δεν είναι ένας-δύο. Έτσι δεν είναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε η ένταση των επεισοδίων σε τέτοιο βαθμό όσο το προχθεσινό.
0: Ναι.
1: Ήταν πρωτόγνωρο.
0: Μα
1: και
0: ναι,
1: για
0: άκουγα χθες καταθέσεις των συναδέλφων σας που ήταν στη Φρούρηση και όπως μας είχατε πει και εσείς, 17 ήταν εκείνη την ημέρα σε υπηρεσία και τι δύσκολα πέρασαν. Απλώς,
1: και αν δεν δρούσανε και πάλι επαγγελματικά και οι αποδράσεις θα ήταν πολύ περισσότερες και τα επεισόδια μπορεί να είχαν ξεφύγει, να υπήρχαν χειρότερα. Ήμασταν τυχεροί, να το πω έτσι, ήμασταν τυχεροί που δεν
0: υπήρχαν και σοβαροί τραυματισμοί. Υπήρχαν βέβαια τραυματισμοί, 5 έτσι
1: κρατουμένων,
0: αλλά δεν ήταν σοβαροί τραυματισμοί, ευτυχώς.
1: Δεν ήταν σοβαροί και ήταν κατά τη διαδικασία, κατά τις ενέργειές τους για την απόδραση.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μεταξύ
0: και
1: ευτυχώς, σε κάποια
0: σύραξη. Σωστά, και ευτυχώς δεν είχαμε έτσι σοβαρό τραυματισμό, ούτε και σε αστυνομικούς υπαλλήλους. Για τους ανθρώπους που ήσασταν εκεί, με τις πέτρες, δηλαδή δεν έσπασε κάποιο κεφάλι, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να σπάσει ένα κεφάλι όταν πέφτουν πέτρες, βροχή από πέτρες, όπως περιέγραφαν χθες στις καταθέσεις τους οι συνάδελφοί σας που ήταν εκεί στην υπηρεσία. Μάλιστα. Ωραία, τώρα που θα έρθουν οι πολιτικοί εδώ, τα κυβερνητικά κλιμάκια, θα το θέσετε το θέμα, αν βρείτε χρόνο, αν βρείτε ευκαιρία?
1: Εγώ ήδη έχω προσπαθήσει να κάνω συναντήσεις με όσους πολιτικούς έρθουν.
0: Που θα έρθουν εδώ, ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Εννοείται ότι το πρώτο θέμα που θα τεθεί πέραν όλων των άλλων που έχουμε είναι αυτό της λειτουργίας της δομής. Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί ως προς τις εντάσεις, αλλά συνεχίζουν τα προβλήματα αυξημένα, γιατί υπάρχει συνωστισμός πλέον. Από τις 4 στέρυγες επάνω στη δομή οι 3 είναι κατεστραμμένες, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, οπότε όλοι οι μετανάστες στεγάζονται σε μία πτέρυγα.
0: Σε μία πτέρυγα, μάλιστα. Και είναι δύσκολα. Πρέπει να φύγουν κάποιοι όπως έφυγαν προχθές στην Ξάνθη. Πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση όπως πολλές φορές έχετε πει εσείς. Γιάννης Κούνιος, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύριε Κούνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη. Γεια σας. Τώρα πάμε στις πολλές εκδηλώσεις. Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Κούνιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Πάμε στις εκδηλώσεις που έχουμε. Πρώτα απ' όλα, αύριο έχουμε 3 ωραίες εκδηλώσεις. Έχετε 3 επιλογές να κάνετε για να απολαύσετε το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Είτε να πάτε στο Χιονοχώρι, αύριο βράδυ στις 9 έχουμε αυτή την εκδήλωση στο Χιονοχώρι και στον αύριο χώρο του σχολείου, με Παντελή Καραμπατσούκη, Χρήστο Ντίνα και Παναγιώτη Παλισίδη. Θα έχει, ακούσαμε την κυρία Βούλα Χαρβαλιώτου χθες, έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Ζιζερλί Τζαμί, Φωνές της Μεσογείου. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, είσοδος είναι ελεύθερη. Συμμετέχουν τα χοροδιακά σύνολα The Voices του Δίου Σερών Βασίλη Ταπέ, διεύθυνση Αναστασία Ταπέ, και ένα έτσι χοροδιακό σύνολο από την Φλωρεντία, από την Ιταλία, διεύθυνση Στέλλα Τζίνα. Και βέβαια η πανέμορφη έτσι εκδήλωση που γίνεται εκεί στο σταθμό Αγκίστας, Πολιτιστικές διαδρομές 2026, βραδιά για την Πασέλινο του Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8 στον Μακεδονικό τάφο Α του σταθμού Αγκίστας, με ξενάγηση από τον αρχαιολόγο Εφήμιο Ρίζο, τραγούδι Σωτήρης Μπάλας, τραγούδι επίσης η Μέλπου Αλεξανδροπούλου, μπουζούκι ο Γιώργος Καραμφίλης, κιθάρα ο Χρήστος Λαρίσης, πιάνο ο Μάριος Τσουμπανίδης, επιμέλεια κειμένων Ελένη Διονυσίδου, Μαρία Παπαδημητρίου, παρουσίαση σχολιασμός τραγουδιών Δημήτρης Τσαούζης και επαγγελία αφήγηση ποιημάτων Παντελής Παπαδόπουλος. Πραγματικά αξίζει να πάτε, θα είναι μια καταπληκτική εκδήλωση. Όσοι έχουν πάει έχουν ξαναπάει, γιατί έτσι αξίζει, και νομίζω ότι έτσι όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Έτσι θα απολαύσετε περισσότερο το φεγγάρι, να το ξέρετε αυτό. Και βέβαια, όπως μας είχε πει η κυρία Διονυσίδου, θα υπάρχει και λεωφορείο, τουριστικό κτέλ Σερών, το οποίο το τουριστικό κτέλ Σερών Γραφείο Τουρισμού θα διαθέσει λεωφορείο για όσους δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο μέσο στην εκδήλωση πανσελλήνου του Αυγούστου. Η αναχώρηση θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 7 παρατέταρτο μπροστά στην Εθνική Τράπεζα και επιστροφή μετά το πέρας εκδήλωση την Παρασκευή 28 του μήνα. Ευχαριστούμε, όπως λέει εδώ η κυρία Διονυσίου, τον κύριο Αλέξανδρο Φραγκούδη για την προσφορά του. Άρα, αύριο 7 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο για το σταθμό Αγκίστας. Να πούμε ότι έχουμε τη 12η χορευτική συνάντηση στην Κάτω Καμήλα Σερών, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, 28, 29, 30 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Πραγματικά αξίζει, θα είναι έτσι ωραίο το θέαμα, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και κάθε χρόνο που γίνεται έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να το πούμε αυτό, Παρασκευή 28 Αυγούστου, εκεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στην Κάτω Καμήλα, θα είναι τα Χάλκινα της Γουμένισσας. Σάββατο 29 Αυγούστου συγκρότημα Σύρες και Κυριακή 30 Αυγούστου Ευρύτικη Ζήρια. Ευρύτικη Ζηγιά, να το πω καλύτερα. Γιορτάζει η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Πόσο σημαντική είναι αυτή η μονή. Την ετήσια πανηγυρή της προς τιμήν της αποτομής κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου θα τελέσει την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου η Ιστορική Μονή Τιμίου Προδρόμου. Να πούμε ότι αύριο Παρασκευή 7 με 9 έχουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό. Το Σάββατο το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. 10.30 με 11 αγιασμός στη φιάλη της Μονής. 11 με 12.30 θα προσφερθεί η καθιερωμένη φασολάδα σε όλους τους προσκυνητές. Και 6 με 9 σπερινός παράκληση και κτητορικό μνημόσυνο. Για τη διευκόλυνση των πιστών, λεωφορεία από το κτέλ Σερών θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια, θα πραγματοποιούν μάλλον δρομολόγια προς την Ιερά Μονή από το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου έως και το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου.

γιορτάζει και το Προδρομούδι, έτσι, Παρασκευή, το Ιερό Παρακλήσιο Τιμίου Προδρόμου Σερών του Προδρομούδι. Παρασκευή, απόγευμα, πανηγυρικό Εσπερινό, 7 και 4 με 10 και μισή Όρθρος και Θεία Λειτουργία το Σάββατο. Έχουμε επίσης την Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ιωάννου του Προδρόμου στην Αγκίστα Σερών. Και βέβαια να πούμε ότι πάλι στην Ινούσα ετοιμάζει και ο Γιάννης Πανταζής ωραία πράγματα, εντάξει, πάντα πρωτοπορεί σε αυτά. Κάτι διαφορετικό και μοναδικό έρχεται στην Ινούσα Σερών. Disco Panair Night, μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε, η επιτυχία είναι δεδομένη. Την τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού, 30 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, σας περιμένουμε σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην πλατεία της Ινούσας. Φορέστε τα πιο disco ρούχα σας, που κάμισα με μεγάλους γιακάδες, παντελόνια, καμπάνα, γυαλιά εποχής, και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση κάτω από τις δισκομπάλες. Στα desk ο Τζίμις Καρακατσάνης. Ωραία disco βραδιά λοιπόν την Κυριακή το βράδυ στην μαγευτική και δροσερή Ινούσα.

Έχουμε και στον Εμμανουήλ Παπά ή μάλλον στην Πεντάπολη το Σάββατο 29 Αυγούστου 9.30 στο Λύκειο Πεντάπολης. Έτσι θα έχουμε μια πολύ ωραία μουσική βραδιά υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεύτερο μουσικό φεστιβάλ Αθλητική Ένωση Πεντάπολης Φιλοπρόοδος Ηρακλής, έτσι με καλή μουσική, με ένα μουσικό φεστιβάλ που θα προσελκύσει πάρα πολλούς νέους και όχι μόνο, και μεγαλύτερη ηλικία μπορούν να πάνε εκεί στο Λύκειο της Πεντάπολης. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας εδώ στους καλούς φίλους που στέλνουν την καλημέρα τους, βλέπουν πάρα πολλά. Στη Σκοτούσα θα έχουμε επίσης το βράδυ του Σαββάτου και εκεί δίσκο βραδιά, Σκοτούσα πάρτι 60, 70 και 80, πάρτι στη Σκοτούσα με μουσική, μουσική δεκαετίας, βλέπω και τα μηνύματα, 1960, 1970 και 1980, για πέμπτη συνεχή χρονιά. Ελάτε να θυμηθούμε, να ξαναζήσουμε και να χορέψουμε στους ρυθμούς της μουσικής περασμένων δεκαετιών. DJ ο Πασχάλης Καβράκης. Προτιμήστε ενδυμασίες που να παραπέμπτουν στις δεκαετίες του 60 και του 80. Τώρα να πούμε ότι σήμερα, μακάρι αυτό που έκανε χθες η ΑΕΚ που προκρίθηκε και θα μάθει σήμερα τους 8 αντιπάλους στο Champions League. Μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ. Σήμερα καλή επιτυχία στις 3 ελληνικές ομάδες. Να πούμε ότι στις 8 στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν στον επανελεπτικό του 1-1. Την ίδια ώρα από το Sky, το πρώτο είναι από τον Open, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, από το Open. Στο Sky θα δει το παιχνίδι στην Τσεχία, Χράντες Κλάροβε Παναθηναϊκό, στη Ρεβάνς του 2-2. Και νομίζω πιο εύκολο έτσι έργο έχει ο Όφη, που σε 9 η ώρα παίζει στη Σόφια με την Τζέσικα το παιχνίδι του Κόσμοτε 2. Όφη που με μια ελληνική ενδεκάδα, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί 9 από τους 11 ήταν Έλληνες, θα το λέμε αυτό, κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι 3-0 και έχει βέβαια το προβάδισμα πρόκρισης. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα στις 6 έχουμε το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, μια πρόβα Τζενεράλε. Στο δημοτικό γήπεδο Σερών ο Πανσεραϊκός θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θυμάστε τον παλιά ο κακός δαίμονας του Πανσεραϊκού, Απόλλωνα Καλαμαριάς, ερχόταν εδώ και πάντα κέρδιζε. Θυμάμαι ένα γκολ του Τσαλκιτζή, πότε τα δεκαετία του 80, 1-0-1, με βαρύ γήπεδο, με βροχή και όχι μόνο. Τέλος πάντων, σήμερα το φιλικό παιχνίδι αυτό, και ουσιαστικά θα αποτελέσει αυτό το παιχνίδι μια πρόβα τζενεράλε, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε την Παρασκευή την κλήρωση του πρωταθλήματος, παιχνίδια που θα μεταδίδει η ΕΡΤ 2 Sport φέτος, έτσι, 3 παιχνίδια κάθε αγωνιστική, με τον Πασαραϊκό να μαθαίνει την Παρασκευή τους αντιπάλους του, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του, ποιο θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Ένας Πασαραϊκός που είναι βέβαια το διαφιλονίκη, το φαβορί για την άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία, την επιστροφή του δηλαδή στην Super League. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν σήμερα στον ήχο και στο μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Εμείς πρώτα θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Καλημέρα, σέρες.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα η φωνή είναι λίγο κάπως, είναι από το air condition. Το έλεγα το πρωί και...
0: Χρειάζεται προσοχή. Ναι, μεν δεν αντέχουμε.
1: Στην ανταπόκριση.
0: Αλλά χρειάζεται προσοχή. Και να μην είναι πολύ μεγάλη η εξωτερική θερμοκρασία με τη θερμοκρασία που έχουμε στους χώρους με το κλιματισμό. Και να μην είμαστε κάτω και να φροντίσουμε να έχει υγρασία ο χώρος με το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Κάτι που εντάξει, με το χέρι στην καρδιά, κανείς ή περισσότεροι δεν κάνουμε. Δεν λέω κανείς. Περισσότεροι δεν
1: ναι,
0: το κάνουμε.
1: Τα σιρόπια και αυτά που έχω δοκιμάσει δεν πιάνουν. Κάνε γιατροσόφι από αυτά που έφυγαν οι γιαγιάδες πιάνουν. Το ξέρω, δεν τα θυμάμαι.
0: Κυρία Ελένη είναι καλή σε αυτά.
1: Κυρία Ελένη είναι καλή, λες,
0: κυρία Ελένη, κυρία Ελένη. Άντε,
1: αν έχει την καλοσύνη, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο. Θυμάμαι κάτι με μέλι που έκανε η γιαγιά και μας έδινε και ήμασταν την άλλη μέρα. Ελλανδί, αν και δεν θέλω να το πάρουμε, γιατί το σχολείο δεν ήθελα να πάω στο σχολείο και δεν θέλω να το πάρουμε. Αλλά θυμάμαι, μας έκανε.
0: Ζεστό νερό με μέλι και λεμόνι.
1: Ναι, κάτι έτσι με ζεστό νερό και κάτι με κρεμμύδια έκανε, θυμάμαι. Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλους, ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε καλά, να είστε όλοι γεροί. Είναι 9 λεπτά μετά τις 9, θα είμαστε παρέα έως τις 11. Έχουμε να δούμε μία σειρά από θέματα σήμερα, πλούσια ατζέντα, πολλές συνεντεύξεις και πολλά τα θέματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και στην πόλη φυσικά, και θα τα δούμε αναλυτικά ένα-ένα, συνέχεια μετά από την εκπομπή του Βασίλη που προηγήθηκε.
0: Έως τις 11 έχουμε χρόνο ικανό και για τηλεφωνικές συνεντεύξεις και για ειδησιογραφία και για σχόλια και για τις μόνιμες στήλες της εκπομπής. Και φυσικά και χρόνο έχουμε και διάθεση έχουμε να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή μας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και χθες, Δέσποινα, τυχαία, γνώρισα και δύο.
1: Ναι.
0: Από το ακροατήριό μας που είναι σταθεροί, ακροατές.
1: Σοβαρά.
0: Μας ακούνε στον εργασιακό τους χώρο, σε μια μεγάλη σεραϊκή εταιρεία. Δεν θα πω περισσότερα. Mm-hmm. Είναι ο Ηλίας και ο Γιώργος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχόμαστε καλημέρα και καλή δύναμη. Και πραγματικά συγκινήθηκα κυρίως για τον Ηλία που είναι στο ακροατήριο. Ντρεπόταν, λέει, να πάρει τηλέφωνο. Να μας το πει. Ναι. Και μάλλον, Ηλία, κατάλαβα ποιος πρέπει να είναι ο Γιώργος, εάν ο συγκεκριμένος Γιώργος έχει στο άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον και συνάδελφο της ΕΡΤ. Εάν έχει, όντως κατάλαβα ποιος είναι ο Γιώργος.
1: Θα μου πεις μετά, ναι.
0: Θα σου πω μετά αναλυτικά.
1: Ωραία. Τους χαιρετώ και εγώ, στέλνω την αγάπη μου και τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Εγώ θέλω να κάνω μια διόρθωση που έκανα λάθος σήμερα στο περιφερειακό. Ο Υπουργός Υγείας είναι την επόμενη Πέμπτη, όχι σήμερα. Μπερδεύτηκα.
0: Την επόμενη Πέμπτη.
1: Εντάξει, θέλω να το πω, ρε παιδί μου, δεν είναι σωστό.
0: Όσοι συμπαθούν τον κύριο Γεωργιάδη θα πήγαιναν να προετοιμάσουν υποδοχή σήμερα.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ θέλω να διορθώσω ένα λάθος που έκανα. Δεν μ' άρεσε. Όταν κάνω λάθη, όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη, να τα διορθώνουμε. Είναι για τις 3 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Σήμερα όμως ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Θεσσαλονίκη
1: θα
0: και
1: είναι,
0: μάλιστα
1: βεβαίως
0: θα έχει συνάντηση και με δημάρχους από τις 4 το απόγευμα και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και δημάρχους, εκπροσώπους οπικής αυτοδιοίκησης από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν από την Κεντρική Μακεδονία μόνο, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τώρα έχει διευρυνθεί. Mm-hmm. Και ήδη έχουν ετοιμάσει τα σχετικά υποπνήματα και τις προτάσεις ο καθένας. Και αν υπάρχει χρόνος θα τις παρουσιάσουν, διαφορετικά θα τις καταθέσουν στους συνεργάτες του. Ήδη το έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, κανονικά σήμερα το γλυκό έπρεπε να είναι φανουρόπιτα. Εμείς μπορεί να είμαστε προκομμένες, παύλα, καμάτες. Αλλά φανερόπιτα πήραμε από ζωγροπλαστή, όσους το λέμε, γιατί δεν θέλω να σε λέω ψέματα, και εγώ κιθάλια. Έχουμε εδώ πέρα κομματάκια όμως που θα τσακίσουμε μετά. Ωραιότατη.
0: Γιατί να μην στηρίξουμε τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες,
1: αυτό.
0: Κάνουν εξαιρετική
1: δουλειά. Κιθάλια, πάντα αυτό λέει. Γιατί να κάνω εγώ κέικ, να μην στηρίξουμε τους ανθρώπους επαγγελματίες που τόσα λεφτά δίνουν οι άνθρωποι να κρατήσουν τα μαγαζιά.
0: Για μένα
1: τους
0: μερικά πράγματα είναι αυτονόητα.
1: Λοιπόν.
0: Και η νοικοκυρωσύνη, όπως καταλάβατε, ξεχυλίζει από τα μπατζάκια.
1: Α, μην το λες αυτό όμως. Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε. Μία σειρά από θέματα έχουμε σήμερα να δούμε. Ήδη ο Βασίλης σας ενημέρωσε για τις εξελίξεις που είχαμε χθες με το δικαστήριο για τους 23 κατηγορουμένους για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην κλειστή δομή. Να σας πω ότι στο ίδιο θέμα, αλλά όχι από άλλη ανάγνωση, αν θέλετε από μια άλλη πτυχή, είναι αυτή η ένταση στη σχέση του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου με τον Δήμαρχο Σιδικής.
0: Λοιπόν, έχει συνέχεια.
1: Έχει συνέχεια. Χθες απήντησε ο Σεβασμιότατος. Δηλαδή, στέλνει την επιστολή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος στον Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Τι του λέει? Του λέει ότι διαφωνώ με το κλείσιμο της δομής στο κλειδί Σιδικής. Είχε προηγηθεί όμως το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σιδικής, μέσω του οποίου ζητεί το οριστικό κλείσιμο της δομής. Ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε μάλιστα τις απόψεις κάποιου για το κλείσιμο της δομής ως ακραίες και εν πολύ σκόπιμες, να το πούμε και αυτό. Απαντά ο Δήμαρχος Σιδικής. Και τι λέει ο Δήμαρχος Σιδικής? Τον προτρέπει να ασκεί απερίσπαστο στα υψηλά πνευματικά και ποιματικά του καθήκοντα και να αφήσει τα αιρετά όργανα του Δήμου Σιδικής να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανέθεσαν πολίτες.
0: Κοινώς να περιοριστεί στα του οίκου του.
1: Κοινώς του λέει, εσύ κοίτα αυτά που σου αρμόζουν και είναι της αρμοδιότητά σου και τα άλλα δεν σε αφορούν. Και απαντά ο Σεβασμιότατος και λέει ότι εγώ σέβομαι τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και έχω κάθε δικαίωμα να εκφράζω τις απόψεις μου. Και υποστηρίζει πως ο Δήμαρχος είναι του αποφασίζομεν και διατάσσομεν και πως όλοι πρέπει να κάθονται προσοχή, και ξεκαθάρισε ακόμη μια φορά ότι έχει δικαίωμα να λέει τις απόψεις του. Και μάλιστα, Θάλια, κάλεσε τον Δήμαρχο Σιδικής και ο ίδιος, του λέει να πάμε να μείνουμε στη δομή μέσα και τότε λέει θα διαπιστώσει τι συμβαίνει και πόσο δίκαιο είναι τα αιτήματα ορισμένων εξ αυτών. Δηλαδή οι συνθήκες που ζουν.
0: Νομίζω
1: αυτοί
0: ότι
1: άνθρωποι.
0: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Άλλο θέμα είναι αυτό.
0: Αλλά μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και οι συνθήκες εκεί ήταν ακατάλληλες. Το ξέραμε και το λέγαμε. Δεν μπορείς να αφήσεις ανθρώπους στιβαγμένους σαν τις σαρδέλες σε ένα νταμάρι, γιατί μιλάμε για ένα νταμάρι τώρα. Έτσι.
1: Και χωρίς ένα δενδράκι, όπως λέει και ο Σεβασμιότατος, με αυτές τις θερμοκρασίες και με τις συνθήκες αυτές που ζούνε. Αυτό το λένε και οι αστυνομικοί. Δηλαδή δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς.
0: Είναι μια πραγματικότητα τώρα αυτή.
1: Όχι, αναφέρομαι στους αστυνομικούς που είναι οι άνθρωποι όλη την ημέρα εκεί. Αυτό λέω. Με αυτήν έννοια το λέω.
0: Αυτό,
1: δεν το αφισβητεί κανείς αυτό.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο και οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού που έγιναν σχετικά με το θέμα ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ταυτισμένες με την πραγματικότητα. Ναι, θέλει να δώσει η κυβέρνηση συγκεκριμένο μήνυμα ότι ξέρετε εδώ. Δεν θα καλοπεράσετε, γι' αυτό λέει το κάνει, για παραδειγματισμό, οι συνθήκες είναι αυτές. Αλλά εάν με αυτές τις συνθήκες και την όποια προσπάθεια παραδειγματισμού που εγώ δεν την εστερνίζομαι, είχαμε χειρότερα επεισόδια και τα πράγματα είχαν ξεφύγει, τότε τι θα λέγαμε για ανθρώπους που νοσηλεύονται ή χτυπάμε ξύλο, είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Κοίταξε, η πίεση, όποιες μορφές και να είναι, δημιουργείται τέτοιου είδους προβλήματα. Το είπα και χθες, το ξέρουμε όλοι μας, προδιαγεγραμμένη πορεία είναι αυτή. Και όταν είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι κλειστή η δομή, λέγαμε εντάξει τι θα γίνει, λέγανε κάποιοι, και τι πρόκειται να γίνει, βλέπουμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά με αυτές τις συνθήκες. Και όταν θυμάσαι που μας είπε ο κύριος Κούνιος για το πόσο αργά κινείται ο ρυθμός για την απέλαση αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι, τώρα όλες αυτές τις διαδικασίες, γι' αυτό έχουμε φτάσει, έχουμε μείνει 14 μήνες εκεί.
1: Εντάξει, κλειστή δομή, αλλά επιτάχυση των διαδικασιών για να φεύγουν.
0: Χθες είχαμε λοιπόν την δίκη των 23 αλλοδαπών. Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια το τι έγινε. Ξεκίνησε αργά και αργά τελείωσε. Ήταν και τόσα άτομα. Ήταν θέμα στην επικαιρότητα και βέβαια στην θέμα στην επικαιρότητα και να είναι και οι τριγμοί που υπάρχουν σε σχέση με τη δομή. Και βέβαια παρεμβάσεις έχουν κάνει και φορείς και πολιτικά κόμματα. Είχαμε και μια πυρκαγιά χθες σε δασική έκταση στην περιοχή της Πρώτης. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την πρόκληση πυρκαγιάς, δυστυχώς. Είναι αυτό το τρίπτυχο που λένε οι μετεωρολόγοι για αυτές τις καιρικές συνθήκες, ότι ευνοούν, δηλαδή έχει υγρασία, έχει με παρατεταμένη ζέστη και μπορεί να είναι hot, dry and windy, ζέστη, ξηρασία και άνεμη. Και φυσικά ο δείκτης επικινδυνότητας, ακόμη και όταν δεν είναι στο κόκκινο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ελαφρά την καρδία να κάνουμε διάφορες δουλειές στην Ήπεθρο που προκαλούν πυρκαγιές. Ένας πυθύρας είναι αρκετός για να προκαλέσει τεράστια ζημιά.
1: Έτσι είναι, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τα έχουμε πει 100 φορές, δυστυχώς τα βρίσκουμε μπροστά μας στην πιο έτσι φρικτή εκδοχή τους, δυστυχώς ακόμη. Να πάμε σε ένα τραγούδι με ένα χαμόγελο και πολύ περηφάνεια.
0: Πριν πάμε
1: σε
0: τραγούδι, εορτολόγιο πέρα από το φανούρι και την...
1: Να πούμε την είδηση και μετά θα πάμε και στα γλυκάκια.
0: Ναι.
1: Α, το έχασα τώρα. Έλα. Θέλω να πούμε για την υπέροχη καταπληκτική Ματίνα Σωτηρίου. Τι να πούμε για αυτό το κορίτσι. Σημείωσε μια ακόμη επιτυχία, μια ιστορική επιτυχία. Προκρίθηκε στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Νίκησε 2-1 την Λατίφ από την Αίγυπτο. Και μιλάμε φυσικά για το άθλημά της που είναι το μπάντμιντον. Η Ματίνα, η οποία μας εκπλήσει πάντα ευχάριστα και μας χαρίζει πολλά χαμόγελα και πολύ περηφάνεια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Θερμά συγχαρητήρια στο κορίτσι αυτό, το καταπληκτικό κορίτσι. Και τώρα, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Εντάξει, ξέρουμε ποιοι γιορτάζουν.
0: Εγώ έχω κι άλλους. Έχω και το Λιβέριο και το
1: Σαν
0: Λιβέρι.
1: Πήρες ημερολόγιο. Δεν μπορεί, θα πήρες και ένα κρυφό ημερολόγιο.
0: Όχι,
1: δεν
0: αυτό
1: γίνεται.
0: Είναι το ορτολόγιο μου. Απλά.
1: Ναι, απλά τι.
0: Είναι λιτό, ουσιαστικό και απέριτο.
1: Μέχρι τώρα
0: δεν έχει
1: γραφτεί τίποτα.
0: Περιττές πληροφορίες.
1: Περιττές πληροφορίες στα ονόματα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν βρίσκω τα γλυκά εγώ τώρα.
0: Ωραία,
1: όμως.
0: Μέχρι να βρεις το γλυκό, να σου πω ότι σήμερα έχουμε και παγκόσμιες μέρες. Είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα λιμνών και είναι η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Α, τη Θάλια είναι αυτό.
0: Και τώρα πείτε μου, ποιος δεν έχει παίξει πέτρα, ψαλίδι, χαρτί?
1: Αν σου πω παιχνίδι. Εγώ ότι ποτέ δεν το καταλάβαινα αυτό το. Αργότερα δεν το κατάλαβα.
0: Μπορώ να πάρω μέρος σε μαραθώνιο. Αν και το τελευταίο διάστημα έχουν προσθέσει και το μολύβι. Τα μικρά παιδάκια παίζουν τώρα το πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, μολύβι, αλλά δεν ξέρω, δεν μου ήχει καλά.
1: Και το μολύβι πώς είναι?
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι είναι. Και αλλάζει και ο ρυθμός. Αλλιώς να λες πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, αλλιώς να βάζεις και το μολύβι μέσα.
1: Λοιπόν.
0: Η Παγκόσμια Μέρα του Παιχνιδιού, ναι. Λοιπόν, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, τιμάται σαν σήμερα προς τιμήν ενός από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας ή γλώσσας, όπου όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Το παιχνίδι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, γνωστό και ως ροσαμπό, παίζεται με τα χέρια από δύο ή περισσότερους παίκτες. Ονομάστηκε έτσι από τα τρία σχήματα που μπορούν να σχηματίσουν οι παίκτες με το τεντωμένο τους χέρι. Η πέτρα είναι η γροθιά, το χαρτί είναι η ανοιχτή παλάμη και το ψαλίδι σε σχήμα το αγγλικό V με δύο δάχτυλα οριζόντια. Κάθε παίχτης σχηματίζει ταυτόχρονα από αυτά τα σχήματα και το αποτέλεσμα καθορίζεται από το συνδυασμό. Τώρα, το παιχνίδι αυτό από πού προήλθε? Από την Κίνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά χρονολογείται από την δυναστεία των Μινγκ το 1368 με 1644, αν και το κείμενο λέει αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Χάν. Και η δυναστεία Χάν ήταν προ-Χριστού, 206 με 220. Αναφορές σε παρόμοια παιχνίδια με την ονομασία Σαν Σουκούμι Κεν, πιστεύω να το διάβασα σωστά, βρίσκονται σε όλη την Ιαπωνική παράδοση. Από εκεί και πέρα, το ψαλίδι, πέτρα, χαρτί, πέρασε και στις υπόλοιπες χώρες με εναλλακτική ονομασία ροσαμπό, πιθανότατα προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1930, και είναι ένα παιχνίδι που χρησιμοποιείται ευρέως από μικρούς και μεγάλους, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και σήμερα είναι η μέρα του, έχει την τιμητική του.
1: Θέλω να σου πω ότι διαβάζω το θέμα με τη γυναικτονία στη Ροδόπη. Ανέβηκε ένα λεπτό πριν στο RT News. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά τις λεπτομέρειες. Σαν είδηση ανέβηκε πολύ πιο μπροστά, ενώ με πάρα πολλές λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ είναι της Λίας Χριστάρα. Και αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι αυτή η κοπέλα δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήγε στην Ροδόπη, στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ήταν ο 53χρονος άντρας της, γιατί είχε γενέθλια η κόρη της. Και η κόρη ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία. Φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα του με μαχαίρι. Νεκρή είναι η γυναίκα.
0: Και είναι η δεύτερη γυναικοκτονία που έχουμε μέσα σε 4 μέρες.
1: Και
0: δύο
1: Θάλια,
0: γυναίκες νεκρές.
1: Ναι.
0: Η μία από το χέρι του συντρόφου της, η άλλη από το χέρι του ενδιαστάσει συζύγου. Οι γενεκοκτόνοι είχαν δώσει δείγματα στο παρελθόν.
1: Αυτό ήθελα να πω. Τουλάχιστον γι' αυτό στη Ροδόπη, το πρώτο δεν το ξέρω, αλλά το δεύτερο εδώ τώρα που το διαβάζω. Καταρχάς να πούμε ότι η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο τραγική διάσταση, καθώς εκτιλήθηκε παρουσία των παιδιών της οικογένειας. Έτσι, τα παιδιά βλέπαν τι γινότανε. Και μάλιστα το ένα κοριτσάκι, το 16χρονο, και η γενέθλια. Ήρθε ναι, η μαμά να γιορτάσει τα γενέθλια. Ναι. Αλλά ο ίδιος λέει, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν της αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την ίδια τη γυναίκα. Τον είχε καταγγείλει.
0: Οι γυναικοκτόνοι είχαν δώσει και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δείγματα, αλλά για άλλη μια φορά τα θύματα έμειναν έρμεα στις όποιες άρρωστες και πατριαρχικές ωρέξεις τους από κοινωνίες που κάνουν ότι δεν βλέπουν και από μια πολιτεία που δεν λέει να καταλάβει πως ο ρόλος της είναι να προλαμβάνει και όχι να θρηνούμε εκ των υστέρων. Γιατί τον εκ των υστέρων, το βλέπετε, το λέμε και εμείς. Τι κάνουμε, το εκ των υστέρων. Ο ένας παρακολουθούσε τη σύντροφό του, της έστελνε φωτογραφίες με όπλο, τις ασκούσε ασφυκτικές πιέσεις. Ο άλλος, ξέρετε την κατάσταση. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε, να ονοματίζουμε την γυναικοκτονία, να μιλάμε ξανά και ξανά για τα αυτονόητα, μέχρι να γίνουν πολιτικές εξάλληψεις της έμφυλης βίας. Καθώς μέσα στο 2026 στη χώρα μας έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αριθμό γυναικοκτονιών. Και ίσως είναι και αρχή να γίνει και νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας, από το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια οικογένεια, πάρα πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια.
1: Τα αγόρια. Αυτό το... δεν ξέρω αν το κάνουν τώρα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, πήγαινα σε κάποιες οικογένειες όταν ήμουν μικρή και έμενα με το στόμα ανοιχτό. Και το συζητούσα με τα γονείς μου, μου έλεγαν, κοίτα ας πούμε μακριά, που πήγαινες εκεί πέρα καθώς, δεν τους ήξερες, και το αγοράκι, πες τι θα κάνεις εσύ όταν μεγαλώσεις τα κοριτσάκια ας πούμε. Τι θα τα κάνει ρε κοπελιά τα κοριτσάκια, δηλαδή είσαι και μαμά. Και το θέμα είναι πως μόλις η κοπέλα λέει, ή όποια κοπέλα, σε όποια ηλικία, ότι εγώ θέλω να φύγω, τότε ας πούμε εξοργίζεται ο άλλος. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι θα τους αφήσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά τι έχει περάσει στη κοινή γνώμη, την αγαπούσε. Το πάθος,
1: πολύ την
0: το
1: αγαπούσε. Πάρα πολύ την αγαπούσε, γι' αυτό τη σκότωσε. Ναι. Την
0: όχι,
1: αγαπούσε πολύ.
0: Και
1: τι αγάπη
0: στο δημόσιο λόγο
1: τώρα,
0: πλέον να βάζουμε όρια.
1: Ναι.
0: Σε κάθε μορφή έμφυλης βίας, διάκρισης, να μην υπάρχει έκφραση σεξιστικού λόγου και εάν υπάρχει να μην την αφήνουμε να περνάει στα ψηλά.
1: Και οι μάνες, τα παιδιά μας, τα αγόρια μας και βεβαίως και τα κορίτσια, έτσι, για το πώς μπορούν να αντιδράσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές.
0: Επίσης και εμείς που εργαζόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μιλάμε για τη γυναικοκτονία, να την ονοματίζουμε χωρίς να κάνουμε θέαμα το πένθος μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέαμα.
1: Ναι. Και δεν ξέρω και τι νόημα έχει το μετά. Δηλαδή. Τέλος πάντων, τεράστια ιστορία, μεγάλο θέμα, πολλές πτυχές και πολλές αναγνώσεις. Πριν πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί είναι 9 και 26.
0: Έχω να γλυκό. Σας...
1: Ναι. Το γλυκό είναι φανερόπιτα. Είναι πολλές φανερόπιτες, αλλά δεν ξέρω ποια περιοχή είναι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτσερών.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Πάμε στον καιρό. Για σήμερα Πέμπτη, έθριος καιρός με νεφώς στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Άνεμη μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 19 έως 34 βαθμούς, έως 37 στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, στη Θεσσαλία έως 39 βαθμούς, 39 βαθμούς και στην Ήπειρο, όπως και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά θα φτάσουν και τους 40. Υψηλές θερμοκρασίες και στα Επτάνησα και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, αλλά και στη Ρόδο, όπου οι μέγιστες θα φτάσουν έως και τους 38 βαθμούς, λίγο πιο χαμηλά στην Κρήτη, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυνατά και στα δύο πελάγη. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγη συννεφιά μεσημεράκι και απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Οι θερμοκρασίες και χθες ξεπέρασαν κατά πολύ τους 40 βαθμούς, με πρωταθλήτρια στη ζέστη να εμφανίζεται η Καρδίτσα, η πόλη της Καρδίτσας, και να ακολουθούν περιοχές της Λακωνίας, των Τρικάλων και της Κορινθίας. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 10 μετεωρολογικοί σταθμοί από το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς. Πάμε να δούμε τώρα τι μας περιμένει από πλευράς καιρού στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, περισσότερη είναι η αλήθεια από ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, καθώς σύννεφα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο σεραϊκό ουρανό. Ζέστη θα έχουμε και σήμερα, μια καλοκαιρινή ημέρα, με θερμοκρασίες όμως που χαρακτηρίζονται κανονικές για τα δεδομένα της εποχής. Και αν θυμάστε, από τη Δευτέρα σας λέγαμε ότι η Παρασκευή θα ήταν η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας και είχαμε και ειδική επισήμανση για υψηλές θερμοκρασίες. Όσο πλησιάζουμε προς την Παρασκευή, αυτό το ότι θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία και θα έχουμε και ζέστη και πάνω από 40 βαθμούς, θεωρείται μακρινό όνειρο, καθώς θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα και θερμοκρασίες που θα είναι γύρω στους 36-37 βαθμούς φυσιολογικές για τα δεδομένα της εποχής. Ενώ τα καλά νέα έρχονται από το Σαββατοκύριακο, όπου σιγά σιγά θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, μην φανταστείτε τώρα για βουτιά, ξανά χρειαστούμε ζακετούλες, όχι, αλλά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς. Για σήμερα, με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε παρά τα συννεφάκια στο σεραϊκό ουρανό. Στις 3 το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που θα διατηρήσει μέχρι και το απόγευμα στις 6, και αυτό είναι και η αίσθηση της δυσφορίας που έχουμε τα τελευταία απογεύματα, ότι δηλαδή η ζέστη είναι περισσότερη από την πραγματική τιμή. Δεν είναι έτσι, είναι η αίσθηση που έχουμε και όχι η πραγματική θερμοκρασία. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού και αύριο, με καθαρό το σεραϊκό ουρανό, ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο σταθερά στους 36 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη που μας ακούν δυνατά και καθαρά από τις συχνότητές μας, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη σήμερα και αύριο και χαμηλές το Σαββατοκύριακο. Όταν λέμε χαμηλές, ο υδράργυρος δεν πρόκειται να φτάσει τους 30 βαθμούς. Σήμερα καθαρός ο ουρανός στην περιοχή του Ευρωκοπίου, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
2: Οι εφημερίδες γράφουν.
0: Σήμερα Πέμπτη κυκλοφορεί το ποντίκι, ξεκινάμε με το ποντίκι. Λοιπόν, δεύτερο ερωτήσει χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει, προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Κεντρικό της εφημερίδος. Και έχει μια φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά που φέρεται να λέει, βέβαια. Όλα τα λεφτά είναι το ύφος του κύριου Σαμαρά, έτσι πονηρά πονηρά και χαμογελαστά, σαν να λέει να δει τι θα πάθετε. Αυτό δείχνει το ύφος του και φέρεται να λέει, εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.
1: Έχει ένα ύφος, πως έχουν τα παιδάκια που ναι. έχουν πάρει το γλυκό που δεν ναι. τους αφήνουμε. Ναι. Το έχουν πάρει, το έχουν καβατζώσει, το έχουν κρύψει και όπου μπορούν.
0: Σου λέει το πύραγο τώρα.
1: Ναι. Ναι. Και χαμογελούν, ναι. το βλέμμα είναι κάτω. Ναι. Έτσι.
0: Σου λέει εντάξει, εγώ δεν ναι. σε ενοχλώ. Πού αλλά αυτό που ήθελα να κάνω το έκανα. Το γλυκό yeah. το πήρα.
1: Πού τη βρήκαν αυτή τη φωτογραφία.
0: Και υπέρτιτλο στα ισχυρά χαρτιά όμορφα καίγονται.
1: Από την εβδομαδιαία πολιτική, σατυρική και αποκαλυπτική, όπως αυτοαποκαλείται εφημερίδα Το Ποντίκι, περνάμε στα πρωινά φύλλα και ξεκινάμε με την εφημερίδα Ο Λόγος. Νέα ισχύ στο Αιγαίο, συμφωνία Ελλάς-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργαμίνι, πότε εντάσσονται στο στόλο. Και όλες οι εφημερίδες φυσικά έχουν το μετρό της Θεσσαλονίκης σήμερα και τα εγγένεια του νέου σταθμού στην Καλαμαριά.
0: Και δεν ξέρω όλες, αλλά πολλές έχουν και το θαύμα της ΑΕΚ.
1: Ναι, και Ακάρα. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Βεβαίως. Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου, εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, που ηγείται ο κ. Τσίπρας, και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν σε εισαγωγικά τα μικρά κόμματα της αριστεράς.
1: Από την
0: και το θέμα, με συγχωρείς Άλια, ναι, στο Νεπάλ που έχουμε εκατοντάδες νεκρούς και αυτό το θέμα έχουν οι εφημερίδες.
1: Εντάξει, ήταν πρωτοφανές αυτό που έγινε, το έβλεπες και λες αυτό ναι. μόνο σε ταινίες
0: σε ταινία, γίνονται. Ναι, ναι.
1: Και όμως είναι μια πραγματικότητα ναι, και ναι. μιλάμε για εκατοντάδες και χιλιάδες τώρα. Γιατί μόνο στο βίντεο να δεις... Είναι εκατοντάδες αυτοί που προφανώς έχουν χάσει τη ζωή τους. Πόσο μάλλον στις καταστροφές που ήδη συνεχίζονται. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μερίντια και χαρακτηριστική φωτογραφία από τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ.
0: Και να πούμε ότι έχουμε και μία είδηση που θα τη δούμε και πρωτοσέλιδο σε άλλες εφημερίδες. Εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Παρατείνεται η ζωή των ασθενών. Βρέθηκε φάρμακο για. Από ό,τι διάβασα, για μία μετάλλαξη του καρκίνου και θα τα δούμε σε λίγο στη συνέχεια. Ναι, είναι καλή είδηση.
1: Είναι που χορηγείται από το στόμα με τη μορφή δύο χαπιών ημερησίως ναι. και μακάρι να βγει στο μπόριο, να έχει εφαρμογή και να βελτιώσει και τις συνθήκες ζωής αυτών των ανθρώπων και φυσικά να παρατείνει το
0: τη ζωή τους, βεβαίως. Το μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγυαλό. Προβληματισμός στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Ενώ εδώ, στην Ξαπλώστρα, τσακ, δεν χρειάζεται να κάνεις βήματα. Απλώνεις το πόδι και μπες στη θάλασσα. Γιατί, μια χαρά. Και επίσης υπάρχει μια έτσι, γιατί μπορούν. Υπάρχει και ένα άρθρο προφανώς της κυρίας Βούλτεψη στην γνωστή φωτογραφία. Το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Εσπρέσο. Είναι in love στιγμές. Οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Ο έρωτας, το νούμερο ένα ερμηνευτή και τη σύζυγου του. Τώρα, γιατί αυτό είναι η είδηση, ένα παντρεμένο ζευγάρι, περνάνε καλά, γιατί πρέπει να σε ενδιαφέρει.
0: Μακάρι άνθρωπο να είναι έτσι, αλλά Okay. Είναι μαζί, το ξέρουμε, είναι παντρεμένοι, χρόνια μαζί, καλά να είναι οι άνθρωποι. Ελεύθερη ώρα. Τύμπανα πολέμου, η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας Ελλάδα-Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο.
1: Και επίσης η Γερόντης έχει και νέες προφητείες και 88 δεν έχει κάνει παρέμβαση. Μόνο τις Σπανουρόπιτες μας λέει.
0: Ναι, γιατί χθες η Γερόντισσα, η τυφλή είναι αυτή, όχι. Η γερόντισσα της Αττικής ήταν κάπως έτσι, κάτι έλεγε. Λοιπόν, ξυπνάτε Έλληνες γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγο. Φιόγκο. Τώρα υπάρχει άγνωστη προφητεία για την ελληνοτουρκική σύραξη, δεν γράφει κάτι άλλο ο τίτλος. Πρέπει να πάρει την εφημερίδα για να διαβάσει το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν.
0: Ελεύθερος τύπος, Θάλια.
1: Ελεύθερος τύπος, όχι, δεν μπορώ να πάω.
0: Ούτε εγώ μπορώ να πάω.
1: Ναι.
0: Πάω όμως στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Ναι,
0: δεν πάω ελεύθερο τύπο, δεν με βγάζει δηλαδή. Ναι. Εφημερίδα των συντακτών, ετοιμάζω μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. η φωτογραφία του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα, πωλήσει, ενοικιάσει, παραχωρήσει για απόκτηση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Και Champions Link. Στα αστέρια πάει καθυλωτική και αλάνθαστη η ΑΕΚ, σάρωσε τη Λεύσκη 4-0 και ετοιμάζεται για τα Σαλόνια.
1: Η ΑΕΚΑΡΑ. Και μπράβο της. Ελεύθερος τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός με την εφημερίδα. Νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ. Απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για δωρεές χρηματικών ποσών εκτός τραπεζικού συστήματος μεταξύ συγγενικών προσώπων. Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τι προβλέπει το χαρτζιλίκι των παππούδων και την αποστολή μικροποσών μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμής, μέσω Άιρες. Τώρα τα έστεινε ο παππούς 30 ευρώ.
0: Και τι θα γίνει αυτό τώρα, θα φορολογηθεί.
1: Τώρα όχι.
0: Σοβαρά, δηλαδή έβαζε ο παππούς με 51-50 στον εγγονό και φορολογούνταν.
1: Ναι.
0: Και τώρα τι πρέπει να πανηγυρίζουμε ότι σταματάει η φορολόγηση.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, όλοι οι Νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, άρχισαν τα όργανα για το χωροταξικό. Τι, στην Άξο μπαίνουν ανεμογεννητρίες.
1: Σε ποια εφημερίδα είσαι.
0: Σε Δημοκρατία. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό πάλι 300 ευρώ. Απογευματινή, απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ακίνητα τείχη. Ανίκητα, με συγχωρείτε, η ψώνη, ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών. Στις 8 Σεπτεμβρίου οι υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου στη Λοριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος, κεντρικό της εφημερίδος.
1: Τύπος Θεσσαλονίκης. 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. 5 νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν περίπου 60.000 έξτρα επιβάτες καθημερινά.
0: Τα νέα. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μία θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά, σε εισαγωγικά, τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Μακάρι, μακάρι μέσα από την καρδιά μας, μακάρι.
1: Εφημερίδα Star. Τον σκότωσαν τα εμβόλια. Σάλλο στο διαδίκτυο για την πραγματική αιτία θανάτου του Κόκοτα. Πόσοι αναρτήσεις συνδέουν το έμφραγμα με τις παρενέργειες του εμβολίου. Γιατί δεν θα τα αφήσει το πρώτο νεκροταφείο, πού και πότε θα γίνει κηδεία. Ενώ εφημερίδα γράφει επίσης γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Γιατί δεν πέθανε από το πετρέλαιο ο φρικαλαίος δράστης.
0: Α, πήρε πετρέλαιο μετά να αυτοκτονήσει. Πόσο ήπια, ένα κουταλάκι του γλυκού. Αυτό το ότι σκοτώνω και μετά πάω να αυτοκτονήσω, αλλά τελικά δεν έπαθα τίποτα.
1: Νοσηλεύεται φρουρούμενος.
0: Ναι, ναι. Ριζοσπάστης. Κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων. Με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις, γράφει ο Ριζοσπάστης.
1: Και με το ριζοσπάστη ολοκληρώσαμε την επισκόπηση.
0: Τον ελεύθερο τύπο τελικά δεν τον.
1: Όχι,
0: δεν μπορούμε
1: είπα
0: να το
1: τον ελεύθερο τύπο.
0: Α, με συγχωρείς. Ναι.
1: Ολοκληρώνουμε πανηγυρικά και με το σύνολο των εφημερίδων που κυκλοφορούν την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε. Είναι και 49.
1: Και Στέλλα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Στις τοπικές εφημερίδες στη συνέχεια.

0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Έλα, ξεκινά.
1: Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε με πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι που εργάζονται στις τοπικές εφημερίδες να προτάξουν στις πρώτες τους σελίδες. Ξεκινάμε την επισκόπηση από την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του νομού Σερών, που δεν είναι άλλη από την εφημερίδα Η Πρόοδος. Διήμερη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία σήμερα και αύριο, με σταθμούς στη Θεσσαλονίκη, τη Φλόρινη, την Πτολεμαίδα και την Κοζάνη. Τον Μάιο του 2027 θα παραδοθεί το flyover της Θεσσαλονίκης.
0: Από ό,τι βλέπω.
1: Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως αναλυτικά κι εμείς.
0: Ναι, ναι, θα τα δούμε.
1: Θέμα,
0: στη διάρκεια της εκπομπής. Ναι.
1: Αστυνομικοί της τροχιάς Σερών έσβησαν φωτιά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σερών. Τρίμερο παράδοσης και χορού στην Κάτω Καμήλα για την 12η χορευτική συνάντηση. Όπλα και αποθητικά σπρέι βρέθηκαν σε όχημα Βούλγαρου στον Προμαχώνα. Εγγενιάζεται το Δημοτικό Αμφιθέατρο Σκοτούσας με αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Για το flyover στη Θεσσαλονίκη, ότι παραδίδεται το Μάιο, επειδή πέρασα προημερών, δηλαδή κάθε φορά που περνάω και περνάω πολύ συχνά.
1: Εντάξει, δουλεύουν μέρα νύχτα.
0: Τρομερή εξέλιξη. Δουλεύουν οι άνθρωποι πάρα πολύ γρήγορα.
1: Όταν ρέει η χρηματοδότηση και δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Πάρα πολύ είναι αγνώριση. Δηλαδή, ανά μία-δύο εβδομάδες που περνάω, είναι απίστευτο πόσο γρήγορα γίνεται το έργο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την εφημερίδα Πρόοδος και πάμε στην εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. Να δούμε εδώ το πρωτοσέλιδο. Δήμο Σερών, αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτηρίου του 3ου Γυμνασίου για λόγους ασφαλείας. Η λειτουργία στο νεότερο κτίριο συνεχίζεται κανονικά. Επιστολή από 300 μετανάστες. Συντικοί ζούμε σαν τους νεκρούς. Να κάνω γνωστές τις συνθήκες διαβίωσής τους στο. Στην κλειστή δομή της Συντικής της Σέρες επιχειρούν 300 μετανάστες. Θεόφιλος Λονταρίδης, με το μισθό του Σεπτεμβρίου θα γίνει η καταβολή του ειδικού επιδόματος παραμεθωρίου των 130 ευρώ και των αναδρομικών σπυροσβέστων των ακριτικών περιοχών Μουσαρών. Αυτό δεν είχε ανακοινωθεί πριν από μήνες.
1: Ναι, αλλά γίνεται πράξη.
0: Ναι, ότι θα γίνει πράξη, λέω. Δεν είχε ανακοινωθεί. Ξαναμανά.
1: Έγινε τώρα πράξη.
0: Ανακαίνιση κατοικίας. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πώς θα κάνετε αίτηση, όλα τα κριτήρια, διαδικασία και πότε εκπνέει η προθεσμία. Δημοσκόπηση interview για Politic. Σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στο 26,5%. Οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα. Και εγγένεια Δημοτικού Αμφιθεάτρου Σκοτούσας. Εδώ πέρα ρωτούσα χθες γιατί γίνεται παρουσία του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου και όχι του Μητροπολίτη Μακαρίου και του Μητροπολίτη Μακαρίου. Και μου είπε ο Λεωνίδας ότι τα διοικητικά όρια το Μητροπόλιο είναι διαφορετικά.
1: Ναι, ναι,
0: ότι,
1: είναι διαφορετικά, ναι.
0: Δηλαδή η Σκοτούσα εντάσσεται στο Σερών, εξού και ο Σεβασμιότατος Θεολόγος.
1: Ναι, όπως και περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εντάσσονται στη Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης.
0: Όχι ότι δεν θα μπορούσε να παραβρεθεί, εννοείται.
1: Προφανώς, αλλά είναι διαφορετικά
0: ναι,
1: τα όρια.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Ισοπεδώθηκε ο ιστορικός κινηματογράφος Τέλος Εποχής για τα Διονύσια στην Οδό Μεραρχίας. Ξυλώνεται σιγά σιγά ο καμβάς της ιστορικής μνήμης της πόλης των Σερών. Ένα σούπερ μάρκετ σβήνει έναν αιώνα αναμνήσεων. Κύριο Σίδλος, κύριο θέμα. Ένα θέμα που υπογράφει Διαμάντο Βραχεδάκη και μας θυμίζει. Όσοι το προλάβαμε ή ενημερωνόμαστε όσοι δεν ξέρουμε, τι στιγμές φιλοξένησαν τα Διονύσια με έτος μακρινό από το 1928. Αξίζει να το διαβάσετε, πάρα πολύ ωραίο είναι. Τώρα βέβαια ισοπεδώθηκε ο ιστορικός κινηματογράφος, θα γίνει εκεί ένα σούπερ μάρκετ στη θέση του. Και δυστυχώς, Διαμάντο, δεν είναι τώρα ότι ξυλώνει το καμβάς της ιστορικής μνήμης της πόλης. Έχει ξυλωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε ιστορικά κτίρια. Κτίρια που θα δίνανε έτσι μια άλλη διάσταση στην ιστορία της πόλης. Θα ήταν κομμάτια της ιστορίας της πόλης των Σερών. Δυστυχώς, τα ισοπεδώσαμε, τα τσιμεντοποίησαμε. Δεν υπάρχει η παλιά πόλη, κάτι που βλέπουμε σε άλλες πόλεις. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κρατήσει
0: εκεί. Εκεί στον Άγιο Δημήτριο τα λουτρά δεν ήταν εκεί, τα χαμάμ, όλα εκεί κατεστραμμένα, ρημάζουν. Υπέροχα σπίτια, νεοκλασικά, ρημάζουν.
1: Οι παλιές γειτονιές δεν υπάρχουν.
0: Οι παλιές γειτονιές.
1: Και πόσα άλλα. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Τροχαίο με 4 τραυματίες στην Εγνατίου Οδό μετά από σύγκρουση γεωταχή. Γιώργος Τρέντσιος, οι κτηνοτρόφοι των Σερών ζητούν να μπορέσουν να ξαναδουλέψουν. Σέρες, χειροπέδεσε 29χρονο οπαδό της Λεύσκης στον Προμαχώνα. Τι βρέθηκε στην κατοχή του? Κάτω Καμίλα, μια διαφορετική άποψη για την ελληνική σημαία στο σχολείο άνοιξε κύκλο έντονης αντιπαράθεσης. 820 ευρώ για να κρατήσεις όρθιο το σχολείο. Η κατάντια ενός κράτους που ζητά από το δάσκαλο να ζει σαν ζητιάνος. Σέρες, επιστολή 300 μεταναστών από τη Δομή.
0: Και πάμε τέλος στην εφημερίδα Σημερινή των Σερών. Εμφύλιος σε εισαγωγικά σε συντική για τη Δομή στο κλειδί. Ανοιχτή επιστολή του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακαρίου προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και τοποθέτηση του Δημάρχου Συντικής Γεωργίου Τάτσιο. Κεντρικό. Σε άλλα θέματα, προκηρύξεις για την πρόσληψη 1000 επαγγελματιών οπλητών ΕΠΟΠ δημοσιεύτηκαν την 3η 25 Αυγούστου. Η αντιπολίτευση του Δήμου Σερών ζήτησε διαφάνεια, αξιοκρατία και όλα στο φως για τις προσλήψεις του προγράμματος 55+ και Πασαραϊκός Απόλλων Καλαμαριάς. Πρόβα Τζενεράλ των Λιονταριών σήμερα γράφει η εφημερίδα Σημερινή. Είναι 10. Πάμε σε δελτίο. Ναι, έλα κορίτσι μου, πάμε. Ορίστε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραχτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. Πέντε μοναδικές συναυλίες.
4: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Καλημέρα.
8: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
8: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο,
8: ειδήσεις με ρυθμό
7: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
8: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
8: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
8: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
8: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: να ξεκινήσουμε γρήγορα τη θεματολογία μας. Είμαστε 14 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Ήδη περνάμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας.
1: Εδώ και μέρες οι πληροφορίες έρχονται όσον αφορά επίσκεψη κλιμακίου ενώπιση της ΔΕΘ, κάτι που γίνεται βέβαια χρόνια τώρα, προκειμένου να γίνει καταγραφή και διαζώσεις, να βγουν συμπεράσματα, να καταγραφούν προβλήματα και να μεταφερθούν στο κέντρο από υπουργούς, υπουργούς της κυβέρνησης, ενώπιση, ξαναλέω, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και βεβαίως της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού στην συμπρωτεύουσα. Πάμε να συνομιλήσουμε τον πρόεδρο της Δημητός Σερών, τον κύριο Θόδωρο Καμπούρη, ο οποίος θα μας πει τι προβλέπει το πρόγραμμα και αν αυτό ολοκληρώθηκε, γιατί πάντα έχουμε έτσι διαφοροποιήσει τελευταία στιγμή, γιατί οι επισκέψεις είναι πολλές και σε πολλά μέρη. Καλημέρα κύριε Καμπούρη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα κυρία Καμπουρίδου, καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί στο σταθμό που για να βγει αυτή η εκπομπή, τους αφανείς ήρωες που δεν ακούγονται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί μια παραγωγή δεν βγαίνει τόσο εύκολα όσο νομίζουμε εμείς που είμαστε απ' έξω.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Είστε και ο μόνος, η αλήθεια είναι που το λέει κάθε φορά.
1: Ναι, από τους καλεσμένους μας είναι ο μόνος που τους χαιρετά και το επισημαίνει και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, ποιους θα περιμένουμε στον ομό, ποιους υπουργούς?
2: Όπως τα είπατε όλα βασικά, δεν αφήσατε και τίποτα για μας.
1: Κάτι θα βρείτε να πείτε εσείς, είναι σίγουρο.
2: Όλα, λοιπόν, εδώ η Νέα Δημοκρατία ως ένας ζωντανός οργανισμός εδώ και πολλά χρόνια, γύρω στα 15 χρόνια, έχει ξεκινήσει, κάνει αυτή την περιοδία ή την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Όπως είπατε εσείς, για να καταγράψουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν η αντιπολίτευση τα προβλήματα κατά τόπους και όταν η κυβέρνηση να τα αφουγκραστούν και να τα προωθήσουν και να δώσουν λύσεις σε αυτά που είναι εφικτά να γίνουν. Μαζί με την κομματική οργάνωση και τους βουλευτές που υπάρχουν κατά καιρούς. Έτσι λοιπόν αναμένονται κλιμάκια επισκέψεων στον ομό Σερών. Είναι μια προεκλογική χρονιά από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει το πρόγραμμα καταγραφή.
1: Είναι προεκλογική, έχει ανακοινωθεί ότι μπαίνουμε.
2: Ναι, είναι μια προεκλογική χρονιά.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα δεν έχει καταπτυχθεί 100%. Mm. Έτσι λοιπόν αναμένουμε, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Μαργαρίτη Σχοινά, Δευτέρα.
1: Μισό λεπτάκι λίγο. Μαργαρίτη Σχοινά, Δευτέρα.
2: Τον Υπουργό Αγροτικής
1: Ανάπτυξης και Τροφίμων, ναι.
2: Τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, τον φίλο μας, την Τρίτη. Την Πέμπτη έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον φίλο μας τον Άδων τον Γεωργιάδη.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή θα επισκεφτεί τον νομό μας ο Μάκης Μπορίδης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και γαμπρός σερακής καταγωγής και πολλές φορές έχει έρθει στον νομό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε. Βέβαια όλα αυτά διαμορφώνονται γιατί έχουν ακουστεί τα ονόματα του Αντιπροέδρου και του άλλου Αντιπροέδρου της
1: Ελλάδας. Κυρίου Χατζηδάκη ακούσαμε.
2: Βεβαίως. Ναι. Θα υπάρχουν και επίσκεψη κομματικών κλιμακίων. Τώρα αν θα έρθει ο γραμματέας του κόμματος ακόμα δεν έχει, ο κύριος Χιρανάκης δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά θα έρθει και ο κύριος Χριστέλης Κουνταντάκης, ο γραμματέας οργανωτικού, και αυτός μάλλον μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Τώρα ο κύριος Σχοινάς φαντάζομαι θα συναντήσει αγρότες εδώ, θα τους ακούσει.
2: Δεν μπορώ να σας ενημερώσω για κάτι παραπάνω.
1: Το φαντάζομαι δηλαδή, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό του.
2: Γιατί ακόμη είναι υποκατάρτιση όλα και δεν είναι σίγουρο 100% το τι θα συμβεί.
1: Εντάξει, λέω ότι αν έρθει ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω του αντικειμένου του θα έχει μια σειρά συναντήσεις με ανθρώπους που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Αυτό είπα.
2: Ακριβώς. Αλλά και πολλές φορές τώρα, επειδή είναι υπουργοί, το πρόγραμμα το χαράσει η κεντρική διοίκηση και κάνουν τις επαφές απευθείας οι υπουργοί μαζί με το κόμμα και στη συνεργασία με την κομματική οργάνωση και τους βουλευτές για να δουν πώς θα είναι η καλύτερη εκπροσώπηση όλων των χωρέων. Mm-hmm. Ενώπιση βέβαια της έκθεσης όλα αυτά, για να το πούμε. Και βέβαια σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι σε άλλον και κοινιάζει το μετρό και μετά πάει Φλόρινα. Δεν είναι απίθανο δηλαδή να γίνουν επισκέψεις και σε άλλους νομούς της Μακεδονίας από τον Πρωθυπουργό και από άλλους υπουργούς.
0: Εδώ είναι πιθανό να έρθει.
1: Ναι, στο πρόγραμμα δεν λέει σε αίρεση. Υπάρχει περίπτωση.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα βγαίνει την
1: τροποποιείται, ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Και είχε πολύ μεγάλη και έντονη φημολογία ότι θα έρθει και ο κύριος Πλεύρης στον Δομό Σερών. Μια επίσκεψη που είχε αναβληθεί την προηγούμενη φορά. Είναι πιθανό να έρθει και ο κύριος Πλεύρης. Ακόμα είναι λίγο δευτά όλα. Την Παρασκευή θα γίνει συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης και πιθανότητα θα έχουμε περισσότερα πράγματα πάνω, ας πούμε, πάνω στο πρόγραμμα που τον επισκέψω.
0: Αύριο έχετε συνεδρίαση δηλαδή.
2: Να, μάλιστα.
0: Να, μάλιστα.
1: Οπότε και... από Δευτέρα μπορούμε να πούμε περισσότερα και πιο αναλυτικά.
2: Ναι. Ήδη από Δευτέρα ξεκινάει και το πρόγραμμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εντάξει, είναι ένα επαρχιακό νομό, τα κλιμάκια είναι καθημερινά, οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι, οπότε θα δούμε και σε συνάντηση όλων αυτών των γεγονότων πώς θα χωριστούν και πού θα πάνε.
0: Μάλιστα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τους δημάρχους και με φορείς στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, και με, με δημάρχους από το νομό Σερών, που θα θέσουν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και ο πρόεδρος του Μιλητηρίου θα παρέδεται.
1: Ωραία.
2: Η κέντρωση αυτή. Εντάξει, είναι η καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται ενώπιση της ΔΕΔ, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια προεκλογική περίοδος, τα προβλήματα πολλά και θα πρέπει να δοθούν λύσεις και να δοθεί μια βοήθεια και ανάσταση στους νομούς της Μακεδονίας, οι οποίοι υποφέρουν από το αγροτικό ζήτημα πάρα πολύ.
0: Εσείς ως κομματική οργάνωση, είτε ως οργάνωση πόλης, είτε σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ΕΡΟΝ, έχετε ιεραρχήσει κάποια προβλήματα που θα προωθήσετε προς επίλυση?
2: Εντάξει, εμείς και επί δικιάς μου διακυβέρνησης, γιατί πριν, μέχρι πριν από 6 μήνες διακυβέρνησης, προεδρίας.
1: Προεδρίας.
2: Ναι. Λοιπόν, είχαμε ιεραρχήσει όλα αυτά, τα έχουμε θέσει και για το αγροτικό ζήτημα που είναι το νούμερο 1, υπογεννητικότητα νούμερο 2. Την υγεία γίνονται πολλά πράγματα που το είχαμε δει, όλα τα κέντρα υγείας αναβαθμίζονται, οι γιατροί έρχονται, το νοσοκομείο μας λειτουργεί καλύτερα, υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας. Και σε όλα αυτά τα ζητήματα βασικά έχουμε κάνει προτάσεις και έχουμε εισακουστεί σε πολλά θέματα. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει στα αγροτικά. Εμείς είπαμε ότι έπρεπε να έχουν πληρωθεί από χθες οι αγρότες. Τώρα το φωνάζουμε και κάναμε και πολλές
1: αντιπολίτευσεις. Από την αρχή το είπατε, αυτό. Ναι.
2: Βεβαίως και φωνάζαμε, όπως φωνάζαμε για το θέμα των λαθρών μεταναστών, ποια ήταν η θέση μας, ποια ήταν η άποψή μας και για τις δύο δομές που ήταν να γίνουν εδώ υποδοχής.
1: Εγώ κύριε Καμπούρη σας θυμάμαι για το θέμα των δομών, της δομής μάλλον, που δεν μας είσατε τα λόγια.
2: Των δύο δομών, των νέων δύο δομών.
1: Ναι, δεν μας είσατε τα λόγια και σας το είχα πει τότε.
2: Δεν μας είσαμε, τα προβλήματα είναι για όλους, δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά δεν ακούσαμε να τα λένε δημόσια. Δεν ξέρω αν κάτι δίαν τα είπαν.
2: Νομίζω τα προβλήματα είναι κοινά για όλους τους πολίτες και είτε είναι με το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση, είτε δεν είναι με το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε πιο ευαίσθητοι εδώ, είμαστε ένας νομός ο οποίος φτωχαίνει και μικραίνει.
1: Ναι, και το δημογραφικό σαφώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Κατά καιρούς ακούμε διάφορα. Δεν είναι σημερινό αυτό το πρόβλημα, να το πούμε και αυτό.
2: Εννοείται, εννοείται. Αλλά... γι' αυτό πρέπει να δώσουμε βοήθεια στην Μακεδονία, κυρίως που έχει το μεγάλο πρόβλημα. Όλη η Ελλάδα έχει το πρόβλημα. Εμείς εδώ και οι Σέρες είμαστε ο νομός που από τους τελευταίους δείκτες που έχουμε.
1: Αλλά γιγαντώνεται και...
2: ευημερούν και οι καταθέσεις.
1: Ναι, και χρειάζεται άμεσα. Ναι, οι καταθέσεις μπορούν να ευημερούν. Δεν ξέρουμε από ποιους και πώς και τι και γιατί.
2: Ναι, δεν είναι σημαντικό μας από ποιους. Ποιος θέμα είναι, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και από τους ιδιώτες σε συνεργασία με το κράτος να δοθούν κίνητο για να γίνουν δουλειές. Εμείς θέλουμε δουλειές στο νομό Σερών για να μείνουν νέοι.
1: Κύριε Καμπούρη, όταν λέμε οι καταθέσεις ευημερούν και όταν λέω ότι μας ενδιαφέρει, με ποια έννοια μας ενδιαφέρει, σαφώς μας ενδιαφέρει ποιος καταθέτει και ποιος δεν καταθέτει. Με την έννοια αν ένας μέσος πολίτης, οικονομικά εννοώ, μπορεί να βάλει κάτι στην άκρη. Αυτό είναι ένα δείγμα της οικονομικής του κατάστασης. Και κατά, κατά συνέπεια της ευημερίας οικονομικής.
2: Το οποίο είναι πολύ.
1: Ναι, δηλαδή τώρα, εάν κάποιοι μπορούν και καταθέτουν κάποιες οικογένειες.
0: Εντάξει, 3-5-10 θα είναι. Εντάξει,
2: αυτά είναι πολλά χρήματα, δεν νομίζω ότι είναι σημερινά.
1: Ναι, οπότε να μην το χρησιμοποιούμε ως δείκτη.
0: Χρησιμοποιήσατε και τη σωστή έκφραση, αυτή που λέμε μεταξύ μας, παλιά χρήματα. Είναι κάποιες οικογένειες που είχαν, συνεχίζουν να έχουν.
2: Σήμερα,
0: και αν δεν κάνουν επενδύσεις, δεν το χρησιμοποιούν το χρήμα, παραμένει.
1: Οπότε δεν είναι δείκτη σημερινός ευημερίας.
2: Όχι, βέβαια, αυτό λέω. Αυτοί όμως που έχουν τα χρήματα παλιά θα μπορούσαν να επενδύσουν αν υπάρχουν
1: κατάλληλες
2: συνθήκες και να βοηθήσουν την κοινωνία.
1: Αυτό εννοώ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι Δευτέρα θα βρείτε λίγο χρόνο να τα πούμε. Ποιοι θα έρθουν αναλυτικά και το πρόγραμμα.
2: Εννοείται, για εσάς πάντα και για όλους. Δηλαδή, όταν δεν κρύφτηκα, το ξέρετε και στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Και στα εύκολα και στα δύσκολα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε τι γίνεται με ένα θέμα που αφορά στη δημοτική ανώνυμη εταιρεία κτηματικής

0: το θέμα. Υπήρξε πρόεδρος στην ΔΕΚΑΣ πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από μια οκταετία, και παρόλα αυτά, παρότι αποχώρησε, άλλαξε δημοτική αρχή, άλλαξαν πολλές δημοτικές αρχές, Πέτρου Αγγελίδη, Αλέξανδρου Χρυσάφη, Βαρβάρα Σμιτλιάγκα, εξακολουθούσε ο άνθρωπος να εμφανίζεται παρατύπου στο φορολογικό Μητρώου της ΔΟΕ ΣΕΡΟΝ ως υπόχρεος εκπρόσωπος για λογαριασμό της συγκεκριμένης εταιρείας, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης του Δήμου ΣΕΡΟΝ, για τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί από το 2020 έως το 2026, παρόλο που η εταιρεία είχε χρήματα, παραδόθηκε δηλαδή σε χρήματα που έχει και είναι αξιοποιήσιμα, προς αξιοποίηση. Και αυτό το πράγμα δεν ήταν μόνο τυπικό, ήταν ουσιαστικό, καθώς ελεύθερος επαγγελματίας ο κ. Καρπουχτσής δεν μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένες εργασίες, καθώς υπήρχαν φορολογικές εκκρεμότητες. Και μάλιστα αποκάλυψε τότε, γιατί το θέμα είχε συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στην ίδια κατάσταση, δέσμεος δηλαδή αυτής της κατάστασης, δεν ήταν μόνο ο ίδιος, αλλά εμφανιζόταν και ως, και η κυρία Σωτηρία Πάνου ως η πρόεδρος αμέσως μετά. Ούτε η κυρία Πάνου γνώριζε το θέμα. Τότε το Δημοτικό Συμβούλιο είχε δεσμευτεί ότι το θέμα θα ολοκληρωθεί. Η κυρία Πάνου το έψαξε, μήνες πέρασαν, το θέμα όμως δεν διευθετήθηκε. Το μόνο που διευθετήθηκε είναι ότι ο Δήμος ΣΕΡΟΝ πλήρωσε τις οφειλές που όφιλε στην εφορία, αποδεσμεύτηκε ο κύριος Καρπουχτσής και παραμένει όμοιρος, όπως είπε, μια σε αυτή κατάσταση, η κυρία Πάνου. Το θέμα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΣΕΡΟΝ από την ίδια την κυρία Πάνου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται σε καθεστώς διοικητικής και φορολογικής ομοιρίας, καθώς εμφανίζεται στα χαρτιά ως πρόεδρος μιας εταιρείας που βρίσκεται υποκαθάριση, ενώ έχει αποχωρήσει φυσικά και από τη θέση και από το αξίωμα της αντιδημάρχου, παραμένει δημοτική σύμβουλος αντιπολίτευση. Έχει αλλάξει το μεταξύ δημοτική αρχή. Βέβαια, το θέμα θα μπορούσε να έχει λυθεί επί θητείας Αλέξανδρου Χρυσάφη. Δεν λύθηκε τότε. Το παρέλαβε ο ζήτημα η δημοτική αρχή της Βαρβάρας Μητλιάγκας. Δημοσιοποιήθηκε από τον Κώστα Καρπουχτσή. Οι μήνες πέρασαν και αρκετοί από τότε που το συζητήσαμε. Έχει περάσει κανένα πεντάμινο, αν θυμάμαι καλά. Και το θέμα παραμένει. Και όπως θα ακούσετε να εξηγεί η κυρία Πάνου, ζητώντας επιτακτικά από τη Δημοτική Αρχή να βρεθεί λύση, υπάρχουν και σοβαρές παρενέργειες, καθώς η ίδια θα πρέπει να υποβάλει υπόθεν αίσιες, όπου εκεί απαιτείται και η ανάρτηση πρακτικών συνεδριάσεων μιας διοίκησης στην οποία η ίδια δεν συμμετέχει. Ακούγεται παράλογο? Ναι, είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, είναι. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος, ο κύριος Κουφωτόλης, υποστήριξε μεν ότι το πρόβλημα εμείς το παραλάβαμε, το κληρονομήσαμε δηλαδή, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα, γιατί έχει αλλάξει ο νόμος, περιμέναμε την αλλαγή κτλ. Και δεσμεύτηκε ότι το πρόβλημα θα επιληθεί από Σεπτέμβριο. Βέβαια, αν το έλεγε αυτό αρχές άνοιξης, ο Σεπτέμβριος ήταν μακριά. Τώρα ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ κοντά, την άλλη εβδομάδα είναι. Ας περάσουμε να ακούσουμε όμως το χαρακτηριστικό απόσπασμα και το παράλογο της υπόθεσης να έχει αποχωρήσει μια δημοτική αρχή. Να υπάρχει μια άλλη δημοτική αρχή, αλλά στα χαρτιά να εμφανίζονται ως πρόεδροι κάποιοι άλλοι. Και αυτό, εντάξει, αν δεν υπήρχαν κάποιες άλλες δεσμεύσεις, λες εντάξει, εμφανίζομαι κάπου. Δεν σημαίνει και τίποτα. Σημαίνει όμως το τι πρέπει να κάνεις, τι θα πρέπει να δηλώσεις το πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες όπου το δηλώνουν όλοι οι αιρετοί και εμείς οι δημοσιογράφοι. Είναι μια διαδικασία που γίνεται μία φορά το χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνεδρίαση του σώματος, την πρόσφατη συνεδρίαση του σώματος. Θα ακούσουμε και το αίτημα της κυρίας Πάνου και το πώς έχει κατάσταση και τις εξηγήσεις που έδωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος ο κ. Κουφωτόλης.
2: Μας ενημερώσετε αν με την νομοθεσία μπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται ή όχι. Και αν δεν μπορεί να υφίσταται, είστε ήδη τρία χρόνια σχεδόν δημοτική αρχή. Ξέρετε ότι μέχρι 6 Νοεμβρίου υποβάλλουμε υπόθεν αίσθηση. Εγώ δηλαδή, εφόσον αυτή τη στιγμή δεν τελώ αντιδήμαρχος, θα πρέπει να ανεβάσω στο δικό μου υπόθεν αίσθηση πρακτικά συνεδριάσεω. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει όχι μόνο διαδικαστικό πρόβλημα γραφειοκρατικό, είναι και θέμα ηθικό. Θα πρέπει και εσείς ως αντιδήμαρχοι όλοι σας να αναλάβετε τις ευθύνες σας και αυτό είναι το λογικό. και εγώ όταν ήμουν αντιδήμαρχος δεν ήθελα να αναλάβω μια ανώνυμη εταιρεία, παρά τα αυτά έπρεπε να το πράξω. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ.

0: παρετήθηκα.
1: Παρετήθηκα γιατί ήμουν ειδικού σκοπού πρόεδρο μέχρι την άφηξη του ειδικού κεφαλαίου.
0: Αντικατασταθήκατε.
1: Βέβαια, δεν μα αφορά τα λόγια μου, αν και μετά από εμένα δεν έγιναν τα πρέποντα, και αυτό θα το πω. Όμω, αυτή τη στιγμή είναι 3 χρόνια. Πρέπει ή να προχωρήσετε σε καθάριση, υπάρχουν χρήματα στην ΔΕΠΑΣ, απείρακτα, ή να πάρετε μια απόφαση. Δεν είναι δυνατόν εγώ να υποβάλω στο πόθεν έσχε κάτι το οποίο αναλογεί σε ευθύνη των δικών σα μελών. Είναι ηθικό το ζήτημα και το καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι. Εμένα ο λογιστή μου μίλησε και με τη εφορία. Δεν έχει γίνει κάτι. Απλά έστειλε ένα email από τον δικηγόρο σα στην Αθήνα, τα κεντρικά τη εφορία, για να ζητήσουν αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και του ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει απολύτω καμία.
0: Κυρία Πάνω, σα διακόπτω. Ξέρετε πότε ψηφίστηκε ο νέο κώδικα τη Μεσαία Αυτοδιοίκηση?
1: Ναι, μου είπατε ότι αλλάζει να νομοθεστεί.
0: 31 Ιουνίου.
1: Αυτό δεν αναιρεί όμω τη συνεδριάση που δεν έγινε.
0: Παρακαλώ λίγο, δεν επιστρέφουμε καθόλου στο παρελθόν για ευνόητου λόγου.
1: Η σύγκληση σώματο τι σχέση έχει με το νέο
0: κώδικα? Θα σα το πω. Σχετικά μόνο το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων. Ο νέο νόμο είναι σαφή. Από την ώρα που ψηφίστηκε, είμαστε ακριβώ στο κομμάτι αυτό να ορίσουμε τι θα κάνουμε γενικότερα και με τη ΔΕΗΚΑ και γενικότερα με οτιδήποτε άλλο υπάρχει και με τα μονικά πρόσωπα και το θέατρο και τα σχετικά. Αυτά ως ολούγο. Σας διαβεβαιώνω ότι ακόμη και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων αμφιταλανδεύονται πώς να εκφράσουν τον νόμο, γι' αυτό και είμαστε περιμένουμε σχετικές επιχειρήσεις. Προφανώς το θέμα της ΔΕΗΚΑ και αντικατάσταση μας προβληματίζει, όπως προβληματίζει και το γενικότερο θέμα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, που είναι πολύ πιο σύνθετο και ξεφερνά ακόμη τη ΔΕΗΚΑ δυνατότητα μόνο για το πόθεν. Εμείς το βιώσαμε, υποχρεωθήκαμε να πληρώσουμε το πρόστιμο το οποίο αναλογούσε στο Δήμο για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και έναν έτερο πρόεδρο 2019. Άρα, σας παρακαλώ σε λίγο να περιμένετε. Είναι στις απόλυτες προτεραιότητες. Η νομική υπηρεσία το επεξεργάζεται πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι Σεπτέμβριο θα έχουν πλήρες ανακοινώσεις για το μέλλον και την αντικατάσταση.
1: Σε αυτά που λέτε, συμφωνώ σε όλα και τα κατέχετε. Αλλά αυτά είναι ανεξάρτητα και άσχετα από τη σύγκληση του σώματος που είναι πολιτική ευθύνη των αντιδημαρχών. Η σύγκληση του σώματος έπρεπε να γίνει πριν 3 χρόνια όταν αναλάβατε και μπορεί να γίνει και τώρα, ακόμα και διαπεριφοράς, σύγκληση σώματος με αντιδημάρχους και πολίτες και να κάνετε στο μέλλον ό,τι επιθυμείτε. Δεν μπορείτε όμως να κρατάτε όμοιρο εμένα.
0: Όχι,
1: είναι τραγελαφικό. Αν είναι να μην είμαι αντιδήμαρχο, τότε να αναλάβω να συνεδριάσω αύριο. Είναι τραγελαφικό. Να συνεδριάσω τότε αύριο, να καλέσω τα μέλη. Πρέπει να κάνετε σύγκληση σώματος και το τι θα κάνετε μετά από το νομικό πλαίσιο είναι άλλο κομμάτι. Να το συζητήσετε με τους αντιδημάρχους σας. Δεν έχει ξαναγίνει σε κανέναν Δήμο πάντως. Και στους άλλους Δήμους και σε άλλους Δήμους υπάρχουν αναπτυξιακές εταιρείες. Έχετε σύγκληση σώματος, δεν συνεδριάζω και περιμένουν τις αλλαγές. Αλλά να είμαι εγώ ο ομίλος δεν γίνεται.
0: Κυρία Φάνου,
1: το καταλαβαίνετε.
0: Επειδή διατελέσετε αντιδήμαρχος, θέλετε ποια νομικά πρόσωπα έχει ο Δήμος γενικότερα σε εκκρεμότητα? Δύο πα. Πάμε τα τουριστικά πάνω ψηλά λίγο στο λαϊά. Ξέρετε πόσα πράγματα είναι.
1: Εκείνα δεν έχουν ομίλους όμως. Δεν έχουν ομίλους λογιστικά.
0: Ένα ακόμη το οποίο το κληρονομήσουμε.
1: Το γνωρίζετε
0: αυτό. Δεν επεκτείνουμε παραπάνω, γιατί θα πω πράγματα που δεν έχουν σημασία και δεν έχουν πάνω. Αν θέλετε να κάνουμε μια μακρά συζήτηση για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, το πώς και γιατί, και να συμπεριλάβουμε τη ΔΕΗΚΑ και όλα τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα που έχει ο Δήμος, τι έγινε τελευταία δεκαετία, με χαρά να σου πω την
1: αλήθεια.
0: Σας λέω όμως ότι ψηφίστηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον επόμενο μήνα, τον επόμενο θα προχωρήσει. Έχουμε ανταλλάξει τα σχετικά έγγραφα και σαν Δημοτική Επιτροπή με την κυρία Δήμαρχο. Είμαστε στη φάση συνεννόηση με του νομικού σιγούρου. Περιμέναμε τον νέο κώδικα για να πράξουμε και γι' αυτό κατανόητα. Εγώ καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει πόθεν έσχες. Καταλαβαίνω και όσους ανθρώπους ακόμη που δεν θέλουν να συμμετέχουν, γιατί το πόθεν έσχες είναι λίγο μια σύνθετη διαδικασία. Απλά σας το λέω ότι προχωρούμε τάχιστα και γι' αυτό.
1: Σας είπα, δεν καταλογίζω σε εσάς ευθύνη. Ακόμα και στη δική μας θητεία, μετά από εμένα, όσοι δεν έπραξαν τα δέοντα, και σε αυτούς καταλογίζω και θα πρέπει να κινηθώ νομικά. Είναι πολιτική ευθύνη όμως η σύγκληση μια γενική συνέλευση με δικού σα αντιδημάρχου. Το μετέπειτα κομμάτι το καταλαβαίνω. Αυτό που με εξηγείτε. 3 χρόνια όμως δεν δικαιολογείται να μην υπάρχει συνέλευση. Εγώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ανεβάσω πρακτικά γενική συνέλευση. Ποιο θα μου τα δώσει? Πώς το βλέπετε?
0: Δεν μας αρέσει το πρακτικό.
1: Πώς το βλέπετε. Εγώ θα παρέσω στο Γενικό Γραμματέα, που βεβαίως ήταν ο κύριος Πασχουλής, και στον επόμενο. Παρέσω στο πάντα. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν είναι
0: υπερβολικά. Εντάξει, παραδώσει τα πρακτικά που δεν είχε μεταξύ μα. Δεν είχε κανένα και κανένα λόγο να εμπλακεί. Τα πήρε μετά ο κύριος Δεσποτίδης.
1: Με τα πρακτικά έχει σχέση με την κοινά. Ήταν και τα μέλη και ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Γιώργουλας οι δικηγόροι. Αυτό δεν είναι δική με ευθύνη. Εγώ απαντήσα κανονικά. Δεν ήμουν τελευταία.
0: Πού είναι τα πρακτικά, πού είναι τα πρακτικά.
1: Δεν ήμουν να πει σε τι συνθήκε του κύριε Κουφοτόλη.
0: Έχω μιλήσει με τον κύριο Δεσποτίδη. Ο κύριος Δεσποτίδης είναι φίλο μου. Είναι φίλο μου. Από παλαιότερα. Είναι φίλο μου. Δεν θέλω να ρίξω μια κουβέντα σχέση με το παρελθόν. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση.
1: Θα προσέχουμε να κάνουμε τα πρακτικά με τον κύριο Κουφοτόλη στη σύγκληση γενική συνέλευση. Εφόσον δεν μεταφέρουμε. επειδή
0: ήταν ευρώ. Επειδή ήταν εσύ.
1: Δηλαδή
0: ήταν το θέμα. Αν δεν είχε προκύψει το θέμα του κύριου με τον έτερο πρόεδρο των
1: ονομάσεων
0: και την αδυναμία.
1: Γνωρίζει πολύ καλά ότι το φυσικό πρόσωπο δεν μπορούσε να αποδεσμευτώ από μια τέτοια επιχείρηση.
0: Και απάνω, το θέμα προέκυψε. Όταν προέκυψε ο έτερο πρόεδρο να μην τον ονοματίσει πολιτικό πρόσωπο, κανεί δεν ήξερε τίποτα, κανεί μα κανεί δεν είχε ασχοληθεί.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΟΤ.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτηση.

0: Τέταρτο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας, 42 λεπτά μετά από τις 10, είναι η ώρα που καταθέτουμε προτάσεις, που δεν είναι δικές μας, είναι προτάσεις ανθρώπων που υπηρετούν τον πολιτισμό, την παράδοση, την τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπούν τον τόπο τους, διοργανώνουν εκδηλώσεις, μας προσφέρουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα βράδια του καλοκαιριού, να διασκεδάσουμε, να ψυχαγωγηθούμε, να ενημερωθούμε. Εμείς θα μείνουμε στο κομμάτι της διασκέδασης και μάλιστα για όσους αγαπούν την δίσκο μουσική, θέλουν να θυμηθούν παλαιότερα χρόνια, τώρα δεν θα μιλήσουμε για ηλικίες, που τα έδιναν όλα όταν λειτουργούσαν οι δίσκο, δισκοτέκ τις λέγανε παλιά.
1: Εγώ πήγαινα πάρα πολύ με όρφωνο με δισκοτέκ. Έχω χορέψει άπειρες.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτούς τους ρυθμούς ξανά στην Ινούσα. Αν θυμάστε, με τον πρόεδρο της Ινούσα, στην τελευταία μας συνομιλία, μας είπε ότι εμείς τέλος του μήνα ετοιμάζουμε κάτι ξεχωριστό. Μου είχε πει βέβαια εμένα τι ακριβώς κάνω και μάλιστα τότε είχαμε πει θα έχει επιτυχία μεγάλη γιατί και εμείς ακούμε αυτή τη μουσική. Μας είχε καλέσει από τότε, βέβαια δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, γι' αυτό τον έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας προσκαλέσει στο δίσκο Παναΐρ. Πού θα πραγματοποιηθεί την τελευταία
1: τίτλος.
0: Κυριακή του καλοκαιριού, 30 Αυγούστου, εννοείται στην Ινούσα, που η Ινούσα το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται με αυτή την καρδούλα, I love Ινούσα. Ο κύριος λοιπόν Πανταζής βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, Δέσποινα, Θάλια, καλημέρα στους ακροατές. Να μιλάμε στον ελληνικό θα ήθελα, αν είναι
1: εσείς
2: αυτό.
1: Μπορείτε, ευχαρίστω.
0: Για πείτε μας λοιπόν τώρα. Τι ετοιμάζετε
1: και τι ευρηματικός λοιπόν, τίτλος.
0: Δίσκο Παναΐρ.
2: Το δίσκο το Παναΐρ, λοιπόν, το λογότυπο αυτό μπήκε επίτηδες, διότι ως αιρέος και ο κάθε Έλληνας πλέον το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θέλει να ακούει τη λέξη πανηγύρι με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό λοιπόν είναι μια ξεχωριστή βραδιά την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Η ιδιατρική πλατεία της Ινούσας με παλιά τραγούδια δίσκο που θα επιληφθεί την όλη κατάσταση του DJ Δημήτρης Καρακατσάνης. Θα ξεκινήσει 9 η ώρα στην κεντρική πλατεία. Είναι όλος ο κόσμος καλεσμένος να νιώσουμε, να μάθουμε, να δει και η καινούργια γενιά πώς διασκέδαζε με τι τραγούδια και τι φορισιές εντός εισαγωγικών ενδυμασίες.
0: Θα πρέπει να έρθουμε εντυμένοι δεκαετίες 80.
2: Όποιος θέλει. Εμείς τουλάχιστον να είμαστε εντυμένοι. Έχουμε πάρει τα κατάλληλα ρούχα.
1: Θα έχετε και δίσκο μπάλα.
2: Θα έχουμε απ' όλα. το σύνθημά μας είναι δίσκο μπάλα και καμπάνα.
1: Μάνα. Πολύ ωραία.
0: Δίσκο μπάλα και καμπάνα, ναι.
2: Λοιπόν, ξεχωριστή βραδιά, μοναδική θα έλεγα για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ευελπιστώ να έρθει ο κόσμος, να εκτιμήσει την κίνηση που θα κάνουμε για τη μουσική βραδιά αυτή. Η Ινούσα, όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχει μπει δυναμικά στις εκδηλώσεις, όσο μπορεί από την πλευρά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς, το ραδιόφωνο του R3, που αναδεικνύεται την Ινούσα και όλες τις δραστηριότητες της Ινούσας και κατ' επέκταση εννοείται όλο του νομού. Χάρη σε εσάς, η φωνή μας, οι αναρτήσεις μας φτάνουν παντού.
0: Και χάρη σε εσάς έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε δημιουργικά εμείς. Ναι. Χάρη σε εσάς δίνω τη δυνατότητα να μείνει και ο κόσμος στον τόπο του και να χάρη σε εσάς υπάρχει δυνατότητα σε όλους μας να επισκεφτούμε την Ινούσα, να τη γνωρίσουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί και να περάσουμε όμορφα.
2: Να τονίσω ότι η Νούσα από την πόλη απέχει 6,5 μόλις χιλιόμετρα.
0: Με τα πόδια μπορεί να φύγετε.
1: Ναι.
2: Με τα πόδια μπορείτε να φύγετε αφότου πιείτε.
0: Ναι, δίκιο έχετε.
1: Καλά, εννοείται πως όταν πίνουμε δεν οδηγούμε. Εννοείται. Και με την καμπάνα, το παντελόνι και τις πούλιες στην μπλούζα, τέλεια θα είναι.
0: Μ' αρέσει που στο σύνθημα λέτε ελάτε να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να πιούμε και να φλερτάρουμε. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι... Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαδικασία του φλερ των προηγούμενων δεκαετιών είναι άγνωστη στις μέρες μας. Τα παιδιά τώρα και οι νέοι φλερτάρουν με άλλο τρόπο. Και είναι και λογικό, κάθε εποχή έχει τα δικά της.
2: Δυστυχώς η μαγεία του φλερτ έχει χαθεί. Πόσο μάλλον στα μαγαζιά της διασκέδασης, τα τωρινά, αλλά έχει αναπτυχθεί και ξαναβγαίνει στην επιφάνεια πλέον με τα πανηγύρια. Όταν ο κόσμος χορεύει, και έχει αδιαζώσεις επικοινωνία, ανθρώπινες επικοινωνίες, τουλάχιστον στα πανηγύρια μπορείς να χορέψεις πλάι στον άλλον, πλάι στην άλλη και να ανταλλάξεις εκτός από βλέμματα και κουβέντες. Αυτό είναι το φλερτ.
1: Ναι, και ελπίζουμε να μην είναι δηλαδή απλά έτσι
0: μια μόδα, να περάσει.
1: Μια μόδα της εποχής στα πανηγύρια, γιατί ακούγοντας πανηγύρια είναι η συνέχειά μας, είναι η παράδοσή μας, είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της ζωής μας. Δεν είναι απλά τα πανηγύρια, δηλαδή ακούμε πανηγύρι και λέμε εντάξει, όχι, είναι η ιστορία μας.
2: Εγώ θα πω κάτι, θα πω μια λέξη. Η λέξη πανηγύρι, μια λέξη, χίλιες εικόνες.
1: Έτσι.
2: Ή πολλές χιλιάδες εικόνες.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό και το λογότυπο το Παναήλ, το έκαναμε λίγο πιο χωριάτικο εμείς.
1: Μια
2: λίγο
1: χαρά,
2: πιο...
0: Η αφήση όμως είναι πολύ ωραία.
2: Πιο πιασάρικο να πω, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Mm-hmm. Λοιπόν, προσκαλούμε πραγματικά όλο τον κόσμο, αυτοί που θέλουν να ζήσουν κάτι διαφορετικό, που τους αρέσει αυτή η μουσική, εμείς θα είμαστε εκεί. Θα υπάρχουν εμπειρίες αναψυκτικά ποτά, θα υπάρχει το πιο βασικό, το πιο βασικό να τονίσω. Στο χώρο της πλατείας στεγάζεται η παιδική χαρά. Η παιδική χαρά. Ναι. Η παιδική χαρά την έχουμε κάνει εδώ και 2 χρόνια. Εντάξει, με όλα τα ευρωπαϊκά έζω και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έρθει κάποιοι γονείς και να αφήσουν τα παιδιά εκεί και να διασκεδάσουν όλοι μαζί.
0: Μπορεί να διασκεδάσει όλη την οικογένεια.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Τα παιδιά στην παιδική χαρά και οι γονείς στο πάρτι.
2: Και οι γονείς δίπλα.
0: Ναι, γιατί ναι. Πάρτι θα γίνει.
2: Πραγματικά.
1: Μας ρωτάνε οι Κροατές, δεν είπαμε, λέει, πότε θα γίνει.
0: Κυριακή.
2: Μα λέμε την Κυριακή.
1: Το είπαμε, 30, στην Κυριακή, το ξαναπούμε.
2: Κυριακή 30 Αυγούστου, 9 ναι. η ώρα το βράδυ.
1: Στην Ινούσα.
2: Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου.
0: Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε κάνει πρόβα σε χορευτικά. Έχετε κάνει πρόβα στα χορευτικά, γιατί είστε πρόεδρος. Τι θα ετοιμάσετε για εκείνο το βράδυ πέρα από τα ρούχα?
1: Πολλές φιγούρες.
2: Είναι μια ομάδα από ό,τι με έχουν αναφέρει, περίπου στα 10-12 άτομα, 10 με 15 άτομα, το οποίο αυτοί με πρότειναν να κάνω αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Δεν είμαι τόσο ευρηματικός κι εγώ, ακούω αφού γκράζουμε τον κόσμο τι θέλει να ακούσει και τι διαφορετικό μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Οι οποίοι θα έρθουν και αυτή τη μέρη και θα χορέψουμε. Δηλαδή θα γεμίσει η πίστα από ανθρώπους που ξέρουν αυτό το κομμάτι του χορού και όλοι οι υπόλοιποι εμείς θα συμβάλλουμε.
1: Bee Gees, Bonnie M και ένας θεός, πόσοι ακόμη
0: πολύ
1: θα ακουστούν.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει κάποιος να έρθει εκεί. Είτε είναι ντυμένος 80's είτε όχι. Εσείς τα έχετε οργανώσει όλα και επίσης το μόνο σίγουρο θα περάσει καλά.
2: Θα υπάρχουν stand, βαρέλια, διάφορα μέσα στην πλατεία, αλλά αυτή τη φορά θα υπάρχουν και καρέκλες με τραπέζια. Επειδή ναι. αγγίζει λίγο κάποιες άλλες ηλικίες, ίσως ναι. χρειαστούν.
0: Εντάξει, μην το πούμε έτσι. Πρέπει να είναι ξεκούραστος κάποιος για να τα δώσει όλα στην πίστα.
1: Ναι.
0: Ας το θέσουμε έτσι.
2: Θα χορέψει ο άλλος, θα πρέπει να ξεκουραστεί. Επομένως θα υπάρχουν και καρέκλες και τραπέζια.
1: Έτσι. Τώρα το κάποιες ηλικίες, άντε ας τα αφήσουμε, δεν ακούστηκε.
2: Κάποιες ηλικίες είμαστε και εμείς που είμαστε 35, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, 35 μια και είμαστε.
0: Εγώ δεν τα έχω κάνει τα 35, δεν τα έχω κλείσει.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά,
2: ευχαριστούμε.
1: Χαίρετε. She's crazy like a fool.

0: Σας βάλαμε λίγο στο κλίμα, έτσι. Αυτά και πάρα πολλά άλλα θα ακουστούν ωραία εκείνης περίοδου. Για την Ινούσα, λέω, για την προηγούμενη εκδήλωση, για την δίσκο. Το δίσκο Παναήρη.
1: Βέβαια, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα ακουστούν πάρα πολλές μουσικές, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά πάρα πολλές. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις που γίνονται από άκρη σ' άκρη της περιφερειακής μας ενότητας. Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στο Χιονοχώρι, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Παντελής Καραμουτσούκης, Χρήστος Ντίνας, Παναγιώτης Παλισίδης, Πανέμορφο Χιονοχώρι, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και... Είναι μια συνδιοργάνωση που γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου με τη στήριξη φυσικά του Δήμου Σερών. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ναι, Δέσποινα, ναι, πες μου.
0: Μια και μιλάμε για την Πανσέλινο, να πάμε και στην Αγκίστα.
1: Να πάμε και αύριο θα έχουμε και πολλά περισσότερα να πούμε.
0: Ναι, απλά θα το αναφέρουμε. Έχουμε βραδιά για την Πανσέλινο του Αυγούστου, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, σε 8 η ώρα το βράδυ, στο Μακεδονικό Τάφο Α σταθμού Αγκίστας, με ξενάγηση από τον αρχαιολόγο Ευθύμη Ορίζο. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μια βραδιά λόγου και μουσικής, με τραγούδι, αλλά και απαγγελίες και αφήγηση ποιημάτων, αλλά και ξενάγηση στον αρχαιολογικό, με ξενάγηση από τον αρχαιολόγο τον κύριο Ευθύμη Ορίζο.
1: Και είναι και πολύ ωραίος χώρος. Επίσης, για όσους ενδιαφέρεστε, μπορεί να γίνει και μετακίνηση με λεωφορείο από το τουριστικό κτέλ. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε αύριο, στην αυριανή μας επικοινωνία. Ναι. Έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Νέο Σκοπό από τον Σύλλογο Ορφέας Νέου Σκοπού. Ξεκίνησαν χθες με θεατρική παράσταση Θυμώστε Νεμπρέ. Σήμερα, Παιδικό Θέατρο Σκιών, το Πανηγύρι του Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών του Αγάπιου Αγαπίου και εκδηλώσεις Παρασκευή και Σάββατο με το σχήμα Νόμα την Παρασκευή και Παραδοσιακή Βραδιά το Σάββατο. Έχουμε μπάντες στο Νέο Σούλι και μάλιστα διήμερο πολιτιστικό σύλλογος της περιοχής, γιορτάζοντας με τις μπάντες μας καλεί για δύο μέρες με ξεχωριστή συναυλία για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, ένα θέμα που θα το δούμε αύριο αναλυτικά. Επίσης έχουμε εκδήλωση στο Μελενικίτσι, στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Εκεί η Μπρατήμια θα προσφέρουν γλέντι μέχρι πρωίας, ότι όσο ώρα πάει και όσες δυνάμεις έχουν όσοι πάνε εκεί για να χορέψουν από τις 9 και μετά. Παρχάρια την Καβακλή. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω που γίνεται και ποιος το διοργανώνει. Ποντιακός Σύλλογος Λευκώνα, ο Πόντος. Είναι μια εκδήλωση θεσμό στο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Ζωντανή μουσική, πάρα πολλοί καλλιτέχνες και εκεί χορός μέχρι το πρωί, Δέσποινα. Σε σημείο που να μην έχει που να χορέψεις. Γίνεται πανικός. Με κυρίαρχη τη νεολαία.
0: Νεολαία μέχρι ποια ηλικία? Εμείς που είμαστε στα 35 που είπε πριν ο πρόεδρος.
1: Καλά, εμείς στα 35 είμαστε παντού. Αν μπορούμε να συμμετέχουμε παντού. Άλλο τα λέμε νεολαία, νεολαία. Από 15 και πάνω. Ναι, είναι εκεί και δίνουν δυναμικό χορό. Στην πλατεία Βυρώνιας, λαϊκό ποντιακό γλέντι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βυρώνιας. Επίσης στην Αναγέννηση, Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα αστέρια. Είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει το Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση Ομόνια, Σάββατο 29 Αυγούστου, με καλλιτέχνες, ορχήστρα, μακεδονίτικες ρίζες, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με τη στήριξη του Δήμου Σερών.
0: Μάλιστα. Η ώρα είναι 2 λεπτά πριν από τις 11. Σας αποχαιρετούμε. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους και πάρα πολλές ευχές για ένα δροσερό υπόλοιπο ημέρας.
1: Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Ελένη που σου έδωσε τα γιατροχειροσόφια.
0: Πολύ θα μου χρειαστούν, γιατί όπως βλέπετε η Φάνου Ρόπιτα δεν βοήθησε και πολύ, παραμένει βραχνή η φωνή. Οπότε θα ακολουθήσω αυτά που μου είπατε και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχε η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.

0: συχνά και δεν ολοκληρώνεται με την. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Χιτάψη, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχο, όχι. Έχουμε την πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η πόντου, να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας, που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν, έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της νέας γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελαφρώς τροποποιήθηκε το πρόγραμμά μας σήμερα λόγω των εγκαινίων. Θα ακούσετε τώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Γούλη και αμέσως μετά την εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» με την Εύη Τσαπάζη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με την ομιλία του Πρωθυπουργού η τελετή παράδοσης του μετρό στην Καλαμαριά, παρουσία του κ. Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, μελών της κυβέρνησης, τοπικών αρχών και βουλευτών. Η νέα γραμμή συνδέει τη Μίκρα με τη βασική γραμμή του μετρό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες, ενώ θα μειώσει κατά 13.000 έως 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι και όπως έγινε γνωστό, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο στην περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Διασώστες με ελικόπτερα αναζητούν επιζώντες, ενώ πραγματοποιούν ρήψεις ειδών πρώτης ανάγκης σε όλους όσοι είναι εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, αλλά εκπρόσωποι των αρχών εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ, 826 άνθρωποι, οι 600 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται. Επίσης, οι κινέζικες αρχές έκαναν γνωστό ότι στο Θιβέτ αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων συνεχίζεται να γίνεται στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων βρήκε τραγικό θάνατο στις σιδηροδρομικές γραμμές πριν από 2 ώρες, όταν παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα, λίγο πριν από το σταθμό της Θεσσαλικής πόλης. Το τρένο έχει ακινητοποιηθεί και η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι πιθανότατα θα υπάρχουν καθυστερήσεις ή και ματαιώσεις στα δρομολόγια της στη γραμμή μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Τις πρώτες πρωινές ώρες, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη της αεράμινας της χώρας εκτόξευσε 3 βλήματα για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων εναέριων μέσων. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν όπως έγινε γνωστό. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά στους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατατόπους βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, οδηγείς την ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης. Στον 102.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι η Εφη Τσαμπάζη. Μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα άλλωστε, επόμενη στάση ενημέρωση. Και σήμερα είναι 5η, 27 Αυγούστου, μια μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, καθώς πριν από λίγο εγκαινιάστηκε η προέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, ένα έργο που πρόκειται να ανακουφίσει πάρα πολύ τους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πριν από λίγο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν και τα εγκαίνια της νέας γραμμής. Εκεί για τον 102 FM είναι η Σοφία Ιπακαλίδου. Σοφία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 3 το μεσημέρι, το μετρό πια θα είναι στη διάθεση των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, διασκεδάζουν και χρησιμοποιούν όλη αυτή την περιοχή για διάφορους λόγους, την περιοχή της Καλαμαριάς και φυσικά προς το αντίστροφο για το κέντρο. Εγκαινιάστηκε λοιπόν η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας ένα έργο έτσι όπως είχε σχεδιαστεί. Και αυτό το έργο έχει ένα όνομα. Ήταν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τι σήμαινε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, ότι περίπου 40 χρόνια το συζητούσαμε αυτό το έργο. Είναι πολύ αυτός ο χρόνος, πολλές δεκαετίες, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι το παραδώσαμε. Αυτό λοιπόν, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την ετή των εγγενείων, το γεγονός δηλαδή ότι τα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και των μεταρρυθμίσεων, όταν γίνονται με σχέδιο και υπομονή, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, μπορούν να δώσουν αυτή την εικόνα, γιατί τίποτα δεν ήταν δεδομένο, όταν πριν από λίγα χρόνια ακόμα συζητούσαμε για το πώς θα γίνει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είπε και κάτι ακόμα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Στάθηκε στα έργα που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα, τα έργα υποδομής στην περιοχή μας. Ανέφερε ότι η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτών των έργων συνειδητά. Ήταν μια επιλογή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, για να επιστρέψουν στην πόλη όλα όσα αυτοί δικαιούνται. Ο ίδιος αναφέρθηκε στα καινούργια λεωφορεία που έχουν μπει ήδη στις διαδρομές του Οργανισμού του Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Μίλησε για την...
0: Σοφία, έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Σοφία, δεν ξέρω αν μας ακούς. Αλλά αν μπορείς να σταθείς σε ένα πιο σταθερό σημείο για να έχουμε καλύτερη τηλεφωνική σύνδεση. Μας ακούς τώρα, Σοφία Πακαλίδου?
1: Έργα που, όπως είπε, δεν έμειναν στα χαρτιά. Ο ίδιος επισημάνει ότι αποτελεί πολιτική απόφαση να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες και ο σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και κάθε έργο, όπως επισήμανε μεταξύ άλλων, που εγκαινιάζεται, είναι μία ακόμη σφραγίδα σε ένα διαβατήριο εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τις δυνάμεις που τα εκτελεί. Είπε και κάτι ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, μια που το ενδεχόμενο της εκλογολογίας υπάρχει πάντα, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Είπε κάτι που αφορά στη διάνοιξη της Οδού Πόντου, το μεγάλο που πρέπει να ολοκληρωθεί για να πούμε ότι λειτουργεί παράλληλα με την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Ο ίδιος ευχήθηκε την 1η Απριλίου τον επόμενο χρόνο να βρεθούμε εδώ για να το εγκαινιάσουμε. Και αυτό το είπε και χαριτολογώντας, υπήρχε και γέλια στην αίθουσα σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, Έφη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια τελετή, η οποία ναι μεν ήταν λυτή, δεν ήταν όμως σύντομη. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλές παρεμβάσεις από ανθρώπους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εργάστηκαν στο πολιτικό κομμάτι, στο κομμάτι του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της τεχνικής.
0: Αυτό το έκανε κυρίως, αυτό το έκανε Σοφία από ότι...
1: Πώς πραγματοποιήθηκε αυτό το έργο. Όλοι είχαν μια αποστροφή σε κάθε παρέμβαση για το θέμα της επέκτασης προς τα δυτικά. Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Υποδομών τηλεφωνών ο Νίκος Ταχιάρος σε μια φορτισμένη ομιλία. Τον ίδιο τον κύριο Ταχιάρο τον ευχαρίστησε λίγο αργότερα και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έκανε γραφείο του όλο αυτό το διάστημα τις στοές του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ταχιάρος λοιπόν αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η επέκταση γίνεται ώστε να μην υπάρξει κανένα ζήτημα και να μην χαθεί ο χρόνος ώστε να προχωρήσει ως όριμο έργο για την χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ. Ένα ΕΣΠΑ για το οποίο είπε ότι θα δώσει όλες τις δυνάμεις του από τη θέση στην οποία βρίσκεται νωρίτερα, δηλώνοντας ο Επίτροπος Βιωσιμότητας Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο ίδιος είπε μάλιστα να θα διαθέσει κάθε χρόνο και κάθε μέσο προκειμένου να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Ξεκίνησε η τελετή με τον αγιασμό που πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς και Νέας Κρίνης, ο κύριος Ιουστίνος, ο οποίος πέστηκε μετά του αφενός τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Είπε όμως ακόμα, γιατί παρήστατο εδώ και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ο κύριος Βαρνάβας, ότι θα πρέπει σίγουρα να γίνει και η επέκταση στα δυτικά. Λοιπόν, γενιάστηκε το κομμάτι της ανατολικής επέκτασης, συζητήθηκε πολύ το κομμάτι της δυτικής επέκτασης και κάπου εκεί ανάμεσα υπήρξαν και αναφορές για, χωρίς όμως χρονοδιαγράμματα και κάτι άλλο περαιτέρω σχετικά με το πότε θα πάει το μετρό στις περιοχές της Τούμπας, Χαριλάου, αλλά και προς την περιοχή του αεροδρομίου Έφη. Ήταν μια μέρα γιορτής με πολύ κόσμο να έχει συγκεντρωθεί έξω από αυτό το σταθμό που βρισκόμαστε τώρα, που είναι ο τερματικός σταθμός της Μίκρας.
0: Είναι στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Πόντου, να πούμε.
1: Η εκδήλωση όμως είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε με τα εγγένεια και σε λίγη ώρα από τώρα. Πόσες ώρες έχουν μείνει, 2,5.
0: Ναι.
1: Θα μπορούν να τις, 3,5. Θα μπορούν να τις να το χρησιμοποιήσουν και να το χρησιμοποιούν. Από αύριο, από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12.30 τα μεσάνυχτα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή, την Παρασκευή και το Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι αυτά τα ωράρια θα εξηγούν από εδώ και πέρα για τη λειτουργία του μετρό και για τις κινήσεις των σειρμών από τους 3 τερματικούς σταθμούς, τους σταθμούς δηλαδή της Μίκρας, της Νέας Ελβετίας και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού, με 33 πλέον σειρμούς, 15 εκ των οποίων μετά από σήμερα για όλους. Και αυτά που ακούτε είναι κάποιες συναντήσεις που γίνονται εδώ με όλους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, που έχουν δουλέψει στη ΘΕΜΑ, στον Άκτορα, τις εταιρείες οι οποίες δούλεψαν για να γίνει πραγματικότητα.
0: Και τους οποίους, Σοφία, ευχαρίστησε στην ομιλία του και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος.
1: Ναι, ναι, τους ευχαρίστησε. Κάνω σε μια προσωπική αναφορά ο κύριος Σταχιάος. Μίλησε την ώρα και το βάρος αυτής της τελετής και της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά και μια συναισθηματική υπόθεση. Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό με αφορμή την απουσία του γιού του για σπουδές στο εξωτερικό, να σταθεί κοντά στην νεολαία. Η νεολαία που θα πρέπει να μείνουν, όπως είπε, να μείνει στις πόλεις, να δημιουργήσει, να τις αγκαλιάσει και να τις στηρίξει για το μέλλον. Λοιπόν, μετρό στην Καλαμαριά. Και αυτό θα είναι διαθέσιμο από σήμερα για όλους τους πολίτες, σε λίγες ώρες υπομονή. Δεν ξέρω έτσι άμα θέλετε κάτι άλλο να...
0: Σοφία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, όσα μας είπε η καλή συνάδελφος η Σοφία Ιπακαλίδου, στο σταθμό Μίκρα, ο τερματικός σταθμός της γραμμής της Καλαμαριάς. Να πούμε ότι βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρέου Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης. Από σήμερα λοιπόν ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, νέα Ελβετία, αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας έτσι το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι οι στάσεις όσον αφορά την επέκταση προς την Καλαμαριά είναι 5, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προσθέτει δηλαδή περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου. Τώρα, οι σειρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, δηλαδή στο σταθμό 25 Μαρτίου, με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Καλαμαριά. Να πούμε βέβαια ότι απόψε θα πραγματοποιηθεί και μία συναυλία στο Δήμο Καλαμαριάς με αφορμή την έναρξη των δρομολογίων του μετρό προς την Καλαμαριά στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο στο κέντρο της Καλαμαριάς. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία. Πραγματοποιείται έτσι και για λίγο διασκέδαση. Πραγματοποιείται από το Δήμο Καλαμαριάς και τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς ο Ερμής. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα αρχίσει σε λίγα λεπτά το μαραθώνιο πρόγραμμά του με συνεχείς σκέψεις, συναντήσεις και τη μεγάλη εκδήλωση βέβαια για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Η πρώτη συνάντηση, μόλις έχει φτάσει τώρα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μουσικής, η πρώτη συνάντηση θα είναι με βουλευτές της πρώτης περιφέρειας αλλά και της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθώς και βουλευτές επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

0: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως σας είπα και νωρίτερα, συνεχίζεται. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, έφτασε στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί θα αρχίσει ένας μαραθώνιος συναντήσεων και παρουσιάσεων έργων για τη Βόρεια Ελλάδα. Ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Τσαλικίδης, είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει έτσι ένα στίγμα το τι θα συμβεί στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και τη δική του άποψη για τα εγγένεια. Πώς τα είδες εσύ, Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από όπου θέλεις.
1: Θα τα πάρουμε λοιπόν με χρονική σειρά. Να ξεκινήσουμε από τα εγγένεια της επέκτασης της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά. Ένα μεγάλο έργο, ένα έργο με την δική του σημασία πλέον, διότι συμβάλλει στην αναβάθμιση του συγκοινωνιακού χάρτη της Θεσσαλονίκης και προσθέτει μια μεγάλη ψηφίδα στο έργο του μετρό, το οποίο έργο μετρό πλέον πάει να είναι μια γραμμή, δικτυώνεται και αυτό έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κρατάμε ότι ξεκινούν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό βόρειο-δυτικά. Δεδομένου ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά χρειάστηκε 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί μετά την παράδοση της βασικής γραμμής, δείχνει, αν θέλεις, και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και της υποηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών να προχωρήσει και στο δεύτερο στάδιο που έχει να κάνει με την επέκταση στα βορειοδυτικά. Μιλούμε για μια περιοχή η οποία είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες στη Θεσσαλονίκη, δεν εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή από το μετρό. Όπως είπε ο
0: Πρωθυπουργός, και έχει πλέον μπει για τα καλά στην ατζέντα, Χρήστο, έτσι.
1: Έφη, με συγχωρείς, δεν σε άκουσα.
0: Λέω και έχει μπει για τα καλά πλέον στην ατζέντα της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πλέον περνάει το έργο στο επόμενο βήμα. Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο ήταν και αναμενόμενο ότι θα το ακούγαμε σήμερα και φυσικά πολλά περισσότερα θα υποθούν και τις επόμενες ημέρες και κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού στα γενέα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο που εγγενιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και σημείωσε ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, που οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και πάνω σε αυτό το σημείο υπόθηκε και το γνωστό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός. Το είπαμε, το κάναμε. Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι έχει κερδίσει με τους Θεσσαλονικείς τη σχέση εμπιστοσύνης, τηρεί, όπως είπε ο ίδιος, τη συμφωνία αλήθειας που υπέγραψε μαζί τους το 2019 και ανανέωσε αυτό το συμβόλαιο εμπιστοσύνης για το 2023. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία και την αποτελεσματικότητα, σύντομο ανέκδοτο με αποκορύφωμα τα εγγένεια παροδία που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά γίνανε χθες. Είναι, ανήκουν στο χθες, στο παρελθόν. Πλέον σήμερα η Θεσσαλονίκη γιορτάζει, πανηγυρίζει το γεγονός ότι πλέον το έργο δικτυώνεται και εδώ, αν θέλεις, μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει στην εξίσωση της κουβέντας μας και η λέξη συνέπεια, μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά στο κυβερνητικό επιτελείο, θέλοντας να δείξουν την προσοχή με την οποία έχουν στρέψει την προσοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κυβερνητικού ενδιαφέροντος και αυτό άλλωστε το πιστοποιούν και τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην Μακεδονία και την Θράκη.
0: Χρήστο, επίσης και τη λέξη αξιοπιστία χρησιμοποίησε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Και είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν και πολλά κυβερνητικά στελέχη.
1: Ακριβώς. Την οποία την συνδυάζουν με τη συνέπεια στην οποία αναφέρθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε χθες, θυμίζω, για την επανάσταση του αυτονόητου στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον οι Θεσσαλονικείς δεν ακούνε για έργα που θα γίνουν, θα γίνει το μετρό, θα γίνει το flyover, θα προχωρήσει η επέκταση του έκτου προβλήτα, αλλά βλέπουν τα έργα αυτά να ολοκληρώνονται, να παραδίδονται. Έχουμε περάσει πλέον από το θα στο έχει γίνει. Και αυτό είναι το συμβόλαιο αξιοπιστίας, αν θέλεις, που υπογράφει ο Πρωθυπουργός με τους Θεσσαλονίκες. Και πάμε τώρα στο σκέλος της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Έχει φτάσει ήδη στο Μέγαρο Μουσικής

0: Θεσσαλονίκη. Θα έχει μια σύντομη συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης εκλογικής περιφέρειας και αμέσως μετά θα ξεκινήσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης η εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανάς ο Κωτογιώργης, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, θα αναφερθεί στα έργα που είναι σε εξέλιξη, παραδίδονται και σχεδιάζονται για την Μακεδονία και τη Θράκη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, για τα αντίστοιχα έργα της Θεσσαλονίκης και μετά θα πάρει το λόγο ο πρωθυπουργός για να κάνει τη σύνοψη και να περιγράψει τις προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την Μακεδονία και τη Θράκη, η οποία, όπως είπαμε, τόνισε και ο ίδιος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ακολούθως θα ξεκινήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς. Θεωρητικά, η πρώτη είναι να ξεκινήσει στη 1 η ώρα. Και λέω θεωρητικά, διότι συνήθως αυτή του είδους οι εκδηλώσεις, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, τραβούν λίγο παραπάνω στη διάρκεια.
1: Εσύ, Χρήστο Τσαλικίδη, θα είσαι εκεί και θα ξαναεπικοινωνήσουμε να. Επειδή είμαι σίγουρη ότι θα μάθεις το τι θα υποθεί στη συνάντηση με τους βουλευτές, έτσι πάνω κάτω, προκειμένου να μας το μεταφέρεις και να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη, για την ώρα. Προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ, τα λέμε στη συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε εμείς στο Μέγαρο Μουσικής. Όπως μας ενημέρωσε και ο Χρήστος Τσαλικίδης, η πρώτη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός θα είναι σε λίγη ώρα με τους βουλευτές της πρώτης και της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αλλά και τους βουλευτές επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως μετά θα μιλήσει σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βορείου Ελλάδος. Ενώ μετά θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Ελλάδας, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, εν όψη βέβαια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα λοιπόν στους δημάρχους είναι και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης, ο οποίος όμως θα υποδεχθεί και αύριο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα περιοδεύσει σε Κοζάνη και Φλόρινα. Κύριε Κοκαλιάρη, Δήμαρχε Κοζάνης, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Έχετε έρθει στην πόλη μας, είστε στο Μέγαρο Μουσικής και περιμένετε την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχω την αίσθηση ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε.
1: Θα συναντηθούμε και αύριο με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα βέβαια είναι σημαντική, νομίζω για πρώτη φορά γίνεται με τους δημάρχους.
0: Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, Δήμαρχε, ότι πρώτη φορά συμμετέχετε σε αυτήν την συνάντηση.
1: Ναι, ήταν η παραγωγική φορείς συνήθως.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τώρα πραγματικά ανοίγει, είναι σημαντικό αυτό για όλους τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, γιατί εκεί θα πούμε και θα ακούσουμε αρκετά πράγματα και κυρίως για τη Δυτική Μακεδονία που ενδιαφέρει και όλους εμάς, διότι να μην ξεχνάμε ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο λόγω της μετάβασης από λιγνητοποίησης. Με το κλείσιμο των μονάδων.
0: Αυτό είναι και το θέμα που θα απασχολήσει, γιατί φαντάζομαι θα συναντηθείτε και κατηδίαν αύριο που θα επισκεφθεί την περιοχή σας ο Πρωθυπουργός. Είναι
1: ακριβώς
0: το μεγαλύτερο θέμα που θα θίξετε, γιατί
1: ακριβώς,
0: από όσο
1: ακριβώς
0: μαθαίνουμε και από, τα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: και από τα ρεπορτάζ, είναι ότι αυτό το θέμα, δηλαδή, έχει τονώσει, έχει διωγγώσει, να πω έτσι, το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, η απολιγνητοποίηση έχει αλλάξει ριζικά την περιοχή σας. Είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ο ενεργειακός άξονας είναι από τη Φλόρινα μέχρι την Κοζάνη. Τα εργοστάσια κλείσαν και τα τελευταία πλην της πέμπτης μονάδας Πτολεμαΐδας, που είναι μια πολύ σύγχρονη μονάδα η οποία ξεκίνησε το 2023 να λειτουργεί. Έκλεισε ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που είχαν απομείνει περίπου στους 3.000 εργαζόμενους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το της ανεργίας εκτινάσεται και φυσικά το ΑΕΠ της περιοχής με τη μονοκαλλιέργεια που είχαμε συρρυκνώνεται και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο σε όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, από τα σχολεία, από συγχωνεύσεις σχολείων, από τη φυγή των νέων κυρίως, το δημογραφικό του και του καθεξής. Είναι ένα στοίχημα, νομίζω, και για την κυβέρνηση είναι αυτή η Δυτική Μακεδονία, γιατί πάμε να αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Το θέμα είναι να γίνει γρήγορα αυτό, να αλλάξει το μοντέλο.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει, για να το πούμε έτσι απλά, χωρίς δουλειά. Ίσως να μην έχουν, γιατί ξέρετε, και πριν 30 χρόνια δεν ήταν προαπαιτούμενο για να βρεις μια δουλειά να έχεις ένα πτυχίο πανεπιστημίου, όπως περίπου είναι τώρα τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι σε μια ηλικία 50 ετών, δεν τους παίρνει ένας εργοδότης εύκολα και επίσης δεν μπορείς να πας σε μια δουλειά χωρίς έναν καλό μισθό λόγω της ακρίβειας που υπάρχει. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν και άλλοι από την Κοζάνη.
1: Ούτε ναι, να φύγει είναι κάποιος, ούτε να
0: βέβαια
1: μείνει.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα στο να φύγει κάποιος και όταν έχει δημιουργήσει οικογένεια εκεί, όταν τα περισσιακά του στοιχεία είναι όλα εκεί, δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθούν αυτές οι λύσεις άμεσα.
0: Πάντως η κυβέρνηση δείχνει μια, δηλαδή από όσο θυμάμαι ο Πρωθυπουργός είχε έρθει και πέρσι στην Κοζάνη. Υπάρχει αυτό στην ατζέντα, στην κυβερνητική ατζέντα για το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, οι μόνιμοι εργαζόμενοι, να μπορέσουν να αποδοθηθούν αλλού. Αυτό που ακούγεται, γιατί δεν το γνωρίζουμε επακριβώς, είναι ότι κάποιοι θα παραμείνουν στα έργα που θα δημιουργήσει η ΔΕΗ στην περιοχή μας και κάτι θα μετακινηθούν ακόμη και σε νησιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί θα φύγει κι άλλος κόσμος. Και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα, αφήνοντας πίσω και πολλές φορές τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, και να ζήσουν λόγω της εργασίας πολύ μακριά, σε νησιά, και όχι μόνο. Αυτό που πρέπει να δούμε και πιέζουμε είναι για τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΔΕΗ, οι οποίοι σωστά πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα, είτε με κάποιο ειδικό πρόγραμμα μέσω της ΔΥΠΑ, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην περιοχή και να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό. Γιατί εκεί στην ΔΕΗ πρέπει να πούμε ότι είχαν οι άνθρωποι βαρέα και αφηγημένα. Οι συνθήκες εργασίας ήταν πάρα πολύ δύσκολες και οι μισθοί ήταν σίγουρα πολύ καλύτεροι από ότι είναι ο μέσος όρος της μισθοδοσίας ενός εργαζόμενου. Με αυτήν τη λογική λοιπόν πρέπει άμεσα να πάρθουν και να ακούσουμε κάποια μέτρα και σήμερα ενδεχομένως στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και αύριο που θα είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού με αρκετούς υπουργούς μάλιστα και κυρίως τον κύριο Παπαθανάση που έχει αναλάβει την περιοχή μας στη Μακεδονία. Και βέβαια μια περιοχή που...
0: Και έχει να κάνει και με το χαρτοφυλάκιό του, ναι.
1: Ακριβώς. Και μια περιοχή που για 70 χρόνια έχει δώσει την ενέργεια σε όλη τη χώρα και όχι μόνο. Ήταν η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Ναι. Άρα λοιπόν τουλάχιστον ανταπόδοση θα πρέπει αυτή η μετάβαση να γίνει ομαλά, διότι σήμερα να δημιουργηθεί μια νέα επιχείρηση στην Κοζάνη για να λειτουργήσει θα χρειαστεί 2 και 3 πλέον χρόνια. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το μισοδιάστημα είναι πραγματικά αναγκάθι που πρέπει να ξεπεραστεί με διάφορους τρόπους στα πλαίσια της ρήτρας απολύτερης.
0: Οπότε φαντάζομαι, Δήμαρχε Κοζάνης, αυτό θα είναι το πρώτο θέμα που θα θίξετε και σήμερα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στις συναντήσεις που θα έχετε αύριο στην περιοχή σας. Ποιο άλλο θέμα είναι που καίει έτσι την περιοχή σας? Πρώτα απ' όλα εσείς είστε και μια φοιτητούπολη, έτσι. Εγώ ξέρω αρκετά παιδιά που πέρασαν φέτος στην Κοζάνη. Σε λίγες μέρες θα υποδεχθείτε αρκετούς φοιτητές.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι το πιο καινούργιο κάμπους που υπάρχει στη χώρα. Κτηριακά, δηλαδή, έχει δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια περίπου. Λειτουργεί και σε νέα κτίρια. Με πολλές προοπτικές και πολλές πρεγανινές. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που είναι περίπου 20 και πλέον χρόνια, 25 χρόνια περίπου, από τη δημιουργία του. Και είναι ένα στοίχημα για μας, γιατί πέρα από τους φοιτητές είναι η γνώση όλη αυτή που μένει, οι επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν, να μπορέσει να συνδυαστεί το πανεπιστήμιο με τις επιχειρήσεις, τις καινοτόμες επιχειρήσεις και κυρίως και με την ενέργεια, γιατί παραμένουμε ένα ενεργειακό κέντρο, διότι όλες τις μορφές ενέργειας τις έχουμε στην περιοχή μας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που τελείωσε με το λιγνίτι, έχουμε ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά πάρκα,
0: ναι,
1: θερμικά,
0: ακριβώς. Γιατί κύριε Κοκαλιάρη, επειδή μιλάμε για ανάπτυξη της περιφέρειας, αν δεν υπάρχουν δουλειές δεν μπορεί να υπάρξει και ανάπτυξη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ακριβώς. Και οι υποδομές έρχονται σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι, τα παιδιά, να έχουν δουλειές οι γονείς, προκειμένου να μείνουν με τα παιδιά τους και μετά να γίνουν σχολεία και όλα αυτά.
1: Είναι ένας συνδυασμός νομίζω ανθρώπων,
0: ναι,
1: και υποδομών.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε Κοζάνης, κύριε Κοκαλιάρη, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο θα συναντηθείτε, θα έχετε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Εσείς φαντάζομαι θα φύγετε απόψε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να κάνετε μια βόλτα με το μετρό της Καλαμαριάς. Μετά τις 3 ανοίγει για το κοινό. Θα το προσπαθήσετε. Δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει τη βασική γραμμή καθόλου του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έχω. Παλιότερα.
0: Ναι. Παλιότερα. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια μεγάλη ιστορία το μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί πραγματικά ανακουφίζει πάρα πολύ την πόλη και θα ανακουφίσει ακόμη περισσότερο τώρα με την επέκταση στην Καλαμαριά. Φαντάζομαι θα αναχωρήσετε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο, σήμερα το βράδυ αναχωρεί ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός, αύριο θα τον υποδεχθείτε στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κοκαλιάρη.
1: Ευχαριστώ για όλα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Λοιπόν, δεν πρόλαβα να πω ότι σήμερα είναι μαζί μου στην κονσόλα ο Φάνης ο Λιάκος, ενώ η Μάτα Σαμαρά έτσι επιλέγει τα ωραία τραγούδια που ακούμε. Όπως είπαμε νωρίτερα, απόψε το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη, θα μεταβεί στη Φλόρινα, ενώ αύριο το πρωί θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις εταιριών στη Φλόρινα, ενώ το μεσημέρι θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στο μεταξύ δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται έτσι σε περιοδία και επισκέπτεται αρκετά μέρη της Ελλάδας. Οι κομματικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας δουλεύουν στο φουλ όπως και όλων των κομμάτων. Από τη Δευτέρα, 31 του μήνα, 31 Αυγούστου, πάρα πολλοί υπουργοί θα επισκέπτονται πολλές περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο που έχει ήδη γίνει και αυτό που έχει δρομολογηθεί. Την ερχόμενη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή, στην Ιμαθία ο Υπουργός Μετανάστευσης ο κύριος Πλεύρης, στο Κιλκής ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, στην Πιερία ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και στη Χαλκιδική ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης. Στη Δράμα θα βρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Καβαδάς, στον Εύρο η Υφυπουργός Μετανάστευσης η κυρία Βολουδάκη, στην Καβάλα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Ενώ στα Γρεβενά θα πάει ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Κοζάνη θα έχει ήδη βρεθεί η Άννα Καραμαλή και στη Φλόρινα η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε πάρα πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τη Δευτέρα θα βρεθούν κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, αλλά να έχουν και συνομιλία με τους κατοίκους προκειμένου να καταγράψουν τα αιτήματά τους.

Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο στη Νέα Δημοκρατία που πραγματικά οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ και στο Πασόκ. Χθες το βράδυ, έτσι πως σκρόλαρα στα social media, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok με τίτλο «Αλλάζουμε τους κανόνες δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος». Ο πρόεδρος του Πασόκ και η υπεύθυνη για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία δανειοληπτών του Πασόκ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, με το βίντεο αυτό που ανήρτησαν, όπως είπαμε, στο TikTok, κάνουν μια σύντομη ενημέρωση για το τι συμβαίνει με το ιδιωτικό χρέος. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια για το θέμα αυτό θα ανακοινωθούν, δηλαδή θεωρώ ότι θα ανακοινωθούν οι προτάσεις, σίγουρα οι προτάσεις του Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα που καίει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Απόψε στις 6 στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, με λύσεις που βάζουν ξανά, όπως υποστηρίζει, τον πολίτη στο επίκεντρο. Θα έχει ενδιαφέρον να ακουστούν αυτές οι προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, γιατί, όπως είπαμε, είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πάρα πολλά νοικοκυριά. Καλά, εντάξει, επειδή εγώ σας λέω και τι μου κάνει εντύπωση και τι δεν μου κάνει εντύπωση, γενικά τα μοιραζόμαστε όλα. Α, δεν είπα το τηλέφωνο στο Viber, 6930-078-228. Μπορείτε να μου στέλνετε κι εσείς τις απόψεις σας, την καλημέρα σας τέλος πάντων, και για διάφορα θέματα που σας απασχολούν στην επικαιρότητα. Εγώ σας τα λέω όλα, έτσι, δεν κρύβω τίποτα. Δηλαδή είμαι από χθες συγκλονισμένη, είμαι εκνευρισμένη, είμαι θυμωμένη, τι άλλο είμαι, δεν θυμάμαι, με τη νέα γυναικοκτονία βέβαια που είχαμε στη Ροδόπη. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Βέβαια το λέμε συνέχεια, σε κάθε γυναικοκτονία αυτά είναι τα συναισθήματα που βιώνουμε. Ένας 54χρονος λοιπόν δολοφόνησε τη 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Γιατί δεν έγινε αντίστροφο, ας πούμε? Δηλαδή να πήγαινε, εγώ δεν θέλω να αυτοκτονεί κανένα σε καμία περίπτωση. Αλλά ρε φίλε, αν δεν τα βρίσκεις με τη ζωή σου, κάνε κάτι με τη δικιά σου τη ζωή, τι σου φταίει η ζωή του άλλου? Και είναι πραγματικά τραγική ιστορία, γιατί το φωνικό έγινε την ημέρα των γενεθλίων της κόρης του ζευγαριού. Δηλαδή χθες, Τετάρτη, 26 Αυγούστου, η 44χρονη είχε επιστρέψει στη Ροδόπη από τη Θάσο που εργαζόταν εποχικά για να βρεθεί κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει μαζί τους τα γενέθλια της κόρης της. Βέβαια τίποτα δεν μπορούσε να δείξει την τραγωδία που έμελε να ακολουθήσει. Ο 53χρονος φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια, όπως είπαμε, αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και ήπιε φυτοφάρμακο. Φυσικά, τραγικός ήταν ο ρόλος της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, ένα κορίτσι, δηλαδή πάνω στην εφηβεία που θα πάει Δευτέρα Λυκείου. Αχ, αυτό το κορίτσι είχε γενέθλια και γι' αυτό πήγε η μανούλα της για να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλια. Λοιπόν, η 16χρονη λοιπόν ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές για το περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τηλεφώνησε λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στην περιοχή του Λεμού, με αποτέλεσμα βέβαια το θάνατό της. Βέβαια, ο 19χρονος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος γιος της οικογένειας μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομωτινής στα χέρια, γιατί ήθελε να προλάβει μήπως σωθεί η γυναίκα. Και τη μετέφερε στα χέρια, αγκαλιά στο νοσοκομείο που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί από την Αλβανία στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα ετοιμαζόταν να καταθέσει τα χαρτιά της για αίτηση διαζυγίου από τον 53χρονο. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα ραντεβού με τη δικηγόρο, λένε οι πληροφορίες, για σήμερα. Ο 53χρονος, όπως αναφέρουν και κάποιες μαρτυρίες, φέρεται να παρουσίαζε έντονη και παθολογική ζήλια απέναντι στη σύζυγό του, ενώ έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή. Η 44χρονη είχε ζητήσει στο παρελθόν να νοσηλευτεί ο σύζυγός της σε ψυχιατρική δομή, πράγμα που τελικά δεν έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Δηλαδή, πραγματικά,
τι να πει κανείς για αυτές τις περιπτώσεις, αλήθεια. Νοσηλεύεται βέβαια φρουρούμενος. Δηλαδή τώρα αυτά τα παιδιά, αυτό το 16χρονο κορίτσι. Κρίμα βέβαια και για τη γυναίκα, δεν χαίρεται τα παιδιά της. Δεν έχει να πεις, δεν έχει να πεις τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγκαίνια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από την Μικρά έως τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια, θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους. Το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, με επίκεντρο την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Δεν απειλεί οικισμούς και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, από πέρυσι το 2025 έως και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοπολών και εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρί. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπολία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που, όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν οι στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμινας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που παρέσυραν χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετών και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει η Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκατσί κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στα πελάγια 7 Μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: λόγια μου φώνται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας έδωσα ο Ραδιθάλαμος της Κομωτινής ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, την ΕΡΤ Ρωσκιάδας και στην ΕΡΤ Θερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε μια μικρή βόλτα με τίτλους να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην χώρα μας. Καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ και στο Τιμπέτ, τουλάχιστον 165 νεκροί, πάνω από 1.000 αγνοούμενοι είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχει βγει πριν από λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA Ράτκλιφ στη Μόσχα είχε στόχο να αποτρέψει τη Ρωσία να επιθετεί στο ΝΑΤΟ. Είναι οι διαρροές που υπάρχουν από τα αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επίσκεψη έχει γίνει με μυστικότητα, αλλά διέρευσε την ώρα που ήταν να γίνει. Ενώ στη Μέση Ανατολή το Ιράν καταγγέλει την οικονομική τρομοκρατία των κυρώσεων, τον είπα σε επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το Ουμάν και οι Ιρανοί φαίνεται ότι έχουν βρει μια μέση λύση για, για τα διόδια που θα επιβάλλουν και περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για να δούμε αν μπορούν να γίνουν και αποδεκτές. Σήμερα ο Πρωθυπουργός του Κατάρ θα επισκεφτεί την Τεχεράνη, επίσης μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι στο ενδιάμεσο πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουμε στοιχεία από πού προέρχεται για την ώρα. Είχαμε και την επιτυχή κατάρρευση εχθρικών ντρόν από την ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, που περιμένουμε να δούμε αν θα γυρίσουν στην Κρήτη και αν θα παραμείνουν για λίγο διάστημα εκεί. Και μια είδηση που έρχεται από την Ιγυρία: σχεδόν 6 εκατομμύρια λίτρα σε ένοπλες οργανώσεις στην Ιγυρία μέσα σε ένα χρόνο έχουν δοθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στο φως της δημοσιότητας. Και μια είδηση από την τεχνολογία: η ΜΕΤΑ πληρώνει δισεκατομμύρια για να κλείσει μια ιστορική δίκη και βάζει πλέον περιορισμούς στις εφαρμογές της. Ο συμβασμός στον οποίο κατέληξε η ΜΕΤΑ στις ΗΠΑ ανοίγει ένα νέο μέτωπο στην παγκόσμια μάχη κατά των βλαβερών συνέπειων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νεούς και όχι μόνο. Θυμίζουμε ότι η εξάρτηση υπάρχει και σε πολύ μεγάλες ηλικίες πλέον, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στη δική μας τη χώρα, στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Πρωθυπουργός, ήδη θα είναι και για το διήμερο. Έκανε την ομιλία του στην παράδοση της επέκτασης του μετρού προς την Καλαμαριά. Σε λίγο πλέον και η συνάντηση με τους δημάρχους, αλλά και οι υποοπτικές που βλέπει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι συνεχίζεται η αυξανόμενη καταγραφή νέων κρουσμάτων από την λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την νεότερη έκθεση του ΕΟΔΗ που έχει δοθεί. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί από αυτές τις μέρες και μετά, μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Και είχαμε και μια μεγάλη ταγουδιά από χτες το βράδυ, κάνει το γύρο της Ελλάδας και όχι μόνο. Μια ταγουδιά, μια γενοκτονία ακόμα που σημειώθηκε στην διαλαμπή της Οδόπης. Ένας 53χρονος σκότωσε τη γυναίκα του με μαχαίρι μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Μια γυναίκα η οποία πήρε μόλις μια μέρα άδεια από την Θάσο που εργαζόταν για να δει τα γενέθλια της μικρής κότης της ανήλικης. Θυμίζουμε ότι ο άνδρας που έκανε το φωνικό είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια περίπου, όταν η ίδια γυναίκα τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για έντονη κρυμμιακή απειλή. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να προστατέψουμε μια ζωή που ακόμα χάθηκε. Και το πιο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο αυτό αρχίζει και παίρνει διαστάσεις και στη χώρα μας. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Ρένα Παταζόλα. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Είχαμε σαν μια επιστολή στην Εγνατία Οδό και στη Νέα Εγνατία Οδό ΑΕ από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τον κύριο Θοδωρό Μαρκόπουλο, για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο έργο του τούνελ της Εξοχής, ένα τούνελ περίπου 1,2 χιλιόμετρα, και την ταλαιπωρία των πολιτών. Στην επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς, η οποία δεν είναι η οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς της Μουσθένης, τα πλευρικά των Ελευθερών ή τα πλευρικά της Εξοχής και τα άλλα. Γι' αυτό ζητά ενημέρωση για τους λόγους που η κυκλοφορία στο τούνελ διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες και μάλιστα αιτείται την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει εντυπωδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Στη Θάσο χθες υπογράφηκε από τον δήμαρχο τον κύριο Κυριακίδη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Σύμβαση για νέα έργα ασφαλτοστρώσεων στο νησί, ένα έργο που έχει διάρκεια υλοποίησης 10 μηνών για την βελτίωση της πρόσβασης κυρίως σε οικόπεδα και την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών συνθήκων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Από την, να μεταφερθούμε στη Δράμα, στην Προσοτσάνη της Δράμας, όπου σήμερα υπάρχει μια ανοιχτή συνάντηση για το πρόγραμμα μαζικών δωρεάν στηρώσεων ζώων που κάνει ο Δήμος και ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ελπίδα του Δήμου της περιοχής. Καλούν όλους τους πολίτες, κτηνοτρόφους, κυνηγούς και εθελοντές στο Δημαρχείο για ενημέρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στην Προσοτσάνη μπορούμε να πάμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα στο Φωτολίβος, καθώς Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μια χρονιά η μεγάλη διοργάνωση που μετρά περισσότερες από 3 δεκαετίες παρουσίας και έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη έκθεση γεωργίας και κτηνοτροφίας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τη γεωργική και αγροτική και κτηνοτροφική έκθεση του Φωτολίβους Δράμας. Είναι ένας τοπικός θεσμός, 30 χρόνια και πλέον, λόγω της ανταπόκρισης των εκθετών και της συμμετοχής του κόσμου, μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, για 10.000 άτομα που επισκέπτονται την έκθεση στο τριήμερο. Έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη έκθεση και στηρίζεται άμεσα από τον Δήμο Προσοτσάνης και την Αντιπεριφέρεια Δράμας, αλλά και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως, αυτές τις 3 βραδιές, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κλείνουν οι βραδιές με μουσική, με γνωστά ονόματα ερμηνευτές, και υπάρχουν και πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά, για όποιους βρεθούν εκεί εκτός από την έκθεση. Και να κλείσω για απόψε το βράδυ, όπου στο κέντρο της Καβάλας έχουμε πια μία ακόμη εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου, το Καβάλα Summer Shopping Night 2026, μια γιορτή που συνδυάζει τις αγορές με τη διασκέδαση. Τα καταστήματα του κέντρου θα παραμείνουν ανοιχτά 6 με 9.30 κανονικά, προσφέροντας εκπτώσεις και ειδικές τιμές στο καταναλωτικό κοινό, και στις 9 το βράδυ θα υπάρξουν 2 μουσικά δρόμενα, ένα στην πλατεία με την γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό Έλενα Κόνστα και ένα στο δημοτικό κήπο της πόλης με πάρτι με DJ για όσους βρεθούν στην Καβάλα απόψε το βράδυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, για όλες τις πληροφορίες και από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου σιγά σιγά. Εκεί μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χθες ο Εύρος, στον Εύρο μάλλον, 3 από τις 5 περιοχές της Θράκης καταγράφηκαν εδώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Είχαμε την Αλεξανδρούπολη πρώτη με 36,8 βαθμούς Κελσίου χθες, η Ορσιάδα αμέσως μετά με 36,4, το Δημότυχο στην τέταρτη θέση με 35,7 και ενδιάμεσα, επειδή είναι περιφερειακό το πρόγραμμα, να πούμε ότι είναι η Ξάνθη με 35,9 βαθμούς το μεσημέρι και οι προσκυνητές Ροδόπης 35,5. Θερμοκρασία έδειξε το θερμόμετρο το μεσημέρι.
0: Το αισθανόμαστε. Είναι σαν να ψινόμαστε, Μαρία, αυτή την εποχή. Σαν να έχουν ανάπτυξη τα μαγκάλια για να μας ψήνουν.
2: Και ξέρεις, το απόγευμα δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά επειδή δεν φυσούσε χθες, είχε άπνοια, ήταν ακόμα πιο αποπνευστικό. Προκαλούσε δυσφορία ιδιαίτερη στον άνθρωπο.
0: Τώρα, γι' αυτό λέμε και πρέπει να προσέξουν πολύ αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πρέπει να τα προσέξουμε.
2: Ας μείνουμε μέσα σε χώρες που κλιματίζονται όσοι μπορούμε, και όσοι δεν μπορούμε ας μην βγαίνουμε έξω τις επικίνδυνες ώρες. Λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχουμε μία εξόρμηση υπουργών στον Εύρο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη γενικότερα. Έχουμε την επίσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα της Υφυπουργού Μετανάστευσης, της κυρίας Σέβης Βολουδάκη. Οι πληροφορίες μας μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι η κυρία Βολουδάκη θα επισκεφθεί το ΚΙΤ στο Φυλάκιο το πρωί. Έχει δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα επίσκεψης του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη την 3η πρωτομηνιά στον Εύρο και γενικά σε άλλες περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Γεωργιάδης την Τρίτη θα επισκεφθεί τα 2 κέντρα υγείας στα Δίκαια και στο Σουβλί, συνδεδεόμενος από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Γαβιδάκη και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και μετά θα επισκεφθεί την ίδια μέρα τα κέντρα υγείας, το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας στην Κομωτινή και το κέντρο υγείας στον Εχίνο. Την Τετάρτη θα έχει συναντήσει στην Ξάνθη και με τον Μητροπολίτη και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, στο Κέντρο Υγείας της Σταυρούπολης, Νευροκοπίου επίσης, Προσοτσάνης και στο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας στη Δράμα. Και την Πέμπτη θα είναι στη Δράμα, θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δωρόθεο, τον Δήμαρχο Δράμας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Τώρα την Πέμπτη οι πληροφορίες αναφέρουν για επίσκεψη των Υπουργών Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, χωρίς ακόμα να έχουμε στη διάθεσή μας το ακριβές πρόγραμμα. Πάντως θα έχουμε πολλές επισκέψεις.
0: Είναι τα συνηθισμένα που γίνονται κάθε χρόνο περίπου έτσι, λίγο πολύ. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
2: Έχουμε μία ανακοίνωση σήμερα πριν από λίγο του Δημάρχου Σουφλίου, όπου πλέον επιχορηγείται με ένα ποσό της τάξης των 3.300.000 ευρώ η περιοχή του Δήμου Σουφλίου για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών Λαβάνου και Κυθαρίου που πλήττονται πάρα πολύ, το θυμόμαστε χρόνια τόσα, από τις πλημμύρες, μέσα από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης αποκατάστασης καταστροφών της περιφέρειας. Και αυτό είναι ευχάριστο. Στο συνολικό πρόγραμμα των περίπου 6.700.000 ευρώ που ο Δήμος διαθέτει για να ενισχύσει έτσι, την αντιπλημμυρική θωράκιση του Σουφλίου. Έχουμε ένα δημόσιο κάλεσμα γονέων και πολιτών, ένα κάλεσμα εγρήγορσης και διεκδίκησης. Στην Αλεξανδρούπολη οι πολίτες και νέοι γονείς καλούν τους υπόλοιπους να συγκεντρωθούν στο Πάρκο Ακαδημίας στις 11 το πρωί με βασικό αίτημα την ανακατασκευή από την Δημοτική Αρχή της Παιδικής Χαράς που απομακρύνθηκε μετά την ισχυρή ανεμοθύελα του περασμένου Ιανουαρίου. Είναι ανήσυχοι για την κατάσταση του χώρου. Επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχώρηση η επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς.
0: Έχουν περάσει 8 μήνες και είναι δικαιολογημένοι, νομίζω.
2: Δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα από κατάσταση, οπότε στις 11 το πρωί της Κυριακής συγκεντρώνονται όλοι στο πάρκο της Ακαδημίας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια αυγουστιάτικη εκδήλωση διαφορετική από τους Καστροπολίτες, τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτικού Καστροπολίτες με τη δημιουργική ομάδα Ιξίκαρη σήμερα στις 8 το βράδυ. Θα συγκεντρωθούν πάνω στο κάστρο, στο χώρο στάθμευσης εκεί στον Καλέ και θα κάνουν ένα περίπατο λογοτεχνικό, ένα βραδινό περίπατο συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ένας περίπατος που θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιδρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Και επίσης η Λευκή Νύχτα σήμερα στην Ορεστιάδα, η 8η κατά σειρά από την Ένωση Επαγγελματιών της Πόλης, με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές στην κεντρική πλατεία, στους πεζόδρομους, σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου και σε καταστήματα εστίασης, ενώ οι ίδιοι οι επαγγελματίες θα στήσουν και DJ πλατό μπροστά από τα καταστήματά τους, αλλά και η παραγωγή της περιοχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία με τα τοπικά τους προϊόντα. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για όσους επιθυμούν να πάρουν κάτι από τις τελευταίες προσφορές, γιατί η εκδοτική περίοδος τελειώνει σιγά σιγά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να ευχηθούμε να έχει πολύ κόσμο σήμερα στην Ορεστιάδα στη Λευκή Νύχτα για να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι επαγγελματίες για την επόμενη περίοδο. Να έχει ένα καλό υπόλοιπο τη ημέρα και λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε τη Θάλια Καμπορίδου, η οποία μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσουμε το καιρικό. Περιμένουμε να έχει υποσχεθεί σε πτώση της θερμοκρασίας από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και σήμερα υπάρχουν οδηγίες για τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Και επίσης και χθες είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά. Μία ακόμη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Πρώτης, στο Δήμο Αμφίπολης. Και την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε το χάρτη επικοινωνότητας στο κόκκινο, στην περιφέρεια κοινότητας Ερών, η παραταμένη ξηρασία μπορεί πολύ εύκολα να τη σπίθα να την κάνει πυρκαγιά, γι' αυτό είναι συνεχείς οι κλήσεις που γίνονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την προσοχή μας, για την ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουμε κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Κατά τα άλλα, ένοχοι και για τις τρεις πράξεις που τους αποδίδονται, κρίθηκαν χθες από το δικαστήριο 23 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην δομή φιλοξενία στο κλειδί της Δικής το βράδυ του Σαββάτου. Ολοκληρώθηκε χθες το αργά το απόγευμα, μετά τις 18:30, η δίκη των 23 αραδαπών που φιλοξενήθηκαν.

0: Σύμφωνα με το ΜΕΟ χθες, ήδη έχει οριστικοποιηθεί με επισκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Χθες σας έλεγα για την επίσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ τη Δευτέρα στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, την Τρίτη ο Υπουργός Αθλητισμού ο κύριος Γιάννης Βρούτσης και την Παρασκευή ο πρώην Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Μάκης Βορύδης. Σήμερα Σεραίοι Δήμαρχοι θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό από τις 4 και μετά στη Θεσσαλονίκη, ενώ επίσης στη Θεσσαλονίκη συνάντηση θα έχουν οι Πριτάνοι των τριών ΑΕ της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σχολές της οποίας το ΔΠΑΕ έχουμε και εδώ στην πόλη των Σερών. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρίτανης του ΔΠΑΕ, ο κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος, στα αιτήματα που αναμένεται να παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό, είναι και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των φοιτητικών εστιών στην πόλη των Σερών, που τόσο έχει ανάγκη η Πανεπιστημίου Πόλη των Σερών.
1: Και που τόσο καιρό το ακούμε κιόλας.
0: Αυτό είναι αλήθεια, που τόσο καιρό το ακούμε. Πάντως είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας τώρα από δεκαετίες, έτσι. Mm. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Τώρα, πότε θα φτάσουμε στο αποφούμενο, φυσικά μόλις εγκριθούν οι χρηματοδοτήσεις.
1: Είδαμε, ένα αναμονή λοιπόν.
0: Ένα αναμονή, ναι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να αλλάξω θέμα, θα ισχύσουν σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών στο οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού Μεσοράκης Αμφίπολης πλησίων της εισόδου της τοπικής κοινότητας Μυρκίνου από την Δευτέρα έως την Παρασκευή για μία εβδομάδα. Από τις 7 το πρωί ως τις 5 η οδηγή θα πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί θα διακόπτεται η κυκλοφορία πότε στο ένα ρεύμα και πότε στο άλλο, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από αύριο και το Σαββατοκύριακο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, είτε με αφορμή το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, είτε όχι, είναι ανταμώματα, γλέντια, θεσμοί εκδηλώσεων, όπως θεσμός εκδηλώσεων είναι η χορευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καμήλας. Είναι η 12η χορευτική συνάντηση κατά σειρά, Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, 28, 29 και 30 Αυγούστου. Μία διοργάνωση που γίνεται από τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Κάτω Καμήλας, το Δήμο Σερών και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ένα τρίμηνο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική, το χορό. Είναι ένα χαρακτηριστικό ότι την αυλαία των εκδηλώσεων θα ανοίξουν τα χάλκινα από τη Γουμένισσα. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μία πραγματικά ιδιαίτερη. Θα προωθηθεί και σε ένα ξεχωριστό ούτως ή άλλως χώρο, το Οθωμανικό Μνημείο Ζιζιρλί Τζαμί, όπου θα ανοίξει τις πόρτες του αύριο από τις 8 και μετά για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, όπου οι φωνές της Ελλάδας και της Ιταλίας θα συναντηθούν σε μια μεγάλη γιορτή του τραγουδιού. Από τη Φλωρεντία πρόκειται να έρθει η μεικτή πολυφωνική χοροδία Γκρεκάλε για να μας ταξιδέψει με τις καθαρές γυμνές φωνές τους, ακαπέλα δηλαδή, από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μέχρι τις μακρινές πεδιάδες της Αμερικής, ένα μουσικό διπορικό γεμάτο ιταλικό ταμπεραμέντο, πολυφωνία και ρυθμό. Και από κοντά τους θα είναι και το γυναικείο φωνητικό σύνολο The Voices του οδείου Βασίλη Ταπέ, με γνωστά ελληνικά και ξένα τραγούδια, με κέφι, πολύ καλή διάθεση. Να συναντηθούμε, να αφουγκραστούμε το σφιγμό της όμορφης νυχτιάς, να χαμογελάσουμε, να τραγουδήσουμε, γιατί αυτή η βραδιά δεν είναι μόνο για να ακούσουμε. Μας καλούν οι διοργανωτές σε μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση την οποία θα παρουσιάσει η φιλόλογος Ισιδώρα Μάλαμα.
1: Νομίζω θα είναι πολύ τυχεροί οι άνθρωποι που θα βρεθούν σε αυτή την εκδήλωση και νομίζω είναι από τις πολλές καλές, ας πούμε, προσκλήσεις που μας δίνεις και να βρεθούμε και στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις εικόνες που έχεις μεταφέρει με λέξη από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, να συναντήσουμε δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στις μουσικές που έχουν περάσει ποτέ από αυτό τον πλανήτη, Σεζάρια Εύωρα και ένας πολύ μεγάλος επίσης μουσικός, ο Κουμπάς Εγκούντο από την Κούβρα και η Σεζάρια Εύωρα από το Πράσινο Ακροτήριο, η ξυπόλυτη δίβα έτσι όπως τη λέγανε.

και πολύ μεγάλες μουσικές προσωπικότητες σε μια εξαιρετική συνεργασία, ο Κουμπάης Εγκόντο από την Κούβα και η Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήριο. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1941 και είπαμε να τη θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι, και έχει ταξιδέψει σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Να γυρίσουμε στην δική μας την περιοχή, να θυμίσουμε ότι έχουμε μπει πλέον στους αριθμούς της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη από σήμερα είναι ο πρωθυπουργός εκεί.

0: το οποίο ήταν και στα εγγένεια, στην επέκταση για την ακρίβεια του μέτωπο στην Καλαμαριακή Μήλισσα. Αυτή την ώρα νομίζω ότι παρουσιάζει και το προγραμματισμό για τη Βόρεια Ελλάδα, το πώς βλέπουν στην κυβέρνηση την ανάπτυξη στη δική μας την περιοχή. Θα έχει και μια συνάντηση με τους δημάρχους όλης της Βόρειας Ελλάδας εκεί σε ένα εμβληματικό κτίριο στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς είπαμε να συνομιλήσουμε με δύο μικρούς δημάρχους, με δημάρχους από δύο μικρούς δήμους για να δούμε τι θα βάλουν στο ταπέζι της αντέντας στις συζητήσεις και τι ζητάνε από τον Πρωθυπουργό να τέξει για το δικό τους το Δήμο. Ο πρώτος από αυτούς είναι ο Δήμαρχος Αυδείων, ο Γιώργος Ζητηρίδης, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν, τι θα ζητήσουν στη σημερινή συνάντηση από τον Πρωθυπουργό.
1: Ο Δήμος Αυδείων αυτή τη στιγμή σαν πρώτη προτεραιότητα έχει την κατασκευή του νέου μουσικού και ειδικού σχολείου στον οικισμό της Διομήδειας, μια και οι κτηριακές υποδομές έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες. Πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη αλλά και τον Βουλευτή Ξάνθης στο Σπύρο, τον Τσελιγκύρη, που όλο αυτό το διάστημα ενδιαφέρθηκε για την κατασκευή του νέου μουσικού ειδικού σχολείου και όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος Αυδείων τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το τοπικό ρημοτομικό το οποίο είχε ολοκληρωθεί, το κτηριολογικό πρόγραμμα, την ανάθεση στις κτηριακές υποδομές προκειμένου να γίνουν οι μελέτες. Έχει μείνει μόνο η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, γιατί το ποσό είναι 17 εκατομμύρια ευρώ, 12 εκατομμύρια ευρώ για το νέο μουσικό σχολείο που αφορά όλη την Ξάθη και 5 εκατομμύρια για το ειδικό σχολείο.
0: Αυτό περιμένως απάντησε αύριο, να δείτε τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Γιατί εκεί είμαστε. Όλα αυτά τα χρήματα φυσικά είναι δύσκολο να απορροφηθούν από την περιφέρεια, γιατί ξέρετε το κονδύλι για τα σχολεία μπορεί να είναι 30 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια για όλους τους δήμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οπότε πρέπει κάποια χρήματα να βρεθούν και από το Υπουργείο Εσωτερικών και με παρέμβαση. Ήδη σαν Δήμαρχος Αυδείρων έχω ενημερώσει το γραφείο του Πρωθυπουργού ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, ψάχνουμε τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για δύο καινούργια σχολεία που αφοράνε όλο το νομό Ξάνθης, και το μουσικό και το ειδικό σχολείο, το οποίο αφορά για 350 μαθητές για το μουσικό σχολείο και 60 για το ειδικό σχολείο. Τελείωσαν μετά από τόσο διάστημα οι μελέτες και είμαστε στη διαδικασία της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του έργου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα, γιατί εμείς επενδύουμε στην εκπαίδευση και στο μέλλον που είναι τα παιδιά αυτού του τόπου. Και πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σχολεία. Τόσο το μουσικό σχολείο μας κάνει περήφανος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι γνωστό όχι μόνο το Χατζηδάκι, όπως λέγαμε παλιά, το Μάνος Χατζηδάκης που γίνεται το φεστιβάλ, τώρα Ξάθη Πόλης Ονείρων, αλλά έχει γίνει γνωστή και η Ξάθη μέσα από το μουσικό σχολείο, και το ειδικό σχολείο αφορά μια ειδική κατηγορία σχολείο, το οποίο αναφέρεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα πάντα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υφυπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη και φυσικά τον Βουλευτή Ξάθης Σπύρο Ζηλιγκύρη, και σύντομα θα δημοπρατήσουμε τα δύο καινούργια σχολεία. Το δεύτερη προτεραιότητά μας έχει σχέση με τα λουτρά της Ποταμιάς, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μετά την επίσκεψη που κάναμε στην Υπουργό Τουρισμού την Όλγα την Κεφαλογιάννη και συνεννοηθήκαμε όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Ήδη έχει αναθέσει την αναγνώριση του φυσικού πόρου σε εταιρεία προκειμένου να δούμε ότι το νερό είναι κατάλληλο και για ποιες παθήσεις, και έχουμε ξεκινήσει και την διαδικασία για να βγάλουμε το σήμα του ΕΟΤΟ το οποίο απαιτείται, για να βγάλουμε στη συνέχεια όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για να κατασκευαστεί κάτι καινούριο από την αρχή στα λουτρά της Ποταμιάς και να λειτουργήσουν όχι όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, να μπορεί κάποιος να κάνει ένα απλό μπάνιο 20 λεπτά, αλλά να μπορεί και να μείνει εκεί, να υπάρχει και εστιατόριο, να υπάρχουν και άλλες υποδομές, μεγαλύτερες πισίνες ή ατομικοί λουτήρες, και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει με σωστά βήματα και σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Τουρισμού, και όπως ξέρετε πρέπει σε αυτό μέσα, πέρα από το Δήμο Αυδείων, να γίνει και η παραχώρηση από την ΕΤΑΒ στο Δήμο Αυδείρων.
0: Εκεί έχουμε εξέλιξη.
1: Ήταν πάρα πολύ θετική υπουργός, θα μας βοηθήσει αρκεί να κάνουμε τις ενέργειες που έχουμε συνεννόησει. Τις έχουμε συνεννοηθεί και τις έχουμε ξεκινήσει και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και πολύ σύντομα θα έχουμε και γι' αυτό θετική απάντηση από την ΕΤΑΒ. Και το τρίτο είναι, νομίζω ότι προέκυψε μέσα από κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν όσον αφορά και αφορά τις μαθητικές κατασκηνώσεις των Αυδείρων, οι οποίες από το 2021, από την εποχή του COVID, δεν λειτουργούν οι μαθητικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά. Και πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και τον Βουλευτή θα ζητήσει ο Δήμος Αυδείρων να παραχωρηθούν οι κατασκηνώσεις που ανοίγουν στο Υπουργείο Παιδείας στον Δήμο Αυδείρων, γιατί θα λειτουργήσει ο Δήμος Αυδείρων αυτές τις κατασκηνώσεις τόσο για παιδιά όσο και για να φιλοξενεί κάποια άτομα. Τα κτίρια υπάρχουν, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς θέλουμε την παραχώρηση για να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τον στρατηγό εδώ, ο οποίος μπορεί και αυτός να βοηθήσει για κάποια πράγματα εργασίες που θα γίνουν εκεί πέρα. Και νομίζω από το να ερημώσουν οι μαθητικές κατασκηνώσεις, γιατί 5 τελευταία χρόνια δεν λειτουργήσαν, αν τις πάρει ο Δήμος Αυδείρων, που είναι θετική, και η Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας τα παραχωρήσουν, νομίζω ότι θα είναι προς το καλό όλης της τοπικής κοινωνίας, τόσο για τα παιδιά όσο και για μεγαλύτερους που μπορούμε να φιλοξενούμε στα κτίρια τα οποία υπάρχουν και δεν λειτουργούν τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Αυτός είναι ο κύριος Γιώργος Ιτριίδης, ο δήμαρχος Αυδείρων του Δήμου, που έχει και ένα παραλιακό μέτωπο που φέτος και για λουτικά βούλιαξε από τον κόσμο. Είναι για αυτά που θα πάρουν στο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και αυτά που ζητάνε πλέον από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Τρία θέματα τα οποία έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα και πώς την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο πως Ατσάνης, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον Αθανασιάδη Θεοδόρου, να δούμε και αυτός από την πλευρά του, ένα μικρό Δήμο που κάνει όμως πάρα πολύ δουλειά, τι θα βάλει στο τραπέζι σε αυτή τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, τα αιτήματα τα δικά του.
2: Ιδιαίτερα όμως εμείς στο νομό Δράμας, εκείνο που ταλανίζει εδώ και χρόνια, έτσι, είναι αυτό κυρίως η απομόνωση του συγκεκριμένου νομού. Έτσι είμαστε σε απομόνωση, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί έτσι πως είμαστε γεωγραφικά τοποθετημένοι, είμαστε έξω από οδικούς άξονες και δυστυχώς από το 90 μιλάμε πάντα για Δράμα Αμφίπολη και Δράμα Αμφίπολη δεν βλέπουμε. Έτσι, τα χρόνια περνάνε, η γενιά έρχεται, οι νέοι φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω γιατί απογοητεύονται, ας πούμε, γιατί δεν φτάνει μόνο στο νομό να είναι τα χωριά σε καλή κατάσταση ή η πόλη σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχει, ας πούμε, και η εξωστρέφεια, ο τρόπος με τον οποίο ο εμπορικός κόσμος, αν θέλετε, για θέματα υγείας ή κίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, να γίνεται με καλόν τρόπο. Και κυρίως είναι για μας, πρωτεύουν για μας, είναι ο δρόμος αυτός, Δράμας Αμφίπολης, που ναι μεν έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό εδώ και 2 χρόνια ότι θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι με το ΣΔΙΤ, βρισκόμαστε σε μια φάση που ότι θα γίνει, θα γίνει. Υπάρχει όμως, ας πούμε, αυτή η βραδίτητα των δημοπρασιών, οι παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, χτυπάει προς τα πίσω και εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι εγκατεστημένη εργολαβία για Δράμα Αμφίπολη πριν το 2030 δεν βλέπω να έχουμε. Γιατί έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση. Οι ενστάσεις, απολωτριώσεις, πολλά πράγματα που είναι έξω από τη θέλησή μας. Mm-hmm. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει όμως ο δρόμος ο σημερινός, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί. Άμεσα. Άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτόν τον δρόμο που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι, τα 10-12 χιλιόμετρα ανήκουν στο νομό Δράμας, αλλά ανήκουν στο νομό Σερών και δυστυχώς ο νομός Σερών είναι σε άλλη περιφέρεια. Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Τελευταία, ας πούμε, μετά από τουλάχιστον σε επίπεδο νομού Δράμας από οι δήμαρχοι, την Περιφερειάρχη, κινούμαστε, ας πούμε, να πούμε, μιλήσαμε και με τον Περιφερειάρχη, το δικό μας, να έρθει σε επαφή με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και να συζητήσουν να συγχρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Δηλαδή, επειδή κατά 80% εξυπηρετεί το νομό Δράμας, εμείς θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε για να το φέρουμε σε καλή κατάσταση τον υπάρχοντα δρόμο τουλάχιστον για τα επόμενα 4-5 χρόνια που μέχρι να τελειώσει ο άλλος, για να μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει, για να μην φύγει, να το χρηματοδοτήσουν, ας πούμε, 4-1. 4 εκατομμύρια να βάλουν εμείς, ένα να βάλει άλλη περιφέρεια. Τρόπος του λέγει. Με μια προγραμματική σύμβαση. Για να γίνει αυτό το πράγμα, για να ανακουφιστεί. Γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε θα γίνει ένα μεγάλο έργο, όταν όμως την ίδια στιγμή ο κόσμος αυτός πρέπει να επιβιώσει για να απολαύσει το μεγάλο έργο. Αυτό είναι για μας το κέριο σημείο. Σε όλα αυτά δεν είναι μόνο να αιτήσει, να ζητάς, να έχεις και μια σχετική ωριμότητα αυτό που ζητάς να μπορείς να το κάνεις. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ειδικά στον γεωργικό τομέα, να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε μελέτες έτοιμες να υλοποιήσουμε.
3: Εντάξει,
2: παρότι θα σας πω, κοιτάξτε, εγκυοβελτικά έργα καινούρια. Έτσι, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, είχαν γίνει έργα τη δεκαετία του 60, πλέον αυτά έχουν ό,τι ήταν να δώσουν, δώσανε, πλέον προγραμματίσαμε εμείς για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Αυτό το προγραμματισμό, τον οποίο εμείς είμαστε έτοιμοι και να το πραγματοποιήσουμε, τη χρηματοδότηση πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολο για την κυβέρνηση να το χρηματοδοτήσει. Γιατί ξέρετε ότι οριμότητα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εμείς πλέον μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές αυτές που υπάρχουν, να τις κάνουμε υποδομές για τα επόμενα 30-50 χρόνια. Την νομοθετική δίτηση, αυτά στα διοικητικά όρια τα δικά μας, αυτά που δεν ζητάμε να μας χρηματοδοτήσουν, νομοθετική ρύθμιση, γιατί και εμείς αυτά που έχουμε να
3: κατευθύνουμε... Να λύσουν τα χέρια ουσιαστικά.
4: Για να μπορέσουν να λύσουν. Δηλαδή, τα γραφειοκρατικά προβλήματα.
2: Μα αυτό είναι το πάνω. Δηλαδή πάμε για αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και εμείς είμαστε δηλαδή πολύ πίσω. Μάλιστα. Αναθεώρηση του συντάγματος σημαίνει πρέπει να εναρμονιστούμε με την εποχή μας. Δεν μπορεί να είσαι εσύ δήμαρχος, να έχεις στα διοικητικά σου ή αν θέλετε στον ιστό της πόλης σου να υπάρχει ένα οικόπεδο, ένα κίνητο και να ανήκει στην τάδε υπηρεσία του δημοσίου και να το ζητάς εσύ, γιατί το έχει ανάγκη ο Δήμος, το έχει ανάγκη ο κόσμος που μπαίνει, και να βρίσκεσαι εκείνη την γραφειοκρατία να σου κάνει από μερικούς μήνες μέχρι ορισμένα χρόνια για να το πάρεις, για να το αξιοποιήσεις, για να το δώσεις στον κόσμο. Λες και ζητάμε από άλλο κράτος να κάνουμε προσάρτηση. Αν αυτό λυθεί, γιατί να ξέρετε κάτι, αν αυτό λυθεί, η αυτοδιοίκηση θα κάνει παπάδες που λέμε, θα κάνει θαύματα. Δυστυχώς συγκρούμαστε με το βαθύ κράτος. Αυτή είναι αλήθεια. Έχω μια εμπειρία από το 90, σας λέω. Λέμε τα ίδια πράγματα. Και ξέρετε, έχεις και ευξημένη πλειοψηφία για όλα τα πράγματα αυτά, παίρνεις αποφάσεις ομόφωνες και εξαρτάσαι, ας πούμε, από κάποιο υπαλληλικό γραφείο, ας πούμε, του Δημοσίου, όπου, ας πούμε, ξέρετε, δεν έχει το νομοθετικό πλαίσιο να βοηθήσει τον Δήμο σου. Λέει, ξέταξε, η νομοθεσία είναι αυτή. Νομοθεσία, ας πούμε, πριν 50-60 χρόνια που είχε άλλο σκοπό και άλλους τρόπους σκέψης.
5: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η εκπονή...
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αθανασιάδης Θεοδόρος, ο δήμαρχος Ποσοτσάνης. Ζητάνε απλά πράγματα, νομοθετικές ρυθμίσεις για να γίνουν πράγματα και να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτό το βαθύ κράτος που λέμε, που μερικές φορές μπορεί το Υπουργείο να έχει καλή θετική διάθεση, αλλά κάποιος υπάλληλος μέσα στο Υπουργείο ή κοντά στις μας περιοχές να μην έχει καλή διάθεση και να περιμένει μήνες, εβδομάδες, μερικές φορές και πολλές φορές και χρόνια. Θα δούμε αν μπορεί να λυθεί. Δεν έχουμε λύσει τα πολύ βασικά ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί και που τα έχουν λυμμένα κάποιοι άλλοι σε κάποιες άλλες χώρες. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που επίσης νομίζω και μας απασχολεί, μας απασχόλησε όλο το καλοκαίρι, γιατί είχαμε ένα θέμα με τα κουνούπια και θα μας απασχολήσει και για την επόμενη περίοδο, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς συνεχίζεται η αυξανόμενη κατάσταση φινών κοσμάτων από τη λίμωξη αυτή τη φορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα να δείσουμε τον Αντιπεριφερειακό τι ετοιμάζουν από την πλευρά της καταπολέμησης και κυρίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
5: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας που ανά βδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνουπιών και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου και αιματολογικά από πουλιερικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας, κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Και αν προέρχεται αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
6: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
5: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ενέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και έχουν, είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλα σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και μια πολύ δύσκολη, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρειά μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Ναι. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνούπιων, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνούπιων και βέβαια και η γειτονία με την Τουρκία. Και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ του Υπουργείου να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας, όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων, των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια. Φέτος, πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια, ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να τα προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε, ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχριστη και πιο, γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα κουνούπια, μια και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί την επόμενη περίοδο για τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην περιοχή μας δεν είχαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε. Αλλά να φωτίσουμε κυρίως τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά. Και από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ να πάμε πού, στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, τον Γιώργο Κυριώργη, καθώς σήμερα έχουμε το Summer Shopping Night στην Καβάλα.
7: Υπάρχει ένα αίτημα εδώ και χρόνια από τους συναδέλφους να γίνει μια λευκή νύχτα, μια εμπορική βραδιά και μέσα στο καλοκαίρι που να έχει τουρισμό. Εμείς κρίνουμε ως διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου τα τελευταία 3 χρόνια. Ότι προς το τέλος, που είναι και τελευταίες μέρες των εκτόσεων, γιατί οι εκτόσεις τελειώνουν 31 Αυγούστου, θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, έτσι ώστε να κατεβάσουμε τον κόσμο με στοχευμένη διαφήμιση, με 2 δράσεις μουσικές εκείνη τη βραδιά. Η μία είναι στην κεντρική πλατεία με την Έλληνα Κώστα και η άλλη είναι στον κήπο της Δημαρχίας με ένα DJ party σώμα με τον Γιώργο Κιώρη, η οποία απευθύνεται περισσότερο στους νεότερους σε ηλικία από εμάς, οι οποίοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και θα το αγκαλιάσουν, όπως είναι τα μηνύματά μας μέχρι σήμερα. Αυτό να συνοδευτεί από ψώνια, από αγορές, που μας δίνει την δυνατότητα να αισιοδοξούμε. Η περσινή και η προπέρσινη αντίστοιχη βραδιά, οι οποία πήγαν πάρα πολύ καλά οι εισπράξεις στα καταστήματα των μελών μας. Δεν θα υπάρχει παράταση ωραρίου, θα είναι η γνωστή αγορά 6 με 9, απλώς δεν θα ανοίξουμε 6.30, θα ανοίξουμε 6 ώρα τα απόγευμα τα μαγαζιά μας. Θα υπάρχουν πολύ καλές τιμές από τα καταστήματα, θα υπάρχει διάθεση, θα υπάρχει κέφι. Και στο τέλος θα υπάρχουν και δύο μουσικά event, έτσι ώστε ο καθένας ανάλογα με τα θέλω του να πηγαίνει, να πάει και να τα επισκεφτεί και να διασκεδάσει και να μπορέσει να περάσει καλά, μαζί φυσικά με την εστίαση, η οποία πάντα είναι ο μεγάλος κερδισμένος κάθε δράσης που γίνεται στο κέντρο της πόλης. Στα καταστήματα θα υπάρχει τουρισμός, γι' αυτό και θα γίνει και στοχευμένη διαφήμιση, θα υπάρχει ο Έλληνας ο οποίος ακόμα είναι τουρίστας στην περιοχή μας, θα υπάρχουν οι ντόπιοι καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να πάρουν κάτι σε πολύ καλή τιμή και τα καταστήματα βλέποντας αυτόν τον κόσμο θα κάνουν τις καλύτερες των τιμών για να μην τους μείνουν τα εμπορεύματα για την επόμενη χρονιά. Γιατί κατά τα ψέματα από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου πλέον σκεφτόμαστε μόνο τα σχολικά και αφήνουμε σε οτιδήποτε άλλο σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αφρικα, Αφρικα, Αφρικα. Africa minha,
0: Africa nossa. Και είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με αυτούς τους υπέροχους ρυθμούς. Δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου από την Αφρική. Αφρικανόσα, ο τίτλος του τραγουδιού. Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήρι και ένας επίσης πολύ μεγάλος μουσικός, ο Ισμαήλ Λο, σε αυτή την υπέροχη συνεργασία. Και θυμίζουμε, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν η μέρα των γενεθλίων για την Σεζάρια Έβορα. Σας αποχαιρετούμε με αυτό το τραγούδι. Αύριο, αν είμαστε καλά, κάπου εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενειών της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός έφτασε στο σταθμό με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ, 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα, το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης, τελέστηκε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον στους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, την 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες της Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών, η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφησε στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί η επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύοσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Κόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, θα το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας, και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινάουν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του σιδηροδρομικού σταθμού. Είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με τον νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά βήκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να σε... όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο φορέας πρωτογενούς τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΗ. Ενώ την ίδια ώρα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκη, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΦΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι, του πρωτογενούς τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται. Αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέα στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόν τον πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Mm-hmm. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η οικία για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις τις οποίες είναι και υποσχεθεί η κυβέρνηση και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμη και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες της πρωτογενής τομέας, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην αδιάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του MyArgo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για την γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 2026, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το MyAgro, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κυλλήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί σιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες και τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπος για να υπάρχει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαρτηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλυγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων τις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση του έργου του τούνελ της Εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας

0: διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κλπ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
2: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα αιμοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτιο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας, του αναισθησιολογικού τμήματος, των χειρουργείων, του ακτινολογικού τμήματος, του μικροβιολογικού, βιοχημικού και αιματολογικού εργαστηρίου, της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει φόρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη υψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρει και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλύφθει νοσηλευτεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν υπάρχουν.

0: δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα πηγών των περιστατικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
2: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και το ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβο που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν. Φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
4: Καλό μεσημέρι, δική κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη ισορρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένο στις αίρες επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΒΕ. Για την νέα απάτη με θύμα 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουμε αυτές οι περιπτώσεις. Δυστυχώς με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΔΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο τους παραδόσεις σκόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα, όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΔΕ, ο πατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλη πυρκαγιά στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πεθάνει, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκυ, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα, μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσομοίωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα, να πούμε, ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα, τις μαρίνες Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βλιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παράκαψη των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, την εγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικίου, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο, αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυνο οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενάντρακωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ειδηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαθαγγελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκη, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αστερικές πράξεις βάρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασεργείς πράξεις ευάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς στην πράξη της βάρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμού της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες σύμφωνα με τον Πρίτανη φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλειψεις, και θα κλείσω Δίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου, ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500 έως 5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετάλιγνητη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων, με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριος δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές, ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα Πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.
1: Μόνο ποιο έχει κουράγιο να μην και έτσι φαντάσου αποτέλεσμα και για ένα στην ήπειρο. Βρεθήκαμε στην άξο και σε πάρω και σαν την πάρω.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤΡΙΑ και στι συχνότητε των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Αιρετής, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα, Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην κατηγορία Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και κι άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στην Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μια μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληξη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοσης του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελίσσονται.
0: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπα αυτό χαριτολογώντας, ναι. Γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μήτρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτος Αγγελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε».
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αριτσού. Εκεί βρίσκεται ο Φέδωνας, ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό της Ερετού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Τρεις η ώρα ακριβώς, και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, από και προς την Καλαμαριά. Είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες, τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο Τωμόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ρήνιος Ρέντιο λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονείων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Ethnos Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως καστετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένη, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Οι ίδιοι τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές. Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ernews Red 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλη, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τιμές πανελλαδική. Τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγράφουν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού

0: Η ιστριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, οι αναταράξεις στον περισσικό κόλπο αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent κινείται έντονα, σαν ασανσέρ θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
1: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερηνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
3: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
1: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
4: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την ίδια στιγμή, Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικό σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς, για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστή έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
6: Πραγματικά η Αθήνα είναι παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας. Όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν, ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
1: Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του

0: News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
1: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
2: Ναι.
1: Προσέξτε, το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή, που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία, διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος, είναι Xans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση ή άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
0: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μη επανδρωμένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γόρη. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς πατριαλαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανβού.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στην κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό. Συν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της κακιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις ομάδες
0: προληπτικά καθαρά.
4: Στη συνέχεια το χωριό Καβιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
0: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πηλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μήτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Κούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Κούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν ώψη ΔΕΘΗ, η Χαριλάου Κούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Απόψε, βασικός άξονας, η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
0: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Ανδρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης. Και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις το κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
0: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
5: Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά. Την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
7: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
0: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
8: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
0: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Στερέτη 105,8 και στην πρωινή παρέα με τη Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
9: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά. Και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια θεωκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
10: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
9: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους συνδρομολογικούς κινδύνους, χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
11: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
9: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε φαινόμενο πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
11: Ναι, ναι, σωστό.
9: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
0: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της, δηλαδή.
7: Δηλαδή, καταρχήν έχουμε κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ώρων ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηδήματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ, αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
12: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περιόδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19. Όλοι τους, να σημειώσουμε, ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση, βέβαια, που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλείες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 43 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71% είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
0: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
13: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία, εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολλά, πολύ βρωμιά.
14: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
13: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
14: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα Πουλιά. Ταινία Τα Πουλιά. Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
10: και ο ήχος
14: πραγματικότητα.
10: Και η
14: εικόνα, ναι,
13: ναι. Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
10: που σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
14: Τα τρώνε.
13: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν, είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεραποθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο, έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
14: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
10: Για αμέσως και γρήγορα.
13: Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
0: Γεράκια κοράκια λοιπόν, 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας, Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
15: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
14: Ναι, το εντάξει, τώρα ναι, λέμε το.
15: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
14: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
15: Δεν θα κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
14: Είναι μία ή είναι
15: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
14: Δύο άγρια μελίσια.
15: Βεβαίως. Δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ. Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την
16: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε λειτουργία τίθεται αυτή την ώρα η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Η νέα γραμμή συνδέει τη Μίκρα με τη βασική γραμμή του μετρό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή με τις δύο διακλαδώσεις, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό για την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής κατά της συνάντησης Πρωθυπουργού Πριτάνεων. Ικανοποίηση Αγγελούδη για τις ανακοινώσεις Χατζηδάκη, τα αιτήματα της Θεσσαλονίκης γίνονται αποδεκτά. Τη δημιουργία κάμπους τεχνικών σχολών σε έκταση 18 στρεμμάτων στη Σύνδο πρότεινε στον Πρωθυπουργό το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Κλειστεί την Παρασκευή το βράδυ για 6 ώρες η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών για το flyover. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα στην περιοχή καταστροφής του Νεπάλ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην διατηρήσουμε το χθεσινό γούρι, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη, παύλα πρόκριση στους ομίλους του Champions League και να βρεθεί στα αστέρια, τα ποδοσφαιρικά αστέρια, για να είμαστε εξηγημένοι μετά από 8 χρόνια. Γι' αυτό σε αυτό το σημείο, στο ξεκίνημα της εκπομπής 352 στον 102 FM της ΕΡ3, θέλω να καλησπέρισω το Γούρι. Σμαρό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Χθες πρώτη πρεμιέρα, ας πούμε, τεσσάρα.
1: Ναι, τεσσάρα.
0: Ναι, πρεμιέρα τεσσάρα. Ελπίζω και τα σημερινά αποτελέσματα να δικαιολογήσουν το χαρακτηρισμό.
1: Μακάρι για όλες τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν και έχουν παιχνίδια σήμερα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για να πάρει βαθμούς και η Ελλάδα, τους οποίους τους έχει ανάγκη φυσικά, να πάνε και οι ομάδες έτσι προς το καλύτερο. Γενικότερα να υπάρχει μια κινητικότητα, τι καλύτερο από το να υπάρχει ευρωπαϊκό ραντεβού κάθε εβδομάδα για όλες τις ομάδες, ο καθένας έτσι όποια υποστηρίζει, και η Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, και έχουμε και την Κρήτη φυσικά, με τον Όφη που συμμετέχει στο Europa League.
0: Με τον Όφη να συμμετέχει ήδη, ακόμα και αν στραβώσει πάρα πολύ από ψινή του αναμέτρηση στη League Phase του Conference. Εγώ δεν το βλέπω, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρώ ότι πολύ πιο δύσκολο έργο από ό,τι έχει ο Όφη έχουν τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτά είναι και θέματα τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μία εκπομπή η οποία είναι σε μία σημαδιακή μέρα, γιατί εδώ και περίπου 10 λεπτά τώρα, αν κρίνω από το χρονοδιάγραμμα, μπορούμε να πάμε στην Καλαμαριά με το μετρό.
1: Ναι, τα λέγαμε και χθες.
0: Τα λέγαμε και χθες.
1: Είχαμε πει να δούμε και πώς είναι η κίνηση σιγά-σιγά.
0: Ναι. Εγώ θα δω τις κίνησεις. 3 η ώρα θα άνοιγε για το κοινό.
1: Ακριβώς. 9:30 έγιναν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού, έτσι με κάθε επισημότητα. Εγγενιάστηκαν λοιπόν οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Κάτι το οποίο αναμένεται να δώσει έτσι και άλλη ζωή και στην περιοχή της Καλαμαριάς, να βοηθήσει και γενικότερα στο κυκλοφοριακό ζήτημα που υπάρχει εδώ στην Θεσσαλονίκη. 5 νέοι σταθμοί λοιπόν. Από τις 3, όπως είπες και εσύ, το κοινό θα μπορεί να μπει, και ήδη μάλλον κάποιοι θα έχουν μπει.
0: Ναι, λογικό είναι, έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω με την κόρη κυρίως, η οποία τρελαίνεται να κάνει ταξίδια χωρίς νόημα με το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Χωρίς νόημα.
0: Ναι, χωρίς νόημα. Πάμε να ανεβοκατεβαίνουμε στους σταθμούς μέχρι τη Μίκρα. Όπου βεβαίως στη Μίκρα θα εξυπηρετηθεί και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος αθλείται στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Έτσι, για να
0: έχουμε και μια
1: αλήθεια,
0: αθλητική διάσταση. Έτσι,
1: φυσικά.
0: Γιατί υπάρχουν πέραν από τις προπονητικές εγκαταστάσεις, αν δεν κάνω λάθος, του Ηρακλή. Υπάρχει γήπεδο 5x5 ποδοσφαιρικό, το οποίο μάλιστα είναι και το μοναδικό γήπεδο που διαθέτει η χώρα ολόκληρη ικανό να φιλοξενήσει ομάδες τυφλών ποδοσφαιριστών. Αυτό το ξέρω εγώ. Εκεί γίνεται ενόργανη, εκεί γίνεται ρυθμική, εκεί είναι το σπίτι της γυμναστικής στην Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει beach volley, υπάρχουν αποδυτήρια, η Μίκρα έχει εγκαταστάσεις. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση, αλλά έχει εγκαταστάσεις και φιλοξενεί κόσμο.
1: Ακριβώς αυτό. Έτσι, όπως το είπες, φιλοξενεί και
0: πάρα πολύ κόσμο. Οπότε τώρα πλέον είναι. Τίποτα δεν είναι ο σταθμός, ο τερματικός.
1: Για να πηγαίνανε ίσως και τα παιδιά
0: με αυτοκίνητα.
1: Και συνέχεια με το αυτοκίνητο. Τρομερή ευκολία, θέλω να πιστεύω.
0: Ναι. Επίσης, στο ξεκίνημα της εκπομπής, εγώ θα ήθελα να σταθώ και στη δεύτερη διάσταση, η οποία μπλέκει το χώρο του αθλητισμού με το μετρό. Και να πραγματοποιήσω έτσι χαριτολογώντας μια έκκληση στον Πρωθυπουργό να αναθεωρήσει κάπως την δήλωση που έκανε σχετικά με τον Κωνσταντέλια και να δει αν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η ατάκα «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια» δεν ανήκει μόνο σε έναν, αλλά είναι στη σκέψη πολλών στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως είδες, έδωσε πάλι και μια αθλητική διάσταση στα εγγένεια του μετρό, σε εκδήλωση που έγινε μετά βέβαια στο Μέγαρο Μουσικής, κατά την ομιλία. Το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά και αναφέρθηκε πάλι και το όνομα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι,
1: η φυγή του έχει δημιουργήσει τρομερό
0: κενό. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους. Εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά. Και εμείς βεβαίως χαιρόμαστε όταν διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης. Αλλά επειδή αυτό το λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα, αφήνει έστω και μία χαραμάδα προσδοκία, ας πούμε, λέω,
1: είναι
0: να την εξαντλήσουμε. Έτσι, βέβαια. Έτσι. Γιατί πιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια.
1: Τον Τέλια, έτσι.
0: Viral.
1: Αυτό πιστεύω άγγιξε πάρα πολλούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ αυτή η ατάκα.
0: Είναι μέχρι να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την επέκταση και να πηγαίνουν εκεί στη Μίκρα για να παίξουν λίγο, μπας και ξεχάσουν τον Κωνσταντέλια.
1: Θα βοηθήσει και
0: δύσκολο,
1: αυτό.
0: Δύσκολο, αλλά τέλος πάντων θα βοηθήσει. Λοιπόν, είμαστε στην επόμενη μέρα της μεγάλης πρόκρισης της ΑΕΚ και είμαστε και στη μέρα όπου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κρίνονται όσον αφορά, ποδοσφαιρικά μιλώντας πάντα, όσον αφορά το μέλλον του στην Ευρώπη. Όφι όχι τόσο, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι δεν δίνει και αυτός μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είναι ούτως ή άλλως εξασφαλισμένος στη League Phase του Europa League και πάμε σε μια μέρα η οποία και η σημερινή έχει αρκετό ποδόσφαιρο. Δεν έχει όμως μόνο ποδόσφαιρο, γιατί όπως χθες έτσι και σήμερα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης μας ώρας, θα φύγουμε εκτός συνόρων, ακολουθώντας τα ελληνικά χρώματα και ακολουθώντας και τους συναδέλφους της ΕΡΤΡΙΑ, οι οποίοι καλύπτουν τις προσπάθειες Ελλήνων αθλητών, είτε στην μακρινή, όχι τόσο, αλλά σε κάθε περίπτωση μακρινή Ολλανδία, η Ευγενή Αγίτα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κόπη Λασίας, είτε λίγο πιο κοντά στην γειτονική Ιταλία με τον Θοδωρή Φελάνη, τον οποίο θα τον ακούσουμε και σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες. Αλλά στην αρχή της εκπομπής, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ο βασιλιάς των σπορ.

0: Να πούμε λιγάκι και τι ώρα αγωνίζονται σήμερα οι ομάδες. Mm-hmm. Στις 8 είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Μπραν ΠΑΟΚ, 8 η ώρα. Και την ίδια ώρα πάλι στις 8, Χράντιτς Κράλοβε, Παναθηναϊκός. Στις 9 είναι το παιχνίδι του Όφη, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη.
1: Με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού να αποκτούν μια ακόμα ιδιαίτερη σημασία, γιατί τόσο η Νορβηγία όσο και η Τσεχία είναι χώρες τις οποίες είτε κυνηγάμε είτε μας κυνηγάνε για τη 10η θέση της UEFA, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δίνει καλύτερα εισιτήρια, δίνει περισσότερα χρήματα και σε κάθε περίπτωση κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη στις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν τα εισιτήρια για την Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Και μιας και είπες για την Νορβηγία, mm-hmm. η Viking χθες πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους στη League Phase. Πλέον, του Champions League.
1: Του Champions League, ναι. Εκεί που θα βρει, ελπίζουμε, γιατί νομίζω ότι είναι πιο βατή αντίπαλος από όλες τις υπόλοιπες, στην ΑΕΚ. Έτσι. Μακάρι, θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Είχαμε κανονίσει με τον Βασίλη να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για την χθεσινή αναμέτρηση της πρωταθλήτριας. Αλλά η δισιογραφία και η επικαιρότητα μας αλλάζει το σχεδιασμό, γιατί από ό,τι φαίνεται, Βασίλη, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο Κωνσταντέλια δεν ήταν η μόνη είδηση η οποία μπλέκει την πολιτική με τον αθλητισμό. Έχουμε και άλλες εξελίξεις πολύ πιο σημαντικές βεβαίως που αφορούν τον μπάσκετ του Άρη. Δεν θα πω περισσότερα εγώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς είναι πολλά τα παραδείγματα, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου παρότι λένε ότι η πολιτική με τον αθλητισμό είναι δύο παράλληλες γραμμές, στην πραγματικότητα είναι πολλές φορές που τένονται. Εντάξει, mm-hmm. το έχουμε διαπιστώσει αυτό το πράγμα με πολιτικές παρεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν. Τώρα, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε για τα 8 νέα έργα τα οποία θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, εντός του οποίου είναι και η κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και μίλησε για τη ΔΕΘ, για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, λέγοντας ότι θα δουν 8 στρέμματα, 4 στο Δήμο Θεσσαλονίκης και 4 στον Άρη για την κατασκευή νέου προπονητηρίου. Είναι πλέον μιλάμε για κρατική δέσμευση, ή μάλλον δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, μπορείς να πεις ότι είναι πολιτιακή δέσμευση, η οποία επικυρώνει για μένα την έγκριση του σχεδίου που έχει καταθέσει ο Άρης. Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά το σχέδιο του Άρη, ο Άρης ο οποίος το έχει καταθέσει και το συζητάει με τους αρμόδιους φορείς και μάλιστα γιατί είναι 9 οι φορείς, εντάξει, είναι η Άρτα και τα Γιάννηνα μέσα, mm-hmm. όπου ζητείται η έγκριση. Η κυβέρνηση προφανώς έχει γνώση του σχεδίου και από τη στιγμή που δηλώθηκε αυτό επίσημα από τον Κωστή Χατζηδάκη, αυτό σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο του Άρη εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπλασης της ΔΕΘ, πράσινο, προπονητήριο και γενικώς αξιοποίηση των χώρων περιμετρικά του Αλεξανδρίου, οι οποίοι όπως ξέρουμε είναι καταλυμμένοι. Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι μισογκρεμισμένα, έτσι έξω από το παλέ.
1: Βασίλη, να σε ρωτήσω, επειδή την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα μαζί αρκετές φορές στο παρελθόν, το μπάσκετ του Άρη δηλώνει πλέον ικανοποιημένο από αυτή την εξέλιξη ή περίμενε κάτι περισσότερο?
2: Δεν δηλώνει τίποτα. Περιμένουμε την αντίδραση της Sky Aris. Από όσο γνωρίζω, στην ατζέντα της ήταν κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το γήπεδο για την ερχόμενη εβδομάδα, mm-hmm. και αντιλαμβάνομαι ότι τους πρόλαβε ο κύριος Χατζηδάκης με τις δηλώσεις που έκανε. Γενικώς ο Άρης λέει ότι το θέμα του γήπεδου πάει καλά, αλλά τον έχει ενοχλήσει αυτή η κολυσιεργία, αυτή η γραφειοκρατία που καλείται κάθε άνθρωπος να ξεπεράσει όταν θέλει να κάνει κάτι σε αυτή τη χώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις η γραφειοκρατία είναι απαραίτητη όταν μιλάμε για επενδύσεις και κατασκευές όπως βλέπουμε στα νησιά, με ξενοδοχεία τα οποία κόβουν το νερό από τους πολίτες και κυρίως δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στις αγροτοκαλλιέργειες, παραδείγματος χάρη Νάξος, mm-hmm. παραδείγματος χάρη Πάρος, είδαμε το τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Κάποιες φορές όμως θα μιλάμε για την αναβάθμιση ενός χώρου και την δημιουργία πρασίνου και γενικώς το ανέβασμα του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Εκεί δεν χρειάζεται γραφειοκρατία. Εκεί θα πρέπει να το τρέξει με συνοπτικές διαδικασίες, ούτως ώστε να είναι όλοι κερδισμένοι και οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι επενδύουν. Τώρα να περιμένουμε τη στάση
1: να σου κάνω και μια δεύτερη ερώτηση, αν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Όταν με το καλό γίνει η παραχώρηση των τεσσάρων στρεμάτων στον Άρη, ουσιαστικά το προπονητήριο ο Άρης θα το χτίσει.
2: Ο Άρης θα το κάνει, βέβαια. Ναι.
1: Ο Άρης θα το κάνει.
2: Ο Άρης, το σχέδιο που έχει καταθέσει είναι με δικά του κεφάλαια.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι επειδή στη Θεσσαλονίκη ζούμε και θα βρεθούν κάποιοι να αναρωτηθούν για το κόστος και το ποιος το επομίζεται, να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα.
2: Το χώρο του πρασίνου σίγουρα θα είναι του Δήμου. Του Δήμου, της κυβέρνησης και τα λοιπά.
1: Της ανάπλασης, προφανώς.
2: Ναι, από τα τέσσερα στρέμματα. Τώρα δεν ξέρω να σου πω, να στο χωρίσω. Δηλαδή τρία στρέμματα θα χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση των χώρων,
1: όχι,
2: για
1: όχι,
2: πάρκινγκ και
1: όχι,
2: για προπονητήριο και ένα για πράσινο. Δεν ξέρω να το πω αυτό το πράγμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι μου απάντησες. Το προπονητήριο θα το χτίσει ο Άρης με δικά του κεφάλαια.
2: Ναι, ξεκάθαρο. Ο Άρης έχει, και μάλιστα έχει ακούσει και ένα ποσό, για να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να το πω γιατί δεν έχει αναφερθεί επίσημα, και ήταν από ποσό το οποίο είχε αναφερθεί μεταξύ Τυρίου και Χλαδιού, αλλά μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ, ναι, τα οποία έχει υπολογίσει ο Άρης για αυτό το σχέδιο.
0: Βασίλη, ναι, καλησπέρα και από εμένα.
2: Καλησπέρα, Μαρό.
0: Πάντως είναι πολύ θετική εξέλιξη που ο κύριος Χατζηδάκης το ανέφερε αυτό και σε μια σημαντική εκδήλωση. Και είναι κάτι που από τον Άρη, όπως φαίνεται, το περίμεναν. Φίλες, υπήρχε και το πλάνο, υπάρχει και το ποσό, το οποίο δεν μας αποκαλύπτεις. Αλλά είναι κάτι θετικό.
2: Όχι, δεν αποκαλύπτω, δεν έχει αναφερθεί επισήμως το ποσό. Απλά ξέρω ότι στο σχέδιο που είχε καταθέσει ο Άρης είχε δεσμεύεται και για την κατασκευή και για την χρηματοδότηση, και είναι ένα ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί από το Ρίτσαρντ Σιάου κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι διψήφιο το νούμερο, μονοψήφιο είναι το νούμερο, απλά πρέπει να αναφερθεί επίσημα, γιατί ξέρεις, θα πάρεις μετά με λεφτά, πρέπει να ξέρεις συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο το κεφάλαιο, από το να πεις 5-6 εκατομμύρια,
1: ναι,
2: ευρώ.
1: Πάντως εγώ κάνω και μια άλλη σύνδεση και δεν ξέρω τώρα θα μου την επιβεβαιώσεις την ορθότητά της ή θα μου την διαψεύσεις, ότι από τη στιγμή που η κατασκευή του νέου προπονητηρίου με κεφάλαια του Άρη γίνεται ταυτόχρονα με το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, υπάρχει αν μη τι άλλο ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι και κάπως σφιχτό. Δεν είναι δηλαδή βλέπουμε.
2: Από τη στιγμή, εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Από τη στιγμή δηλαδή που θα γίνουν ταυτόχρονα, γιατί φαντάζομαι ότι αν ξεκινήσει η ανάπλαση πρέπει να ξεκινήσουν και τα έργα για το προπονητήριο, πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να είναι
0: ότι υπάρχει μια
1: σχετικό. Ναι, υπάρχει
2: αυτό
1: μια δικλίδα ασφαλείας.
2: Ναι. Σιγουριά, ναι. Είναι ότι τελευταία φορά που είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο του Άρη, μου είπε ότι αν πάρουμε Πέμπτη την έγκριση, εμείς Παρασκευή μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτό
2: μου είχε πει δηλαδή ότι είναι καθόλου έτοιμη και τα κεφάλαια και όλα.
1: Πώς την είδες την ΑΕΚ?
2: Περιμένουν καθαρά τις εγκρίσεις, γιατί είναι 9 υπουργεία, εντάξει. Είναι και περιβάλλοντος και εθνικής αμήνης και διάφορα φορεί αρχαιοτήτων. Είναι πάρα πολλά.
1: Και εντάξει, εγώ δεν ανησυχώ γι' αυτά. Έχω Βασίλη Βλαχόπουλο, θα το παρακολουθήσει το θέμα. Σε κάθε υπουργείο θα είμαστε εδώ να λέμε οκ okay αυτό και οκ okay και εκείνο. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Τι βλέπεις?
2: Τώρα για να κλείσουμε τον Άρη. Θα έρθει για προπονήσεις ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Αντώνιο Βράνκοβιτς. Δεν κάνει την ίδια καριέρα με τον μπαμπά, 28χρονο σέντερ ύψος 2,13. Ο Άρης, ο οποίος έχει 3 τραυματίες και 5 διεθνείς, δηλαδή 8 απουσίες από τις προπονήσεις.
1: Και το Σπανούλη, και χωρίς προπονητή είναι ουσιαστικά, χωρίς προπονητή.
2: Και ναι, ο και με τον Ηλία Κατζούρη, ο οποίος κάνει τις προπονήσεις, γιατί ο Σπανούλης είναι στην εθνική ομάδα. Και χρειάζεται παίκτες ως ότου επιστρέψουν οι διεθνείς, αλλά και επιστρέψουν και οι τραυματίες, οι οποίοι προβλέπονται οι δύο κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό το λόγο θέλει παίκτες για προπόνηση και έτσι θα φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Αντώνιο Βράνκοβιτς, το γιο του θρυλικού Στόγιαν, για να πάρει μέρος στις προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα απόκτησής του. Δηλαδή, αν δεν το με όλη την αγάπη, με όλη τη συμπάθεια και στο παιδί, αν δεν το λέγανε Βράνκοβιτς, το πιθανότερο ήταν να μην ασχολούμασταν. Αλλά επειδή είναι ο πατέρας του, επειδή είναι ο γιος του Στόγιαν, που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Άρη, γι' αυτόν τον λόγο παίρνει και ένα τίτλο, παίρνει και ένα κείμενο μόνος του.
1: Ναι,
2: okay. Θα το πω κάπως έτσι.
1: Ναι, τα 30 δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου,
2: της
1: δημοσιότητας.
2: Ναι, ναι. Η καρδιά του δεν συγκρίνεται τώρα με του Στόγιαν, καμία σχέση.
1: Λοιπόν, πάμε στο βασιλιά, τον σπορ.
2: ΑΕΚ, ναι. Είπα θα κερδίσει εύκολα η ΑΕΚ χθες.
1: Ναι, έπεσες μέσα. Ναι. Και εσύ και η Σμαρό, δύο είστε.
2: Είναι Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε πολλές φορές και εμείς, το κάνει και ο κόσμος, είναι ότι κρίνουμε την απόδοση μιας ομάδας σε ένα παιχνίδι. Θα μου πεις, κάτσε ρε Βασίλη, τελικό Super Cup είναι, κρίνεται ένας τίτλος. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά στο μυαλό του παίχτη, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, θέλει μια επιστημονική εξήγηση. Το Champions League και γενικώς η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να προετοιμάζει τον εαυτό του για τους αγώνες οι οποίοι θα κρίνουν ένα στόχο. Εχθές, έκανα μοντάζ τις δηλώσεις του 300, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ και του Νίκολιτς. Βλέποντας ας πούμε και το πρόσωπο του 300 και ακούγοντας και αυτά τα οποία έλεγε, καταλάβαινες ότι εννοούσε κάθε λέξη. Είπε ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Πρόσεξε, Αύγουστο μήνα, είπε ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς για το χθεσινό απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Είπε ότι όλοι ενεργόμαστε να παίξουμε στο Champions League στους ομίλους. Είπε ότι οι οικογένειές μας θέλουν να μας δουν να αγωνιζόμαστε στο Champions League. Δηλαδή, η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες παρουσίες της μια πολύ ευχάριστη παρένθεση, αλλά στην πραγματικότητα ήταν το κίνητο των παικτών, γιατί η ΑΕΚ χθες ήταν και αστακός και γαλλικό κλειδί. Γιατί την κλείδωσε τη Λεύσκη, την έκανε ό,τι ήθελε, της βγήκε το παιχνίδι, είχε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι διακρίθηκαν, είτε μιλάμε για τον Γκάριν, είτε μιλάμε για τον Μέγερ, είτε μιλάμε για τον Γιώβιτς, είτε μιλάμε για τα δύο πλάγια μπακ, είτε μιλάμε για τον Μουκουντή. Είχε πάρα πολλούς διακριθέντες η ΑΕΚ χθες και πέτυχε το στόχο της. Έβαλε και 24 εκατομμύρια στο παντελόνι.
0: Και οι παίκτες παίρνουν
1: χωράνε. Πώς χωράνε 24 εκατομμύρια στο παντελόνι, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Πόσα τούβλα, ας πούμε, για 500 ευρώ δεν υπάρχουν πια, το ξέρετε αυτό. Εντάξει, μέχρι 100 ευρώ, 200 ευρώ, εκεί είμαστε.
0: Άρα πολλά.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες χάζευα λίγο στα social media, γιατί ξέρεις, σε κάθε επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας, αυτομάτως γκρινιάζουν οι φίλοι άλλων ομάδων γιατί δεν πέτυχαν οι δικές τους ομάδες.
0: Ναι. Τους θυμίζεις ότι δεν πέτυχαν.
1: Εννοείται, πάντα.
2: Ναι. Ναι, εχθές ας πούμε είχε την τιμητική του social media ο Ιβάν Σαββίδης, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, γιατί κάποιος έγραψε ότι ναι, αλλά όταν η ΑΕΚ είδε το πρόβλημα, πήγε και έδωσε 4 εκατομμύρια και πήρε τον Βάργκας, πήγε έδωσε 3 εκατομμύρια και πήρε τον Άλωνα, τον Παράλωνα και έφτιαξε την ομάδα της για να και προετοιμάσει για το στόχο του Champions League. Ενώ ο ΠΑΟΚ όταν είχε την ευκαιρία του πήγε και πούλησε τον ΑΚΠΟΜ. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ΑΕΚ επένδυσε και δικαιώθηκε. Εντάξει.
1: Ναι, προφανώς αυτό ισχύει.
2: Αυτό και ό,τι μεταγραφή έκανε, είτε τον Γκάριν, στον οποίο έδωσε, για τον οποίο έδωσε 4 εκατομμύρια για να αγοράσει τα δικαιώματά του, είτε τον Βάργκας, είτε τον Ουκρανό, άσχετα που χθες δεν ήταν στο βασικό σχήμα, επένδυσε και δικαιώθηκε. Τα παίρνει όλα τα λεφτά, γιατί δεν είναι μόνο τα 24 εκατομμύρια τα εγγυημένα, καταλαβαίνεις ότι είναι και μια 15 από πίσω μετά. Από χορηγούς, από εισιτήρια, από άμα κάνει νίκες, γιατί 2.100.000 πληρώνεται η νίκη και 700.000 ευρώ πληρώνεται η ισοπαλία. Αν δηλαδή κάνει μια καλή πορεία η ΑΕΚ, άμα κάνει τώρα, 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, αυτομάτως βγάζει 6 εκατομμύρια ακόμα.
1: Ναι. Πάντως, σύν της άλλης, σε μένα χθες η ΑΕΚ μου έβγαλε και μια άλλη έτσι, αίσθηση ότι είναι και το φαβορί για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μου έδωσε και αυτή την αίσθηση πια. Έτσι όπως αγωνίστηκε. Και με την επιτυχία. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καβάλα στάλογο. Έχει καταφέρει το στόχο. Αν βρει ρυθμό, που πέρσι βρήκε ρυθμό με το conference, θυμάσαι και πώς μπήκε στα play-off και κέρδισε το πρωτάθλημα. Αν βρει έναν αντίστοιχο ρυθμό, εγώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα την κοντράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ το οποίο, ως γνωστόν, δεν κρίνεται ποτέ στα ντέρμπι. Κρίνεται σε όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά περιμένω να την.
1: Ισμαρώ, νομίζω ότι διαφωνεί.
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
2: Περιμένω να δω επίσης πώς θα διαχειριστούν οι ομάδες, δηλαδή αν τα πράγματα πάνε καλά σήμερα και προκριθούν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
2: και ο Όφη στους ομίλους, δηλαδή ο Όφη στο Europa League και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Conference League, δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστούν. Βέβαια, εγώ το έχω πει από πέρυσι ότι δεν συγκρίνω το Conference League με τις άλλες οργανώσεις, είναι χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ τους αγώνες που θα δώσει. Είναι ένα, δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστεί ψυχολογικά, αν πάνε καλά τα παιχνίδια. Αν δεν πάνε καλά, την απογοήτευση. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Αλλά προτίθως να δούμε πώς θα σχηματιστούν τα ρόστερ. Το σίγουρο είναι, σε αυτό το οποίο λες, ότι η ΑΕΚ έχει όλους τους παίκτες, άντε να κάνει μία ακόμα κίνηση εδώ και περίπου ένα μήνα.

0: μια πολύ ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ιδέα την οποία υπηρετεί, ενώ στους άλλους τρεις περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ιδέες τους και αν τελικώς μπορούν να την υπηρετήσουν κιόλας.
1: Λοιπόν, σημεία. Σε διέκοψα.
2: Όχι, όχι. Λέω, θα φανεί και για την ΑΕΚ, γιατί σήμερα 7 η ώρα είναι η κλήρωση για το Champions League, να το πούμε και αυτό, και θα μάθει και τους αντιπάλους της.
1: Α, ναι, πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες, θα ξέρει με ποιους θα παίξει.
0: Ναι, αφού έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ναι.
1: Ωραία.
2: Θα τα δούμε σήμερα στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, σημεία, κύριε μου, Μπραν ΠΑΟΚ.
0: Δεν είμαι αισιόδοξο.
1: Ούτε εγώ. Για πες.
2: Γιατί έτσι.
0: Γιατί δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας.
1: Προφανώς.
0: Γιατί δεν υπάρχει Ζίβκοβιτς.
1: Και γιατί πρέπει να κερδίσει.
2: Και δεν υπάρχει και Καμαρά.
0: Γιατί, ορίστε. Καμαρά δεν ξέρει πώς θα ξυπνήσει.
1: Καμαρά δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και και να είναι ο καλύτερος παίκτης και μπορεί να ξυπνήσει στραβά μετά και να είναι ο χειρότερος. Τι να σου πω, δεν είμαι αισιόδοξος για τον ΠΑΟ.
2: Σε προβλημάτισε, το λες περισσότερο επειδή σε προβλημάτισε η πρώτη εμφάνιση κοντά στην Μπραν ή γενικότερα έτσι όπως έχει
0: δημιουργηθεί. Θεωρώ ότι έχει βυθιστεί σε ένα περιβάλλον, σε ένα καθεστώς απογοήτευσης. Mm-hmm. Έχει ενοχλήσει αρκετά η πώληση του Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και στο πώς συμπεριφέρονται οι παίκτες στο γήπεδο. Δεν είναι για μένα κριτήριο τώρα ο αγώνας με το Λεβαδιακό. Αυτό που είπε ο... Δηλαδή, για μένα το πλεονέκτημα το έχει Μπραν, εντάξει. Mm. Και αυτό που πωλήσει στη συνέντευξη τύπου, ότι διαπίστωσα και εγώ στο δεύτερο ημίχρονο ότι οι Νορβηγοί έχουν περισσότερες φυσικές δυνάμεις γιατί είναι στο μέσο του πρωταθλήματος, είναι αληθές. Θα γίνω λίγο διπλωμάτης. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο, θα αποκλειστεί.
1: Ωραία. Δηλαδή
0: εκεί που θα έχει πολλές δυνάμεις.
1: Δεκτό.
0: Είναι διπλωμάτης, αλλά το επαναλαμβάνω ότι για μένα πλεονέκτημα έχει Μπραν.
1: Και το άλλο, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός.
0: Κράλοβε Παναθηναϊκός. Παράταση.
1: Χι.
0: Παράταση.
2: Στην παράταση τι θα γίνει.
0: Παράταση.
1: Άστο, να μην τον βάζεις τώρα σε αυτή.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με ατομική ποιότητα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει τόσο
0: ομάδα. Όταν κάτι συμβαίνει δύο διαδοχικές φορές, δεν μπορεί να είναι δουλειά συμπτωματικό. Και με την Μπαξ και με την Χράντετς Κράλοβε. Δεν γίνεται να μην έχει την ικανότητα να σβήσει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν κερδίζει 2-0, να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ετοιμότητα είσαι στο 50%, ενώ θα ήθελε να είσαι στο 65%, και να μην σβήνει το παιχνίδι. Και να λειτουργεί με τέτοια αφέλεια στο γήπεδο. Πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω το ενδεχόμενο τη παράταση.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό για τον Όφη, δεν μου πες.
2: Ναι. Είναι
1: ξεκάθαρο για τον Όφη.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Και ας έχει το 3-0.
1: Μιλάς τώρα ότι είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Τι, να διασυρθεί και να χάσει 4-0 και να καταλήξει το conference. Γιατί αυτό είναι το ενδεχόμενο, ας πούμε,
0: το ενδεχόμενο
1: του αποκλεισμού.
0: Να πάρει την πρόκληση. Μένα να περάσει δύσκολα. Να πάρει την πρόκληση, αλλά να περάσει δύσκολα. Ο Όφη έχει δώσει εξετάσεις εντός έδρας παιχνίδια, στην Ελλάδα παιχνίδια. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη, δεν είναι άπειρη, είναι πολύ πιο έμπειρη. Και όταν πηγαίνεις με το 3-0 και η ψυχολογία σου είναι σε καλή κατάσταση, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν παίκτες που δεν έχουν τέτοια εμπειρία, αν το μάτς τραβώσει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τι είπες Μαρο πριν για τη Βίκινγκ. Το δεύτερο γκολ της Βίκινγκ το είδατε. Ήταν σαν να ήταν Οδυσσέας, ο οποίος είχε γυρίσει στην Ιθάκη και είχε να πάρει την Πινελόπη, ας πούμε, από τους 12 μνηστήρες, πώς πέρασε το βέλος, όπως λέει η μυθολογία. Η μπάλα πέρασε μεταξύ τριών ποδιών, χτύπησε σε ένα τακουνάκι, άλλαξε πορεία και μπήκε στα δίχτυα. Δηλαδή θέλεις και τύχη πολλές φορές. Δεν θα είναι εύκολα για τον Όφη σήμερα, και ας είναι στο 3-0. Θα περάσει, πιστεύω, αλλά θα περάσει δύσκολα όμως.
1: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να περνάει δύσκολα ο Όφη, αλλά να περνάει και για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό να υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό να πλανάται πάνω από τα κεφάλια.
0: Για την Άκη, σα είπα ότι παιδιά την πιστεύω. Την Άκη θα περάσει εύκολα. Ναι. Συγγνώμη, ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι όλα του βγήκανε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και κακώς δεν έβαλε και τέρα τον γκολ. Αλλά του βγήκανε όλα. Πραγματικά του βγήκανε όλα. Εχθές η ΑΕΚ έδωσε 3-0. Κάνει τρεις φάσεις η Τσέσκα. Η Λεύσκη η Τσέσκα. Κάνει τρεις φάσεις. Αν το κάνει 3-1, γιατί δεν ήταν πριν το 4-0. Αν το κάνει 3-1 εκεί πέρα,

0: αλλάζει το πράγμα. Δεν ξέρει πώς θα, πώς θα αντιδράσει το σύνολο.
1: Να σε,
0: ψυχολογίας.
1: Να σε καλά, Βασίλη, θα τα
0: να
1: πούμε.
0: Καλά, παιδιά, για χαρά.
1: Για χαρά. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, επειδή το σχολίαζα κάποια στιγμή πριν έρθει η Σμαρό, έλεγα ότι υπάρχει προγραμματισμένη μια συνεδρίαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μια άλλη της Super League με θέμα την ελληνική διαιτησία και για το αν θα συμφωνήσουν οι τέσσερις μεγάλοι, που κακώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, αλλά τέλος πάντων, για να δεχθούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους στο βάρο, ώστε να πάει κάπως λίγο πιο μπροστά η υπόθεση της ελληνικής διαιτησίας. Μαθαίνουμε τώρα ότι αυτή η συζήτηση έχει πάρει νέα αναβολή για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά να είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει να μετατεθεί η σχετική συζήτηση για τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ώστε να υπάρχει σύμφωνα με τα λεγόμενά του αξιολόγηση της κατάστασης και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Αυτό εμένα μου λέει ότι όλα τα μεγάλα παιχνίδια που θα έχουμε μέχρι να ξανανοίξει το θέμα θα συνεχίσουν να διεξάγονται με ξένους διαιτητές. Στο ΒΑΡ επίσης θα υπάρχουν ξένοι αξιωματούχοι, άρα πάμε με συνολικά ξένη ομάδα στο κομμάτι της διαιτησίας και του video assistant referee. Και επίσης, από ό,τι διαβάζω και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το βλέπω κάπως... Το βλέπω κάπως άδικο για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Διαβάζω ότι θα ισχύσει ένα ειδικό καθεστώς, τώρα με επιφύλαξη σας το λέω, έτσι, για τα παιχνίδια του Άρη. Καθώς με βάση το ρεπορτάζ λέει τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αναμετρήσεις των κυτρίνων με τις υπόλοιπες ομάδες θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές, με εξαίρεση λέει τα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι λέει το κλίμα τέτοιο που αναγκάζει τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει σε κατηδίαν επαφές με τους ιδιοκτήτες των δύο ομάδων, προκειμένου να υπάρξει κοινή γραμμή και να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγονται τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Μάλιστα. Και γιατί το Άρης ΠΑΟΚ και όχι το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και γιατί το ΠΑΟΚ Άρης και όχι το Όφι Άρης. Που παίζει και στην Ευρώπη κιόλας. Όφι. Και γιατί να είναι το τοπικό ντέρμπι με τεταμένο κλίμα το Άρης ΠΑΟΚ και να μην είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Ηρακλής, το Ηρακλής Άρης, καταλαβαίνετε δεν έχει τέλος.
1: Η φράση που είπες κοινή γραμμή, δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ να βρεθεί κοινή γραμμή.
0: Όχι, μπορεί να βρεθεί κοινή γραμμή, να πούνε ότι εμείς δεν συμφωνούμε σε τίποτα, θέλουμε ξένους σε όλα. Αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα που γίνεται με τη διαιτησία. Κάθε χρόνο μια διαφωνία είναι το λιγότερο.
0: Ναι, όχι, ναι, μια διαφωνία και μπόλικη τοξικότητα.
1: Μπόλικη τοξικότητα. Από τη μία, βέβαια, όταν λες έτσι για ένα παιχνίδι, όχι να μην είναι Έλληνες, να είναι ξένοι κτλ., του δίνεις και άλλη βαρύτητα παραπάνω από όσοι έχει. Γιατί φυσικά ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη βαρύτητα. Αλλά δεν ξέρω και πώς μπορούν να μπουν και ανάλογες δικλείδες, βάζοντας άλλους διαιτητές, όχι Έλληνες, όχι ξένους. Πάντως δεν ξέρω αυτό που μπορεί να καταλήξει. Η κοινή γραμμή μου φαίνεται πια μια αστεία φράση.
0: Ναι, κοινή γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι αστεία και εγώ συμμερίζω με αυτή την άποψη, γιατί έχω δει, τουλάχιστον ερασιτεχνικά παρακολουθώντας το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι ακόμα και οι ίδιες οι ομάδες φορτίζουν τα παιχνίδια τους πάρα πολύ. Είναι σαν να τα βάζουν στην πρίζα. Τα φορτίζουν. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ Άρης θα υπάρξει φόρτιση. Με ευθύνη όχι μόνο των φιλάθλων και της καζούρας που γίνεται, με ευθύνη ακόμα και των δημοσιογράφων για αυτά που θα λένε 10 μέρες πριν το ντέρμπι, μια εβδομάδα πριν, με ευθύνη αυτών που θα φιλοξενούνται στα αθλητικά και μη ραδιόφωνα και θα λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, με αφορμή τους προέδρους, αντιπροέδρους, υπεύθυνους επικοινωνίας οι οποίοι θα επιχειρήσουν παραμονές του αγώνα να βγάλουν μια ανακοίνωση καταγγέλλοντας, ας πούμε, ναι, τις αποφάσεις της ελληνικής. Όλοι φορτίζουν τα μεγάλα τους παιχνίδια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό.
1: Για μένα θα έπρεπε να φορτίζεται το κλίμα, αλλά με άλλο τρόπο, με πιο θετικό τρόπο. Ότι επίκειται ένα ντέρμπι, ξέρεις, κάτι που δίνει ζωή στην πόλη και έχει μια ιστορικότητα και ένα ντέρμπι.
0: Αυτό συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι πολύ ρομαντικό, ρε παιδί.
1: Είναι πεταλούδες, είναι λουδάκια, νεραϊδές.
0: Είναι μέλισσες, είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει. Δεν είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε όμως στο να υπάρχει κοινή γραμμή τουλάχιστον.
0: Πάντως έτσι, γιατί και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν κάνουμε κάποιο λάθος, έτσι, έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε στο 6930-078-228 στο Viber, ας πούμε. Ο ανένδοτος που κήρυξε η ΑΕΚ πέρσι εναντίον του Στεφάν Λανουά, ο οποίος, by the way, στο τέλος οδηγήθηκε στο να ψηφίσει η ΑΕΚ υπέρ της παραμονής του, άσχετο αυτό, κλείνει η παρένθεση, τη βοήθησε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια πέρσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε κάποια συνέπεια, κάποια.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως αυτό το ελληνικό πες κάτι θα μείνει να το έχουν πάρει και να το έχουν ξεχυλώσει κάπως οι ομάδες και προκειμένου να μην αδικηθούν, να αρχίσουν να λένε και να λένε και να λένε και να λένε και να λένε και να φορτίζουν
1: αυτό
0: το κλίμα.
1: Το σύστημα που είπε στο PES-PES είναι κοντά στο 3-5-2 το δικό μας, είναι κοντά στο 4-4-2, είναι και αυτό ένα σύστημα.
0: Λοιπόν, εναλλακτικός τίτλος εκπομπής, PES-PES.
1: PES-PES.
0: Πες εσύ, Σμαρό, να πω και εγώ τα δικά μου, βάλουμε και ένα τραγούδι. Ναι.
1: Να πούμε λιγάκι για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε ό,τι θέλεις.
1: 8 η ώρα είπαμε το σημερινό του παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια και μια ανησυχία, καθώς στη Τσεχία την ίδια ώρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Έχουμε πάλι για τα play-offs του Europa League. Η Βικτόρια Πλιζέν αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Η Γιάμπλονετς υποδέχεται τη Rangers για τα play-offs του Conference. Και ήδη στις τσέχικες αρχές έχει σημάνει συναγερμός για το πώς θα διαχειριστούν όλους αυτούς τους φιλάθλους και μήπως δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο.
0: Σέρβοι.
1: Κροάτες.
0: Όχι, Κροάτες. Τσέχοι προφανώς.
1: Ναι.
0: Κροάτες, Τσέχοι, Έλληνες.
1: Και έχουμε και Ρακόφ που υποδέχεται τη Χάιντουκ. Οι Κροάτες θα κινηθούν στην Πολωνία μέσω της Τσεχίας. Οπότε καταλαβαίνεις εκεί πώς θα γίνει μια διασταύρωση. Πάντα υπάρχουν τέτοιοι συναγερμοί για αυτά τα παιχνίδια. Ας ελπίσουμε.
0: Πάντως, αν ποτέ
1: καλά.
0: Θέλεις εναλλακτική καριέρα για ταξιδιωτικό γραφείο, ας πούμε, εγώ θα σε.
1: Θα με προτιμήσεις.
0: Θα σε προτιμήσω. Ναι, να μου βγάλεις δρομολόγιο για να αποφύγω τις κακοτοπιές.
1: Δρομολόγιο. Μα ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια κιόλας είναι για τους οπαδούς. Το περιμένουν.
0: Το περιμένουν πώς και πώς.
1: Στις εκδρομές τους συνδυάζεται με αυτό. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν.
0: Και όταν οι χώρες δεν το περιμένουν, γίνονται πράγματα όπως έγιναν πριν από 2 χρόνια με την ΑΕΚ και τους Κροάτες που είχαμε τα θλιβερά επεισόδια και την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Οι οποίοι έφτασαν στην Αθήνα.
0: Αέρα.
1: Αέρα,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Για διακοπές.
1: Ακριβώς, ναι.

0: Να πάμε όμως λιγάκι και στο μπάσκετ που έχουμε τα παράθυρα της εθνικής ομάδας και έχουν και ιδιαίτερη σημασία για την εθνική μας ομάδα. Να τα πάει καλά. Είχαμε τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε αυτές τις μέρες και έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αλλά τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν γιατί μιλάμε για τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των προκριματικών για το FIBA World Cup. Αύριο θα είναι το πρώτο από αυτά τα παιχνίδια κόντρα στην Ουκρανία, το οποίο θα δοθεί και σε ουδέτερο έδαφος. Καθώς δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι επί ουκρανικού εδάφους,
1: αλλά
0: νομίζω καλύτερα μπορεί να μας τα πει ο Νίκος ο Καραγιώργης.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Αύριο λοιπόν τα σπουδαία ελπίζουμε να μην το χτίσουν το παράθυρο και να το αφήσουν ανοιχτό οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας.
2: Ναι, εντάξει. Πριν από λίγο να πούμε ότι όπως συνηθίζουμε να λέμε επί του πιεστηρί, όπως λέγαμε παλαιότερα, έγινε γνωστό ότι και η 12άδα που θα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ στην πρωτεύουσα της Λετωνίας. Εκτός 12άδας έμεινε ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική ομάδα σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις, και στην αυριανή δηλαδή κόντρα στην Ουκρανία, αλλά και σε αυτή της προσεκούς Δευτέρας κόντρα στην Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Επίσης, εκτός έμειναν ο Δημήτρης Μωραΐτης και ο Νίκος Περσίδης. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι το γεγονός ότι έμειναν εκτός οι δύο αυτοί παίκτες, Μωραΐτης και Περσίδης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην 12άδα. Στον αγώνα της Δευτέρας κόντρα στην Ισπανία. Είναι αποφάσεις οι οποίες θα λάβει βέβαια ο Βασίλης Πανούλης μετά την επιστροφή της αποστολής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος από την Ρίγα. Όπως είπατε και εσείς, μοναδικός στόχος για την εθνική ομάδα είναι η νίκη για να μπορέσει να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση στην πρεμιέρα της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι είναι ικανή για ζημιές. Έχει παίκτες ποιοτικού στο ρόστερ της, έχει όμως και σημαντικές απουσίες. Αναφέραμε ότι η πιο σημαντική απουσία είναι αυτή του Λεν, του Σέντερ που τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στο NBA και πέρσι αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εθνική ομάδα θα λέγαμε ότι θέλει να διορθώσει και τις ανορθογραφίες του προηγούμενου παραθύρου, του Ιουλίου, εκεί που γνώρισε δύο ήττες από την Ρουμανία και την Πορτογαλία, τις οποίες βέβαια τις κουβαλάει και σε αυτό το παράθυρο, μάλλον και σε αυτή την προκριματική φάση και σε αυτό το παράθυρο, διότι ως γνωστόν οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση. Είναι ένα παράθυρο στο οποίο θέλουμε να πετύχουμε το απόλυτο, να κάνουμε το 2-2 για να βρεθούμε σε θέση ισχύως, σε πλεονεκτική θέση για την εξασφάλιση ενός από των τριών εισιτηρίων που οδηγούν στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Παράλληλα βέβαια θέλουμε να διασκεδάσουμε και τις άσχημες εντυπώσεις, διότι είναι αλήθεια ότι η εθνική ομάδα πραγματοποίησε και άσχημες εμφανίσεις πέρα από τις ήττες στο προηγούμενο παράθυρο. Θα υπάρχουν σίγουρα ενισχύσεις, όπως είναι ο Νίκ Καλάτης, ο οποίος επιστρέφει στην εθνική ομάδα. Φυσικά η αναβάθμιση στο θέμα του Naturalizé, διότι σε αυτό το παράθυρο θα έχουμε στο ρόστερ μας τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και βέβαια σημαντική και η επιστροφή του Θανάση Αντετοκούμπο, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά προσφέρει σε διάφορα επίπεδα, στο κομμάτι της ενέργειας, στο κομμάτι της συσπήρωσης αν θέλετε, σε αυτό που λένε οι ομάδες των αποδυτηρίων, και γενικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη ακόμα και όταν δεν αγωνίζεται. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα γκρινιάξει, δεν θα διαμαρτυρηθεί, δεν θα παραπονηθεί εφόσον δεν πάρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό κιόλας να πρέπει να πούμε ότι είναι χρήσιμος και πολύτιμος για τις ομάδες. Νομίζω τα υπόλοιπα περιμένουμε να τα δούμε στο παρκέ, ευελπιστώντας ότι η εθνική μας ομάδα θα παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα, μια πιο βελτιωμένη εικόνα, για να μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα στο παράθυρο αυτό, να κάνει το 2-2.
0: Νίκο, τι περιμένεις εσύ στο αυριανό παιχνίδι από την εθνική?
2: Σίγουρα μια καλύτερη εικόνα, καλύτερη απόδοση, διότι θα πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας. Είναι άλλη πίστα πλέον με αυτές τις δύο ομάδες. Καμιά από τις δύο ομάδες, πόσο μάλλον η Ισπανία, η οποία βέβαια για μας ήταν επί χρόνια
0: κακός δαίμονα,
2: σίγουρα. Πήραμε μια μικρή ρεβάνς το περασμένο καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ, στην πρώτη φάση στην Κύπρο, στην Λεμεσό. Επομένως, θα πρέπει να παρουσιαστούμε όπως πρέπει, με σοβαρότητα και συγκέντρωση. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει συγκέντρωση στον αγώνα με την Ισπανία. Αυτό αφορά κυρίως τον αγώνα με τους Ουκρανούς. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση να μην τους υποτιμήσουμε. Γιατί αποδείχθηκε στο προηγούμενο παράθυρο ότι όταν δεν μπαίνεις σοβαρός και συγκεντρωμένος, μπορεί να ετηθείς από οποιαδήποτε ομάδα, όπως έγινε
0: στα
2: δύο παιχνίδια με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Σίγουρα παρουσιάζουμε ένα καλύτερο ρόστερ σε σχέση με το πρώτο παράθυρο. πρώτο παράθυρο μιλάω του καλοκαιριού, διότι είμαστε σε αυτή την παράξενη. Είναι περίεργο να βλέπεις καλοκαίρι με δύο παράθυρα αγώνων εν όψει μιας μεγάλης διοργάνωσης, διότι συνήθως τα καλοκαίρια υπάρχει ή αρχές φθινοπόρου μεγάλη διοργάνωση, είτε είναι Ευρωμπάσκετ, είτε είναι παγκόσμιο κύπελο, είτε είναι συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Πάντως, ίσως βοηθήθηκε και η ομάδα ότι έδωσε έτσι παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, πήρε έτσι ένα boost, ας το πούμε.
2: Ναι, σίγουρα, και πολύ σημαντικό ότι έπαιξε δύο παιχνίδια, γιατί καταλαβαίνετε ότι περισσότεροι από τους παίκτες έρχονται από διακοπές. Όσο δουλειά και αν κάνεις στην off-season, δηλαδή στην περίοδο πριν από την προετοιμασία, αυτά τα δύο φιλικά σίγουρα βοήθησαν ώστε να δει κάποια πράγματα, να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ο Σπανούλης, mm-hmm. να καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις και να τα δει βέβαια όλα αυτά στην πράξη στα δύο αυτά παιχνίδια. Σίγουρα οι αντίπαλοι τους οποίους αντιμετωπίσαμε στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολης δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας με τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, ειδικά για την Ισπανία μιλάμε, την οποία θα υποδεχτούμε την επόμενη Δευτέρα και όπως όλα δείχνουν θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ, διότι χθες έκανε γνωστό η Ομοσπονδία ότι διατέθηκαν περισσότερα από 9.000 εισιτήρια.
0: Πολύ θετικό.
2: Το σύγχρονο θα είναι ένα γήπεδο κατάμεστο. Mm-hmm. Ναι, πολύ πιθανό να υπάρξει και sold out τα επόμενα 24 ώρα. Επομένως, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια αυτά, αλλά θα έχουν και το πρέπει. Αυτό είναι που θα πρέπει, ας το πούμε, να μην αφήσουμε να μας επηρεάσει. Δηλαδή, να μας επηρεάσει το άγχος και η πίεση που θα υπάρχει για να κερδίσουμε αυτούς τους αγώνες, διότι αν χάσουμε και τα δύο παιχνίδια, τότε νομίζω ότι βάζουμε τον εαυτό μας σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και ψαλιδίζονται οι ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Και όπως λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στο Μούντο Μπάσκετ, διότι εκεί θα διεκδικήσουμε και την παρουσία μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες
0: του
2: 2028. Αν δεν βρεθούμε στο παγκόσμιο κύπελο, εννοείται ότι δεν είμαστε παρόντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η επόμενη μεγάλη διοργάνωση στην οποία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε παρόντες, είναι το Ευρωμπάσκετ του 2029.
0: Πέρα από αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι που.
2: Και σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό να απουσιάζεις από μεγάλες διοργανώσεις, όχι μόνο για το πρεστής και το γόητρο, αλλά και για αγωνιστικούς λόγους, ώστε οι παίκτες να είναι ζεστοί, να είναι σε εγρήγορση και να ξέρουν ότι έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόκρισης στην Ολυμπιάδα, είναι μόνο το παγκόσμιο?
2: Όχι, ναι, φυσικά, μόνο το παγκόσμιο.
1: Μόνο το παγκόσμιο, έτσι. Δηλαδή, αυτά τα προολυμπιακά τουρνουά δεν δίνανε πρόκριση που γίνονται.
2: Προολυμπιακά τουρνουά, ναι, φυσικά. Εννοείται, φυσικά. Από προολυμπιακό τουρνουά, ναι, θα γίνουν προολυμπιακά τουρνουά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσα θα είναι τα προολυμπιακά τουρνουά, πόσα θα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια για κάθε ήπειρο. Επομένως, νομίζω πάντοτε είναι καλύτερο.
1: Βέβαια, όχι, εντάξει, εννοείται. Ναι.
2: Και επίσης, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι γενικά παραδοσιακές δυνάμεις μένουν εκτός. Και δεν σου εξασφαλίζει κάποιος ότι θα γίνει ό,τι έγινε το 2024 όταν φιλοξενήσαμε εμείς το προολυμπιακό τουρνουά και πήραμε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορεί να γίνει όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια στο Καράκα, στη Βενεζουέλα, μπορεί να γίνει στο Καναδά και να αντιμετωπίσει ομάδες που είναι επίσης πάρα πολύ δυνατές και δεν έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάντοτε ο πρώτος στόχος είναι να εξασφαλίσει την παρουσία σου απευθείας. Πάντοτε υπάρχουν τα προολυμπιακά τουρνουά, αλλά είναι και κάπως παρακινδυνευμένο να πιστεύεις ότι ξέρεις, αν δεν είμαι στο παγκόσμιο κύπελο, υπάρχει τότε και η επιλογή του προολυμπιακού τουρνουά. Διότι, όπως θα θυμάστε κι εσείς, από το 2008 ξαναπαίξαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Ναι. Δηλαδή, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να είμαστε και πάλι παρόντες στο κορυφαίο ραντεβού του αθλητισμού.
1: Νίκο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Παιδιά, τυχαίο ήταν ότι έπεσε το The Final Countdown. Δεν το κάναμε επίτηδες, έτσι. Είναι τυχαίο boost για την εθνική μας ομάδα. Και δεν μπορώ να το κόψω κιόλας γιατί μου αρέσει το τραγούδι. Για να το ακούσουμε λίγο.

0: Στο μεταξύ, αν δει κανείς το βίντεο κλιπ, θα θαυμάσει το γεγονός ότι μετά από τόσο χτύπημα του κεφαλιού, το μαλλί δεν κουνιέται.
1: Το μαλλί δηλαδή, είναι εξαιρετικό.
0: Τι προϊόντα χρησιμοποιούσαν τότε, τη δεκαετία του 80, ποια ήταν αυτή η λακ που χρησιμοποιούσαν και γιατί υπάρχει αυτή η πτώση στην ποιότητα των προϊόντων της κόμωσης, ας πούμε, τη 2026. Δεν μπορεί να μένει, δηλαδή, να κάνεις ένα headbanging σωστό και το μαλλί σου να παραμένει.
1: Αυτή η μπούκλα που δεν φριζάρει, που στέκεται, είναι εξαιρετική.
0: Έτσι, μπράβο. Δώσε μας τα φώτα σου τώρα. Πες μας την ορολογία που δεν την ξέρουμε εμείς τώρα. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 80 έκαναν εκεί The Final Countdown και τους έβλεπε, σταματούσαν και το μαλλί.
1: Το μαλλί και ο αφιένας όμως.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται.
1: Τον αφιένα πού τον πας. Γιατί αν κάνεις αυτή την κίνηση τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Θα καταλήξουμε.
0: Όχι, εγώ ξέρω που θα κάνω αυτή την κίνηση και για πολλή ώρα, για λίγο έτσι μέσα στο στούντιο. Ναι. Λοιπόν, μου οφείλεις δύο σημεία. Ναι. Μην νομίζεις ότι σε ξεχνάω.
1: Όχι, θα στα δώσω.
0: Ναι, γιατί είσαι και γούρι, πρόσεξε τι θα πεις. Έτσι. Λοιπόν, Μπραν Πάοκ.
1: Λοιπόν, εγώ θα...
0: Είναι δεκτά τα πάντα, έτσι. Μπορείς να μου πεις και εσύ. Να αποποιήσει ευθύνης λέγεται αυτό. Δεν.
1: Νομίζω ότι και είναι η ώρα ο ΠΑΟΚ να δείξει λίγο το πάθος. Ναι. Αυτό πώς έδειξε χθες η ΑΕΚ που δεν άφηνε το παιχνίδι από τα χέρια της σε κανένα λεπτό.
0: Σωστή σε βρίσκω, ναι.
1: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το καταφέρει σήμερα αυτό. Ίσως ένα δύσκολο 0-2. Νομίζω θα το πάρει το διπλό.
0: Ωραία, διπλό.
1: Και τι θες, και Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται.
1: Και Παναθηναϊκό θα το δώσω διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Έτσι, τιμάς τα ελληνικά χρώματα με ωραίες προβλέψεις. Ελπίζουμε να πέσεις μέσα.
1: Τώρα για τον Όφη με προβλημάτισε ο Βασίλης Βλαχόπουλος.
0: Ναι.
1: Τον είχα πιο σίγουρο. Θα δούμε.
0: Ο Όφη έχει και.
1: Ο Όφη και μία ισοπαλία να πάρει.
0: Και να χάσει.
1: Και να χάσει. Εξαρτάται πώς θα χάσει.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Με 2-0 πάλι περνάει. Εντάξει, Όφη έχει πολλά και διάφορα και υπέρ και κατά.
1: Θέλω να είμαι αισιόδοξη να έχουμε έτσι και αύριο, γιατί έχει και αύριο κληρώσεις.
0: Αύριο δεν έχει εκπομπή όμως.
1: Δεν πειράζει. Εμείς ενημερώνουμε ότι θα έχει κληρώσεις όμως.
0: Κληρώσει,
1: και ελπίζουμε με τις κληρώσεις να έχει και ελληνικές ομάδες.
0: Θέλουμε ελληνικά χρώματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σμαρό. Να είστε καλά. Και εμείς θα παραδώσουμε σε δελτίο ειδήσεων σε δευτερόλεπτα από τώρα και θα επιστρέψουμε με το δικό μας ραδιοφωνικό tour σε. Ευρωπαϊκές πόλεις, υπενθυμίζω, θα πάμε Νορβηγία, Μπέργεν, θα πάμε Άμστερνταμ, Ολλανδία για κοπηλασία και φυσικά Τάραντο, Ιταλία για μεσογειακούς αγώνες, όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά, που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Τώρα πρόσθεσε, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αποκτά ξεχωριστή σημασία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς, λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, υπογράμμισε, ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι ήταν από την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η φιλοδοξία μας είναι να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 27 το flyover. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Σήμερα άκουσα με χαρά, τόνισε ο κύριος Αγγελούδης, ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές και ανακοινώθηκαν οι περισσότερες με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τη χαρά της Δημοτικής Αρχής. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι σύλλογοι καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησης τους, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που οι φοιτητές διεκδικούν λύσεις για τη φοιτητική στέγη, η κυβέρνηση απαντά με ΜΑΤ τη στιγμή που συζητείται η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Κλειστή την Παρασκευή το βράδυ για 6 ώρες η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή λόγω των εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, η τιμή Brent στο επίπεδο των 87 δολαρίων το βαρέλι σήμερα. Συνεχίζεται η καταγραφή των αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα δημιουργηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα ανατολικά ανατολικά, βόρειο-ανατολική, 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρόρινα, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες ανατολική, νότιο-ανατολική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούσαμε και την απαραίτητη μουσικούλα μας. Ξαναμπαίνουμε στο στούντιο. Καλησπερίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Με ιδιαίτερη μνήμα βεβαίως στους φίλους οδηγούς, οι οποίοι επαγγελματίες κέρασης τέχνης χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό της πόλης τα προβλήματα είναι λίγο πολύ τα γνωστά. Δύο σημεία εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, εξαιτίας των εργασιών του flyover, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Υπάρχει κίνηση απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τα φανάρια της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη επίσης ενδεχομένως θα σας δώσουν μικροκαθυστερήσεις, κυρίως αυτά που οδηγούν στο Βαρδάρι. Από εκεί και πέρα λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη στην επιστροφή όλων αυτών που βρίσκονταν στα δυτικά. Είναι το γνωστό καθημερινό απογευματινό μποτιλιάρισμα. Τσιμισκή Εγνατία σε πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Η Καραμανλή επίσης σε καλή εικόνα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα κόκκινα σημεία είναι τα φανάρια της και θα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο δρόμος προς την Χαλκιδική είναι πεντακάθαρος για τους πολύ πολύ πολύ τυχερούς που έχουν ακόμα τη δυνατότητα για κοντινές και μακρινές εξορμήσεις. Και δυτικά βεβαίως τίποτα το σπουδαίο στις βασικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών της πόλης. Εύωσμο, Σταυρούπολη, Νέα Πολιτεία, Μπελόκηποι, εκεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στην ευθεία, στη συμβολή της με τη Μοναστηρίου, εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Φαντάζομαι όμως ότι είναι της ώρας. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάτι έκτακτο.

Στο κομμάτι των μετακινήσεων, βεβαίως, πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι το οποίο θα πρέπει συχνά πυκνά να το λέμε σήμερα. Γιατί το μετρό έφτασε στην Καλαμαριά εσίως και όχι έφτασε και περιμένουμε να ανοίξει. Έχει εδώ και μία ώρα ήδη ανοίξει. Πραγματοποιούνται δρομολόγια. Όλα φαίνεται και όχι φαίνεται, λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή και οι σειρμοί είναι στην ώρα τους και οι σκάλες λειτουργούν και τα εκδοτήρια και γίνεται η είσοδος και η έξοδος του κόσμου χωρίς προβλήματα και σε γενικές γραμμές οι πρώτες έτσι παιδικές ασθένειες και αριθμίες που είχαμε με την έναρξη της βασικής γραμμής του μετρό, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έχουν ανοίξει όλοι οι σταθμοί και εξυπηρετούν τον κόσμο σιγά σιγά, φαντάζομαι από αύριο κιόλας, γιατί αν από τις φωτογραφίες που βλέπω στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περίμεναν κιόλας για να μπουν στις 3 η ώρα και να έχουν να λένε πως ήταν από τους πρώτους. Από αύριο θα πρέπει να μπαίνει στην καθημερινότητά μας όλο ένα και πιο ενεργά.

τώρα ίσως σας πάρει μερικές ώρες ή μερικά δρομολόγια για να το συνηθίσετε και μπορεί και να κάνω λάθος. Εγώ κοιτάζοντας την οθόνη ουσιαστικά επέλεγα το σταθμό, όχι το σταθμό, επέλεγα το δρομολόγιο το οποίο με βολεύει. Είτε αυτό προς Νέα Ελβετία, είτε αν ήθελα ρε παιδί μου να πάω προς τους καινούργιους σταθμούς της Καλαμαριάς, αυτό που είχε ως τερματικό σταθμό την Μίκρα. Φαινόταν στην οθόνη, επιλέγετε ποιο από τα δύο θέλετε, μπαίνετε μέσα και εξυπηρετήστε με το μετρό της πόλης.

Για εσάς, ο Θεός που αναρωτιέστε, νομαρχία, καλαμαριά, αρετσούνε, ακρίνη και μίκρα. Αυτές είναι και οι ονομασίες των σταθμών της επέκτασης. Γιατί λέμε 5, 5, 5, 5, 5, 5. Νομαρχία, καλαμαριά 2, αρετσού 3, νέα κρίνη 4, μίκρα, τέλος, τέρμα, ο πέμπτος σταθμός. Και νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πλέον να επισκεφθούν όλο ένα και περισσότερο, να επισκέπτονται μάλλον όλο ένα και περισσότεροι Θεσσαλονικείς το χώρο της Μίκρας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας αναξιοποίητος χώρος άθλησης για την πόλη. Ήταν μακριά, πλέον δεν είναι, και μένει εκεί και η Καλαμαριά ενδεχομένως να αναζητήσει τρόπους να τον αναδείξει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, γιατί όχι να γίνουν ακόμα καλύτερες και ακόμα περισσότερες. Τώρα μια σκέψη με αφορμή τον τερματικό σταθμό και το τέλος της επέκτασης που θα καταλήγει στη Μίκρα.

0: Λοιπόν, το δικό μας το ταξίδι σήμερα είναι τόσο εντός πόλης όσο και εκτός πόλης. Υπάρχουν και είναι φυσιολογικό τέτοια μέρα πάρα πολλές αναφορές για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία πλέον έχει δοθεί προς χρήση. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Επαναλαμβάνω τα ονόματα των 5 σταθμών του μετρό, της επέκτασης που είναι πλέον στη διάθεση των πολιτών. Από την Μίκρα εμείς ραδιοφωνικά θα πάμε Μπέργεν, Άμστερνταμ και Τάραντο. Θα πάμε Νορβηγία, Ολλανδία και Ιταλία. Οι συνάδελφοι του αθλητικού τμήματος της R3 είναι ευθυγραμμισμένοι, καλύπτοντας όχι μόνο τα ελληνικά χρώματα αλλά και την προσπάθεια του δικεφάλου του Βορρά, και επειδή όπως και να το κάνουμε τώρα θα το χρησιμοποιήσω και λίγο λαϊκίστικα το χωροταξικό, εμείς ανήκουμε στον βόρειον χώρο, θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια και από το Μπέργεν. Γιώργος Τραπεζανίδης με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν την έναρξη της πάρα πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ούτε 4 ώρες για την έναρξη του αγώνα. Ναι, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση εδώ στο Μπέργια για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ πάντως, Κωνσταντέλιας υπήρχε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού κάτι που αναφέρθηκε εκεί.
0: Ναι. Η ατάκα ήταν έτσι για να σε ενημερώσω. Ποιο μετρό φέρε πίσω τον Τέλια. Αλλά,
1: αυτό αδύνατο. Δηλαδή αδύνατο. Ναι. Τώρα φαίνεται δύσκολο πλέον.
0: Πολύ. Πολύ. Ναι.
1: Και χθες και είναι η επίδραση του Κωνσταντέλια πάντως είναι αξιοσημείωτη, μια και το πιάσαμε. Γιατί η συνέντευξη που χθες και ο προπονητής, ο Ιταλός, ο Αλέσιο Λύση, κάποια στιγμή μιλούσε για αυτό που έγινε με τον Μπέλκα στον αγώνα πρωταθλήματος, που τον αγκάλιασε και λοιπά, και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και ενώ το έλεγε, ας πούμε, την άποψή του για αυτό το γεγονός, στο τέλος, αντί να πει Μπέλκας, είπε Ντέλιας. Εντάξει, είναι ένα σαρδάμ, τέλος πάντων. Είναι...
0: Θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Πού θα πάει,
1: Το ζήτημα, πάει, Δημήτρη, είναι να μην υπάρχει σήμερα, απόψε δηλαδή, επίδραση σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει αλλάξει, έχει γυρίσει η σελίδα και ο ΠΑΟΚ με τα δεδομένα που υπάρχουν θα αντιμετωπίσει την Μπραν απόψε. Όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δεν είναι μεγάλος ο αντίπαλος, αλλά είναι μεγάλη σημασία του αγώνα για την ευρωπαϊκή συνέχεια. Το Conference Link είναι κάτι που το θέλει ο ΠΑΟΚ, το θέλουν οι φίλοι του, οι υποστηρικτές του, η League Phase, η επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πέρσι στο League Phase, στη League Phase του Europa League, και παρότι το πρώτο παιχνίδι δεν είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία 1-1, εδώ έχει μια ευκαιρία σαν τελικό να δει τον αγώνα, να διεκδικήσει τη νίκη, και είπαμε υπάρχουν και περίπτωση υπάρχει να, αν οι ομάδες μείνουν ισόπαλες σε κανονικό αγώνα και παράταση, να φτάσει ακόμη στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικός ο βαθμός δυσκολίας από τη στιγμή που λείπει ο αρχηγός της ομάδας, ο Ζίφκοβιτς. Χθες στην προπόνηση ενημερωθήκαμε και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει ταξιδέψει ο Μαντί Καμαρά, που ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα με την Μπραν. Μια γενικότερη αδυναμία, μια αποφόρτιση, όπως εξήγησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά είναι απόν, και αυτός επίσης δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Ο Τάισον μπορεί να μην έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του Λύση για το παιχνίδι. Πάντως ο Ιταλός είπε ότι εδώ θα μετρήσει η καρδιά, ο τρόπος που θα μπει αυτό, συγκέντρωση, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν και στοιχεία με μεγάλα κρίσιμα παιχνίδια, πέρα από κάποια τεχνική υπεροχή ή κάτι άλλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει από το πρώτο λεπτό να το κυνηγήσει αυτό, και οι επιλογές ως προς τους παίκτες φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό, οι πιο έτοιμοι, οι απόλυτα έτοιμοι παίκτες να είναι στην αρχή ενδεκάδα.
0: Και ενδεχομένως οι πιο στοχοπροσιλωμένοι, προκειμένου να μην επαναληφθούν αριθμίες του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή να δέχεται τέρμα στα αρχή, πρώτα λεπτά, στην αρχή, έτσι, στην αρχή της αναμέτρησης.
1: Ναι. Έχει συμβεί και αυτό στη φετινή σεζόν, στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν σε καμία περίπτωση ένα γρήγορο γκολ των αντιπάλων δεν είναι αποδεκτό, ενώ ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ μετά όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, να πετύχει τον γκολ την κατάλληλη στιγμή, να μεταθέσει το βάρος, την αγωνία και τη δυσκολία στον αντίπαλο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το διαχειριστεί καλά, γιατί ούτε το περιβάλλον θα είναι φιλικό. Μιλάμε για ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό 17.000 θέσεων γεμάτο. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι γεμάτο. Οι Νορβηγοί θέλουν να περάσουν και αυτοί οι μπραντ στην επόμενη φάση στο Conference League. Ήδη η Νορβηγία, Δημήτρη, έχει δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν αυτό. Δύο ομάδες, μπορεί, αλλά δεν είμαι πρόχειρος. Mm-hmm. Μετά την Bodo Glimt πέρασε χθες και η Viking. Δηλαδή, οι Νορβηγοί είναι σε μια φάση προόδου, θα έλεγα, μεγάλων αποτελεσμάτων.
0: Ναι, αλλά επειδή
1: αλλά
0: αν δεν κάνω λάθος, πάντως η Νορβηγία είναι μία από τις ομάδες η οποία είναι στο δικό μας γκρουπ με αφορμή τη δέκατη και πάνω θέση. Οπότε,
1: στον ανταγωνισμό.
0: Οπότε ένας αποκλεισμός της Μπραν και ενδεχόμενα άσχημα αποτελέσματα από τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League θα βοηθούσε τη δική μας προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ σωστά το βάζεις. Είναι γεγονός ότι για πολλούς λόγους περιμένουμε μια πρόκριση υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα έλεγα, mm-hmm. του ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πια πολύ κοντά στην έναρξη αυτού του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 300, κάπου εκεί είδαμε αρκετούς στο κέντρο της πόλης σήμερα, μια πολύ όμορφη πόλη. Στο Brand Stadium μάλιστα θα συγκεντρωθούν για να κατευθυνθούν όλοι μαζί, έχουν δοθεί και συστάσεις, οδηγίες από την ΠΑΕ και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ερασπόρ, Γιώργος Τραπεζανίδης στις 8. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια και χαρά.

0: με την πρόκριση στις αποσκευές τους. Το κουπί για τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και το κουπί της συναδέλφισσας Ευγενίας Γήτα στην προσπάθεια της κάλυψης αυτής της μεγάλης διοργάνωσης επίσης καλά κρατεί. Και την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη από το Καπουλαβιδρόμιο στο Μπόσμπαν, στο Άμστερνταμ. Μεγάλη μέρα για τα ελληνικά κουπιά, καθώς έχουμε δύο τελικούς σήμερα και τις προσδοκίες φυσικά και τα δύο πληρώματα να ανέβουν σε ένα σκαλί του βάθου. Το πρόγραμμα το αγωνιστικό όσον αφορά τα ελληνικά πληρώματα θα ξεκινήσει περίπου σε 20 λεπτά με το τετραπλό σκι των γυναικών αποτελούμενο από τις Πίτσου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Τα κορίτσια αγωνίζονται στα ημιτελικά και θα διεκδικήσουν μια θέση για τον τελικό του αγωνίσματος, ενώ αργότερα θα έχουμε δύο ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται στον τελικό και έχουν φυσικά όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσουν ένα μετάλλιο. Ο λόγος για τα κορίτσια στο διπλό σκι ελαφρών βαρών, τις 19χρονες Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου και ακολούθως τον πρωταθλητή Ευρώπης ήδη στο σκι ελαφρών βαρών, τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος προκρίθηκε κιόλας στον τελικό έχοντας τον καλύτερο χρόνο. Φιλοδοξεί μετά την Ευρώπη να κατακτήσει και την κορυφή στο πλανήτη. Η Ελλάδα σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα μετρά 30 μετάλλια στο σύνολο. Το τελευταίο ήταν πέρσι στο παγκόσμιο της Αγκάης με τον Στέφανο Ντούσκο, τον οποίο θα τον ξαναδούμε αύριο στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ. Έχει ήδη πάρει την πρόκριση τα 24 καλύτερα πληρώματα και όπως ίδιος πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους, ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα σε 20 λεπτά ξεκινούν οι...
1: Σε 20 λεπτά ξεκινήσει η δράση. Όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζω στα τρία δικά μας πληρώματα που ρίχνονται στη μάχη.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Ευγενία. Καλή συνέχεια. Ναι. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ σου. Καλά. Ευχόμαστε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Για να ολοκληρώσουμε και το ευρωπαϊκό τουρνέ της εκπομπής, πήγαμε Νορβηγία, πήγαμε Ολλανδία, να πάμε και στη γειτονική Ιταλία να ολοκληρωθεί έτσι η κάθετη γραμμή, να καταλήξουμε στο Νότο, όπου ο Θοδωρής Φελάνης παρακολουθεί τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί ο συνάδελφος να μην μένει στο κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποιείται για να είναι το Ολυμπιακό χωριό εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πράγματα και σήμερα να μας πει. Θοδωρή, τι κάνεις, καλησπέρα. Θοδωρέ, μας ακούει ο Θόδωρος Φελάνης? Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, να τη ρίξουμε τη γραμμή, να την ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, Θόδωρος Φελάνης, part 2, μάλλον attempt 2, δεύτερη προσπάθεια. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Θόδωρε, μας ακούς?
1: Δημήτρη.
0: Ωραία, άψογα.
1: Καλησπέρα.
0: Φοβήθηκα μήπως ίσως το αμπάρι κανενός κουρασγερόπλοιου, ρε παιδί μου, και χάσαμε το σήμα σου.
1: Όχι, όχι, εκεί δεν προσεγγίζουμε εύκολα, τα είπαμε.
0: Δεν πάτε, δεν σας αφήνουν. Τι αδικίες είναι αυτές για τους συναδέλφους, ας πούμε, για τους δημοσιογράφους. Θα θέλεις να τους καταγγείλω, Θόδωρε? Πολύ άνετα, πολύ εύκολα, πες μου.
1: όχι, εντάξει. Όλα καλά. Αφού το αποφασίσαν έτσι οι διοργανωτές, ταλαιπωρούνται και πολλοί και οι αθλητές και οι συνοδοίτες, μην νομίζεις. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Λοιπόν, Μεσογειακοί Αγώνες, 20η Μεσογειακοί Αγώνες, το Τάραντο της Ιταλίας. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διοργάνωση. Η χώρα μας έχει ανέβει μετά και τις χθεσινές επιτυχίες που είχαμε στα 33 μετάλλια. Να πούμε ότι στους προηγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες η χώρα μας είχε κατακτήσει 31. Τότε οι αγώνες είχαν γίνει στην Αλγερία, στο Ράν. Οπότε ήδη, ενώ είμαστε περίπου στη μέση αυτών των αγώνων, έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, είμαστε στα 33. Ακολουθεί η Ιταλία με 97 και η Τουρκία με 45. Χθες αρκετά μετάλλια, Δημήτρη, προήλθαν από την τεχνική κολύμβηση. Εκεί όπου η Ιφιγένεια Τελιούς, η Θεσσαλονικιά μάλιστα, κατέκτησε 2 χρυσά. Στη συνέχεια ήταν επίσης αυτή η οποία βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να κερδίσει και το 4x100. Παιδιά όπως ο Άγγελος Κορομπίλης, η Ιωάννα Τσαλούκου επίσης, η οποία και αυτή κατέκτησε ένα χάλκινο. Οπότε αρκετά από τα μετάλλια τα οποία κατακτήσαμε χθες προήλθαν από εκεί. Είχαμε βεβαίως και την Λεγκάκη στην πυγμαχία με ένα χάλκινο και είχαμε και τον Χατζησακύρογλου στην σκοποβολή ένα αργύρο. Δηλαδή ο χθεσινός απολογισμός μας ήταν 7 μετάλλια. Σήμερα τώρα, σας είχα προειδεάσει λίγο και από χθες, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε το βράδυ, το απόγευμα, στους αγώνες βόλεϊ ανδρών γυναικών, και οι δύο ομάδες μας, οι εθνικές μας ομάδες, θα αντιμετωπίζουν την Τουρκία, και οι γυναίκες στις 5 και οι άνδρες στις 8 την Τουρκία. Τώρα, αυτοί οι αγώνες είναι ακόμη στους ομίλους, με στόχο οι δύο ομάδες μας να προκριθούν στα ημιτελικά. Έχουμε πάλι παρουσία μεγάλη από τις 7 η ώρα και μετά Ελλάδος στην τεχνική κολύμβηση, όπου και πάλι περιμένουμε κάποια μετάλλια. Και το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τοξοβολία, σκοποβολή, μπάτμιντον, πάντελ, ιστιοπλοεία, έχουμε τένις λίγο αργότερα, έχουμε πινκ πονγκ επί τραπέζια της Φέρης, όμως σε κανένα από αυτά δεν κρίνεται μετάλλιο. Είναι αγώνες οι οποίοι είναι προκριματικής φάσης σε αυτή τη φάση των Μεσογειακών αγώνων. Οπότε είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Αρκετή ζέστη εδώ στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή της Νότια Ιταλίας. Υπάρχουν την Απουλία, όπως είναι το όνομά της. Αυτό κάπως δυσκολεύει τους πάντες, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλοι οι αθλητές προσπαθούν για το καλύτερο και αυτό που πρέπει να σταθούμε και να μείνουμε είναι στο ότι η Ελλάς Team τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνουμε, με 33 μετάλλια μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, ωραία. Τόδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Θερμά.

Λοιπόν, να έχουμε λίγο το νου μας όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε εκεί στην περιοχή του Χρυσόκαστρου της Καβάλας, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη. Έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Μάλιστα κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος μαζί με 7 οχήματα. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Είναι σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο, επαναλαμβάνω, της Καβάλας, μέσα στο Δήμο Παγκαίου, ο οποίος παρέχει και υδροφόρες για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν σπεύσει εκεί και στελέχη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Καβάλας. Δεν φαίνεται να συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αλλά είναι ένα ακόμα έτσι στο κλείσιμο του Αυγούστου περιστατικό με πυρκαγιά εδώ στη δική μας ευρύτερη γειτονιά, στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας. Έχουμε λίγο την προσοχή μας και το νου μας, το επαναλαμβάνω. Αν δούμε καπνό, δεν μας πειράζει, ή αν έχουμε μια περίεργη μυρωδιά στη μύτη, ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση ασυζητητή την πυροσβεστική. Ακόμα και αν είμαστε ο 10ος, ο 100ος, ο 1000ος που θα το πράξει.

Παρόλο που κάναμε τις σχετικές μας αναφορές, η δωδεκάδα της Εθνικής για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι στην μάχη του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία είναι η Κώστας Παπανικολάου, Νικαλάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η δωδεκάδα της Εθνικής. Επειδή πάρα πολλά λέγονται, σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να μείνει είναι η στήριξη όλων, προκειμένου να γίνει το πρώτο βήμα στο μάτς με την Ουκρανία αύριο στην Ρίγα και από εκεί και πέρα ένα όλα για όλα εντός έδρας με αντίπαλο ποιους άλλους τους Ισπανούς.

Επίσης, για να μην μας κατηγορήσουν ότι δεν κάνουμε ούτε καν μία αναφορά, ο Νορβηγός Πέντερσεν έκλεισε και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για λογαριασμό του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Μάρκους, το μικρό δεξί άκρο της άμυνας, η αγαπημένη του θέση. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον παίκτη με ένα ποσό περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 26 χρόνων, μια χαρά μου ακούγεται. Μάλιστα μέλος και εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ. Αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια με 8 εκατομμύρια. Μουντιαλικό παίκτη για την άμυνα. Πάρα πολύ ωραία. Στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, έτσι λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής, αν αναρωτιέστε για την τηλεοπτική μετάδοση, είναι στο Open η αναμέτρηση σε περίπου 3 ώρες από τώρα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπράντστιβου στην Νορβηγία, με συγχωρείτε, σε ελεύθερο κανάλι δηλαδή στο Open, επομένως συντονιστείτε καταλήλως. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα, ευχαριστούμε τον Γιώργο Λιάκη για την ηχοληπτική υποστήριξη, έτσι, την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Και εμείς θα βάλουμε μία τελεία εδώ. Θα σας παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και θα ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα το δικό μας ραντεβού. 3-5-2. Την ερχόμενη εβδομάδα όμως πια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε πολύ όμορφα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μικρά, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάκτηση του φυσικού ρόλου της πόλης, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Τοπική Ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή της κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει η κομματική οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, καλώντας σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι φοιτητές καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησής τους. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομής της πόλης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ τίθεται από αύριο σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφέρεια και Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες, σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη Διεθνή Δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στην Στρεμπνένιτσα το 1995. Ο Μπλάντιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση, εκτός της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2-3 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20-38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, βαθμιαία τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

0: θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Got the end of the road. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Όχι, δεν ήρθε ακόμα το τέλος του καλοκαιρακίου. Λίγο καλοκαιράκι ακόμη. Και πόσο χαίρομαι σήμερα, Road. Σήμερα, λοιπόν, μεγαλομάρτυρος φανουρίου του θαυματουργού, μας φανερώθηκε το μετρό Καλαμαριάς. Και ορίστε, η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό σήμερα. Και πολύ το χάρηκα που μου το είπε, σε 20 λέει, λεπτά. Εγώ πάλι αρτιαφιχθής από τη Χαλκιδική, καθόλου κίνηση. Ήρθα μπαμπαμ κατευθείαν από την αρμύρα της θάλασσας, εδώ στο άκου να δεις. 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πάρα πολύ καλά. Πέμπτη λοιπόν, 27 του Αυγούστου, είναι η εκπομπή Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάτι της μαυρισμένη, κάτι της έτσι ακόμα το μυαλό μου είναι στη θάλασσα, στις διακοπές και στο καλοκαιράκι. Αλλά κατά τα άλλα, το σώμα είναι εδώ, αλλά το μυαλό ακόμα ταξιδεύει. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Ξέρετε, εμείς θα πούμε τα δικά μας. Τα της ημέρας, τα της κίνησης, τα του καιρού, τα τι συμβαίνει εδώ στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, σας θέλουμε φυσικά όλους στην παρέα. Σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω, λίγο πάει εκεί να κοκκινήσει ίωνος δραγούμι, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λοιπόν 27 Αυγούστου, Λιβέριος, Λιμπέρης, Φανούριος και Φανούρη έχουν την τιμητική τους. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών, Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, πόσες ώρες έχω σπαταλήσει να παίζω αυτό το παιχνίδι, και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνεχίζει, κυνήγι, διδό, Hunter, ελάτε στην παρέα μας, λίγο καλοκαιράκι ακόμα.

Ζάιδο και Χάντερ, κυνηγάμε λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε Αγκουναδείς στον 102, απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Επιστρέψαμε και σας θέλουμε όλους μα όλους στην παρέα. Λοιπόν, σήμερα φυσικά το Talk of the Town είναι το γεγονός ότι στις 3 και 5 δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σε πλήρες ωράριο ξανά το Μετρό Θεσσαλονίκης, 24ωρη λειτουργία για τη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα τώρα το ωράριο έχει ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από 5 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από 5 και 4 το πρωί έως τις 2 το βράδυ και την Κυριακή από 5 και 4 έως τις 12.30. Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Επισημαίνεται επίσης ότι ειδικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 5, επίσης και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών, διότι έπεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δίκτυου προβλέπεται να είναι 24ωρη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 34 βαθμοί Κελσίου, και για την Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, λίγη συννεφιά το απογευματάκι, άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αγαπημένο συγκρότημα Depeche Mode, DM, Never Let Me Down. Για ελάτε στην παρέα μας να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για το Viber, τα μηνύματά σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε, 6930-078-228.

Δροσερές ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Φυσικά σας λέγαμε και νωρίτερα ότι το Talk of the Town είναι, εννοείται, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ήδη στις 3 και 5 ακριβώς έλαβε χώρα και το πρώτο δρομολόγιο. Ήδη σας έλεγα ότι και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό. Και viral φυσικά έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, διότι λέει: ερχόμενο σήμερα εδώ να σας μιλήσω για να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος. Άκουσα, λέει, ένα τοπικό ραδιόφωνο, της Θεσσαλονίκης δηλαδή, και εμφανίστηκε ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια. Εκεί αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και είπε: δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αναφερόμενος φυσικά στη μεταγραφή του ταλαντούχου μέσω επιθετικού του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και συμπλήρωσε μάλιστα ότι όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους, υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές οπτικές. Βέβαια, viral έγινε και μια Θεσσαλονικιά που είπε επιτέλους για το μετρό Καλαμαριάς: είμαι νιά και γέρασα. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε και στον Κωνσταντέλια, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που κυνηγάει απόψε στον Μπέργκεν εκεί στην πανέμορφη Νορβηγία, κάτι παραπάνω από μια πρόκριση. Μετά το 1-1 της Τούμπας, ο Δικέφαλος έχει μπροστά του έναν αγώνα χωρίς αύριο, με το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League να κρίνεται αποκλειστικά στην Νορβηγία. Ή νικάει και συνεχίζει το ταξίδι του δηλαδή στην Ευρώπη, χάνει και προσγειώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 27 του Αυγούστου, στις 8 η ώρα είναι ο αγώνας Brand ΠΑΟΚ, φυσικά από το Open, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Stereo MCs, υπέροχο τραγούδι, Black Gold. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της Ερτρία, ζωντανά. Ήρθαμε σήμερα από Χαλκιδική, δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης, ούτε όταν ερχόμουν από Χαλκιδική είχε κίνηση, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

Black Gold of the Sun. Έβλεπα χθες ένα υπέροχο φεγγάρι. Αύριο είναι η Πανσέλινος, η Αυγουστιάτικη, η οποία είναι πιο λαμπερή από ποτέ. Θα μιλήσουμε και για την Πανσέλινο και για την έκλειψη Σελήνης και για τα πάντα όλα θα πούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5η, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα του καιρού, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και διάβαζα μεταξύ μας με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο δικός μας, θα πω ακόμα εγώ, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με το πώς το επικείμενο φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Την εκτίμησή του μάλιστα αυτήν την κοινοποίησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου έθεσε το εξής ερώτημα. Το Ελνίνιο δυναμώνει πολύ. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε για τον χειμώνα 2026-27 στην Ελλάδα? Παρά την ενίσχυση του φαινομένου, ο κύριος Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι είναι αρκετά νωρίς για να γίνουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες προγνώσεις για το χειμώνα στη χώρα μας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, το να βγάλει κανείς από τον Αύγουστο μία πρόγνωση χειμώνα για την Ελλάδα θα ήταν και προώρο για να μην πει ανόητο. Ο λόγος λοιπόν αυτής της επιφύλαξης είναι ότι παρόλο που το Ελνίνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η ακριβής του επίδραση σε τοπικό επίπεδο απαιτεί περαιτέρω παρακολούθηση, οπότε να προσέχουμε γενικότερα στις πρόωρες προβλέψεις για τον καιρό. Δεν είναι πρόωρο να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή εδώ στην όμορφη πόλη μας θα κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο θα πέσει και άλλο 23 με 31 βαθμούς. Πιο καλά δηλαδή, πιο ανθρώπινες, πιο φυσιολογικά, αλλά πάλι δίνεται η δυνατότητα αυτό το Σαββατοκύριακο να συνεχίσουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα. Κλειστός θα παραμείνει αύριο το βράδυ και ο περιφερειακός Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην

Έτσι θέλω να πιστεύω, αν και κάνεις ένα πέρασμα από την επικαιρότητα και τέλος πάντων τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είμαστε εμείς, Αγουναδί στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε. Σας έλεγα νωρίτερα για φεγγάρια, γιατί αύριο 28 Αυγούστου Παρασκευή, έρχεται η Πανσέλινος του μήνα, γνωστή παραδοσιακά ως το φεγγάρι του Οξύριγχου ή αλλιώς της Μουρούνας. Είμαι πάρα πολύ ρομαντική. Θα πω στον σύντροφό μου, έλα αγάπη μου, να δούμε το φεγγάρι της Μουρούνας. Θα συμπέσει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φαινομένων. Συγκεκριμένα, ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουμε όλη την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσοι κοιτάξουμε τον ουρανό ξημερώματα Παρασκευής, σήμερα δηλαδή. Θα σας πω και ακριβώς την ώρα για να βάλετε, αν θέλετε, και ξυπνητήρι. Καθώς θα σημειωθεί, όπως προανέφερα, μερική έκλειψη σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα. Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το καλύτερο, σου λέει, χρονικό σημείο για την παρατήρηση του φαινομένου είναι περίπου στις 6:50. Αν θέλεις, δηλαδή, βάλ το και εκεί, 6:45 το ξυπνητήρι, ώστε 6:50 τσαπ να πας να δεις την έκλειψη λίγα λεπτά, λέει, πριν από τη δύση της σελήνης, στις 6:55, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της γης εκείνη την ώρα, οπότε ίσως να αξίζει να βάλεις ξυπνητήρι για να δεις αυτή την έκλειψη, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Επίσης αύριο φυσικά θα δεις και την Πανσέλινο την υπέροχη, που εθιμοτυπικά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος πάντα είναι έτσι πιο λαμπερή, πιο για μας τις ρομαντικές ψυχές, πιο όμορφη, πιο γεμάτη και φυσικά πάντα υψώνοντας το κεφάλι στον ουρανό, ιδιαίτερα στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, κάνεις και μια ευχή και που ξέρεις μπορεί και να γίνει πραγματικότητα. Εμείς θα τη ρίξουμε πάντως την ευχή. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Glenn Matlock, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο μπασίστας στην αρχική σύνθεση του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γεννήθηκε 27 Αυγούστου του 1956, γίνεται 70 ετών και γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε Sex Pistols για τη συνέχεια.

Αυτά είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Εκτός από το γεγονός, αν είστε δηλαδή λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων, διότι σας είπαμε ότι αύριο έχουμε και Πανσέλινο και θα είναι ωραία, αν είστε λάτρεις τώρα του χορού και δει του αργεντίνικου τάγκο, τότε νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απολαύσετε. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το Θεσσαλονίκη Τάγκο Πάρτι επέστρεψε ως η μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική γιορτή εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το πάθος του Αργεντίνο τάγκο και τη ζωντάνια της σάλσα με αγαπημένους ελληνικούς και διεθνείς ρυθμούς. Σε έναν ανοιχτό χώρο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που καλωσορίζει όλες τις ηλικίες, όλοι είναι δεκτοί και όλοι οι πιστοί προσέλθεται. Αρχάριοι, προχωρημένοι χορευτές, μεμονωμένα άτομα, ομάδες γίνονται ένα κάτω από τη μαγεία της μουσικής. Όλοι μπορούν να βρουν το ρυθμό που μιλάει στην ψυχή τους. Ξεκίνησε από χθες 26, θα λάβει χώρα και στις 31 Αυγούστου. Γεια σου ρε Νατάσα, να σε καλά. Και φυσικά και σήμερα στις 8 η ώρα που είπαμε θα δεις και το υπέροχο φεγγάρι, νομίζω αν θέλεις να συνδυάσεις και χορό και φεγγαράκι και μια βόλτα γενικότερα στην όμορφη ακόμα σχετικά άδεια πόλη, νομίζω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, μιας και είπα την καλησπέρα μου στην Νατάσα, 2313-338-420, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μιλάμε μαζί. Φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στον 102-6930-078-228. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα πέθανε ο μάνατζερ των Beatles, ο Brian Epstein, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ριζοσπαστικά θα έλεγε κανείς στην επανάσταση της pop μουσικής. Είχε πληρώσει μάλιστα ο ίδιος ο Brian Epstein το demo με το οποίο τα σκαθάρια ξεκίνησαν την καριέρα τους και χωρίς τη δική του βοήθεια ίσως να μην είχαν εν τέλει την ίδια εξέλιξη. Ο Paul McCartney δε είχε κάποτε δηλώσει πως αν κάποιος αξίζει να αποκαλείται το πέμπτο σκαθάρι, αυτός είναι ο Epstein. Υπήρξε επίσης μάνατζερ και άλλων καλλιτεχνών και αυτή τη στιγμή, σαν να είμαστε τώρα ας πούμε στην παραλία, σε ένα beach bar ή γενικότερα στη θάλασσα, θα ακούσουμε κάτι της πειραγμένο από τους Beatles, σε remix δηλαδή. Και αυτό σκεφτόμουν τώρα, έτσι αυτές τις μέρες που ήμουνα στη θάλασσα, ότι κάθομαι στη θάλασσα μέχρι να παπουδιάσουν τα χέρια μου. Δηλαδή, πραγματικά αφήστε με εκεί και μπορεί κάπου να πάω να ξοκύλω, ξέρω εγώ.

Υπάρχουν, λέει, δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που γυρνάνε από τις διακοπές και λένε ότι γέμισαν τις μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι για δουλειά. Υπάρχουμε, λέει, και εμείς που γυρνάμε από τις διακοπές και δεν θέλουμε να ξαναδουλέψουμε. Άντε να έρθει ο Σεπτέμβρης να τελειώσουν επιτέλους και οι διακοπές που δεν κάναμε. Ίσως τελικά, λέει, αυτή η δίαιτα με πίτσες και μπύρες να είναι και λάθος. Θα δείξει. Ο άλλος, λέει, γύρισα πτώμα από τις διακοπές. Ευτυχώς, λέει, δεν πήγα διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου σήμερα, 5η, 27 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάει λίγο να κοκκινήσει το κέντρο της πόλης από κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κόκκινο στην Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1991, κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Grand συγκροτήματος από το Seattle, τον Pearl Jam, με τίτλο 10, θα συνεχίσουμε και θα αλλάξουμε, μάλλον έτσι, μουσική ρότα. Και θα συνεχίσουμε με Pearl Jam. Οι στίχοι όλων των τραγουδιών, αξίζει να σημειώσω, του άλμπουμ γράφτηκαν από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Eddie Vedder. Δεν γνώρισα αμέσως επιτυχία, αλλά μετά από ένα χρόνο είδες, πρέπει να αφήσεις κάτι να οριμάζει τελικά. Περίπου από την κυκλοφορία του, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard 200. Από το άλμπουμ αυτό ξεχώρισαν 4 τραγούδια, το Alive, το Even Flow, το Jeremy και το Black. Το 10 έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του συγκροτήματος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Pearl Jam και Black.

Και η Pearl Jam είναι εδώ στην παρέα του Άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Σήμερα έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντάς σας φυσικά για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και σας λέγαμε επίσης ότι ακόμα σχετικά είναι άδεια η πόλη. Σας περιμένουμε να επιστρέψετε και τι όμορφη εικόνα είναι αυτή που μου έχει στείλει Θόδωρε, ο Θόδωρος Ελευθερούδης. Ζηλεύω μια υπέροχη βάρκα, μια υπέροχη θάλασσα, τα χαιρετίσματά μου λέει και τα φιλιά σε όλη την παρέα, στην αγαπημένη μου μουσική, ευχαριστώ, παραγωγό, τους τεχνικούς, τους ακροατές, χαιρετίσματα λέει από μια παραλία στη Λέσβο, διαδικτυακά μας ακούει ο φίλος μου ο Θόδωρος. Ένα τραγούδι, όποιο θες λέει, επιστρέφει το Σάββατο με φουλ μπαταρίες, ορίστε, άμα θες λέει να σου δώσω και λίγο. Όχι Θόδωρε μου, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάς με φουλ μπαταρίες και θέλω να τις κρατήσεις όλες για τον εαυτό σου, γιατί θα μας χρειαστούν και σε σένα και σε μένα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα αν είστε στη θάλασσα, αλλά και να μην είστε, όπου και αν είστε, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε τη στο Viber, στο 6930-078-228. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για τα όμορφα του λόγια μέσα από την καρδιά μου, το φίλο μου, το Θόδωρο, το Ελευθερούδη. Λοιπόν, και θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, επειδή είναι και αυτό έτσι σε μια παραλία, το Saint Tropez από Pink Floyd, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1971 οι Pink Floyd τελειώνουν τις ηχογραφήσεις του έκτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Medley, το οποίο άκου να δεις τώρα, θα κυκλοφορεί στον Οκτώβριο του 1971 και παρά τις όχι τόσο καλές κριτικές θα γνωρίσει όμως μεγάλη εμπορική επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Και με Pink Floyd το δεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο δροσερό, στο Summer Edition, άκου να δεις, στον 102. Saint Tropez για το φίλο μου το Θόδωρο.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώση ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομών της πόλης, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά, που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μίκρα, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάκτηση του φυσικού ρόλου της πόλης, όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και την αναμονή τη κυβερνητική εναλλαγή τη συστημική αντιπολίτευση, αναφέρει η κομματική οργάνωση Κεντρική Μακεδονία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, καλώντα σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στι 5 Σεπτέμβρη στι 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Την προσωρινή διακοπή των ελέγχων για την θανάτωση ζωών μέχρι την άφηξη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαθά στη Λέσβο αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία πολύωρη και ιδιαίτερα επεισοδιακή συνεδρίαση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την υγειονομική στρατηγική που ακολουθείται. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Στη γεωγραφική κατανομή, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ως υψηλού κινδύνου καταγράφονται οι δήμοι Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης, Ημιτού, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερών και Θάσου. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά οριοθετήθηκε και δεν υπήρξαν μεγάλες καταστροφές. καθυλώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στο ναό ποταμό πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, ανατολικά της τοπικής κοινότητας Καλυθέα, κοντά στην Κόνιτσα. Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο σε υψόμετρο 1200 μέτρων, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και τη συμμετοχή πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, αύριο σε ισχύ, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές Χαλκιδικής, στους Δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύ διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολιστήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά από τις πλημμύρες, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάτιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Στρεμπνένιτσα το 1995. Ο Μπλάτιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών, στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όμως θα υπάρξουν νεφώσεις στα γυρόρινα. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, βαθμιαία θα γίνουν ανατολική, νότιο-ανατολική 4 έως 5. Θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χάντζη Δημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition, Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition. Hey!

0: θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
1: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.

Λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Ξέρετε, λέει, τι θα έπρεπε να κάνουμε τις 5ης. Τίποτα, ιδιαίτερα έτσι τώρα που είναι προς το τέλος του καλοκαιρακίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 14 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, από ό,τι βλέπω αναφορικά με την κίνηση. Ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι τη λες και ιστορική σήμερα την ημέρα. Αναφέρομαι φυσικά στο μετρό στην Καλαμαριά, που από τις 3 και 5 και μετά δόθηκε φυσικά στην κυκλοφορία σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου. Αύριο επίσης, αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, έχουμε και την Πανσέλινο, το γνωστό το φεγγάρι του Οξύριγχου. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, μιας και μιλάμε και για την κίνηση στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι στις 8 η ώρα ακριβώς θα λάβει χώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής. Μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, να μας πείτε και μία καλησπέρα στο 2313-338-420. Και μην ξεχνάς ότι κάθε μέρα είναι μία καινούργια μέρα. Έτσι λέει το επόμενο τραγούδι, και φυσικά για μένα αυτό είναι το μότο της ζωής μου.

gonna run to? No.

Πόσο χαίρομαι που σιγά σιγά μαζεύεται εδώ η παρέα στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά που είχε και γενέθλια εχθές. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, υγεία, τύχη και χαρά, λέω εγώ συνήθως. Άντε, λέει, να μαζευόμαστε σιγά σιγά να μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Να καλησπερίσω φυσικά και τη φίλη μου τη Σοφία που τη γύρισα, λέει, πολλά χρόνια πίσω με το προηγούμενο τραγούδι. Γεια σου, Σοφάκι, όμορφο. Και φυσικά στο φίλο μου το Βασιλάκι που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και ετοιμάζεται να πάει τη βόλτα του. Έχει και τη ζέστη του και στην Καβάλα, καλά και εδώ έχει λίγο ζεστούλα. Είμαστε στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 5η 27 του Αυγούστου, και αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε καλώς. Όσο έλειπα λοιπόν για τρεις μερούλες τέλος πάντων για να κάνω τα μπάνια του λαού, δυστυχώς έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή, όπως και εσείς γνωρίζετε, η Ντόλι Πάρτον, τραγουδίστρια, συνθέτρια, γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946, έφυγε από τη ζωή 25 Αυγούστου του 2026, πολύ αγαπημένη, Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον κατά κόσμο, συνθέτρια, τραγουδίστρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο στην country μουσική. Είναι ένα μικρό κορίτσι που από το Τενεσί έγινε παγκόσμιο pop σύμβολο. Πολλά θα μπορούσα να πω για την Ντόλι Πάρτον. Ήταν παντρεμένη 50 χρόνια με τον Καρλ Ντίν, τον έρωτα της ζωής της, και έφυγε μάλιστα, άκου να δεις τώρα, ένα χρόνο μετά από ότι έφυγε αυτός από τη ζωή. Πέρυσι πέθανε ο σύζυγός της και ένα χρόνο μετά έφυγε και αυτή και τον ακολούθησε. Ο Τζακ Ουάιτ, λέει, τον White Stripes, τραγούδησε τον Τζολίν μετά από 19 χρόνια. Τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Ντόλι Πάρτον, αλλά και η Μάιλι Σάιρους, η βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον, είπε ένα συγκινητικό αντίο στην ονά της, στην Ντόλι Πάρτον. Έχω έναν άγγελο, λέει, στο πλευρό μου. Και μάλιστα για την ιστορία, η Ντόλι Πάρτον συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά Χάνα Μοντάνα, υποδιόμενη κιόλας στη θεία Ντόλι. Η Μάιλι Σάιρους αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την ονά της μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram. Ανέφερε τη θεία Ντόλι, λέγοντας ότι το συνέστημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι πέρα από ότι οτιδήποτε νιώθω ότι μπορώ να μοιραστώ, έγραψε η Σάιρους, εξηγώντας ότι οι πιο σημαντικές και πολύτιμες στιγμές που έζησαν μαζί θα παραμείνουν ιδιωτικές πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας. Όπως ανέφερε η Μάιλι Σάιρους, γνωρίζει πως η Ντόλι Πάρτον θα ήθελε να βιώσει τον πόνο της απώλειας, να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτόν και στη συνέχεια να συνεχίσει τη ζωή της με δύναμη. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα, έγραψε χαρακτηριστικά η Μάιλι Σάιρους για τον θρύλο της country μουσικής και νονάτης, την Ντόλι Πάρτον.

Μετά από απέτηση ακροατών και δι' του φίλου μου του Δισκόβιου του Βασίλη από την Καβάλα, ακούμε Ντέμπρα Ντεζάν από το 1981. Are you loving somebody? Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ξανά να ευχηθώ χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αθηνά που είχε γενέθλια εχθές. Έσβησε νομίζω τα 39 κεράκια και μ' αρέσει που μου λέει έχει μείνει λέει τούρτα από εχθές. Μπορεί να περάσω να φάω, γιατί όχι. Στην τούρτα, στα κρασιά και γενικά στα κεράσματα, δεν λες όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε και νωρίτερα, διότι έλειπα εγώ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου η Ντόλι Πάρτον. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026. Σίγουρα έχετε ακούσει πάρα πολλά για την Ντόλι Πάρτον. Εγώ θα μείνω λίγο στο τραγούδι της Τζολίν, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα. Αυτό. Και αξίζει να πούμε 2-3 λογάκια για το τραγούδι Τζολίν της Ντόλι Πάρτον. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1973. Σύντομα έγινε από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της Ντόλι Πάρτον. Είναι η ιστορία ουσιαστικά μιας γυναίκας που παρακαλάει μία άλλη να μην της κλέψει το σύντροφό της. Έχει τραγουδηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους. Έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες. Ποια είναι όμως η αληθινή ιστορία πίσω από το Τζολίν? Η Ντόλι Πάρτον έχει παραδεχθεί ότι αυτό το τραγούδι έχει μία δόση αλήθειας. Η έμπνευση ήρθε όταν μια γυναίκα που εργαζόταν σε τράπεζα άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύζυγό της, τον Καρλ Ντίν. Η ίδια η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει ότι η γυναίκα είχε ερωτευτεί τον σύζυγό της, ενώ εκείνος απολάμβανε απλά την προσοχή που του έδειχνε. Η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε πραγματική απιστία. Η Πάρτον μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την ιστορία ουσιαστικά αθώα, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα απλώς φλέρταρε τον σύζυγό της όταν εκείνος πήγαινε στην τράπεζα, και μάλιστα η τραγουδίστρια έχει αστειευτεί πολλές φορές για το γεγονός ότι περνούσε πολύ χρόνο στην τράπεζα, λέγοντας «Μα δεν έχουμε και τόσα χρήματα πια». Η γυναίκα όμως αυτή που εργαζόταν στην τράπεζα και φλέρταρε με το σύζυγο της Ντόλι Πάρτον δεν λεγόταν Τζολίν. Η Πάρτον πήρε το όνομα αυτό και σε μια άλλη ιστορία που διηγήθηκε, όταν βρισκόταν στη σκηνή, πρόσεξε ένα πανέμορφο κοριτσάκι περίπου 8 ετών. Κόκκινα μαλλιά, πράσινα μάτια, την κοιτούσε με θαυμασμό, κρατώντας ένα αυτόγραφο. Όταν τη ρώτησε πώς τη λένε, το κοριτσάκι απάντησε Τζολίν. Το όνομα αυτό εντυπωσίασε αμέσως την τραγουδίστρια, η οποία θεώρησε ότι ήταν ιδανικό όνομα για αυτό το τραγούδι. Έτσι, η πραγματική ιστορία με την υπάλληλο της τράπεζας συνδέθηκε τελικά με το όνομα της μικρής θαυμάστριας και γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια και τα πιο εμπορικά της καριέρας της Ντόλι Πάρτον. Μάλιστα, η ίδια αργότερα, χρόνια πολλά αργότερα, σε εμφάνισή της στο Glastonbury το 2014, είχε ευχαριστήσει δημόσια τη γυναίκα

που αποτέλεσε την αφορμή για αυτό το τραγούδι, την υπάλληλο στην τράπεζα, και όπως είχε εξηγήσει, αν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορία, ίσως να μην είχε γράψει ποτέ τον Τζολίν, να μην είχε αποκομίσει τεράστια έσοδα που της απέφερε αυτή η διαχρονική επιτυχία.

Και Dua Lipa και Weekend, διότι Dua Lipa μεταξύ μας είχε και γενέθλια. 22 Αυγούστου γεννήθηκε το 1995, έσβησε τα 31 κεράκια, παρέα φρεσκοπαντρεμένη γαρ με τον άντρα της ζωής της, τον Καλούμ Τέρνερ. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου, η τελευταία 5η του Αυγούστου μας φέρνει νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. 3 στον αριθμό. Έρχεται λοιπόν η ταινία Ο Αστερισμός του Σκύλου. Αν θέλετε κάτι σε, πώς να σας το πω τώρα ακριβώς, μια μεταποκαλυπτική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Ρίτλι Σκοτ. Το είπα. Τι είναι το story? Στον απόϊχο ενός καταστροφικού ιού γρίπης, λίγο με έχουν κουράσει αυτά, που σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα, ο Χιγκ, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους και ένας σκληροτράχυλος πρώην πεζοναύτης, ο Μπάνκλεϊ, αντιμετωπίζουν εισβολής αλλά και την ελπίδα πάντα. Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή έξω από το τωρινό τους κρυσφύγετο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε βέβαια τον Τζέικοπ Ελόρντι, ο οποίος είναι πολύ ανερχόμενος, και τον Τζος Μπρόλιν, σε φυσικά σκηνοθεσία όπως προανέφερα, Ρίτλεϊ Σκοτ. Και αφήνουμε το μεταποκαλυπτικό, αυτή την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, και πάμε στο τέλος της οδού Oak, όπου σε πάει σε ένα μυστηριώδες υπερφυσικό φαινόμενο. Μάλιστα, για να δούμε τι πραγματεύεται αυτή η ταινία. Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την οδό Oak από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη την γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώρισαν δεν ισχύουν πια. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν, να βρουν το δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη τους δύναμη είναι η συναισθηματική τους δεσμή. Ορίστε και το ηθικό δίδαγμα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καλά και αυτή δεν λείπει από ταινία τελικά, η Άν Χάθαουέι, η οποία περιμένει και το πρώτο της παιδάκι, η οποία και αυτή πραγματικά παίζει σε όλες τις ταινίες πλέον, δηλαδή φτάνει. Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα. Αυτό που έχει πολύ έτσι μου έγειρε το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ταινία σου λέει είναι instant cult ταινία. Instant cult ταινία. Ταξίδι στον τόπο του εγκλήματος, αν θέλετε να δείτε και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ταινίες για σήμερα. 3 στον αριθμό. Επιλέγετε αυτή που θέλετε περισσότερο. Και what is love για τη συνέχεια. Έλα μουντε. 39 χρονών έγινα και ακόμα δεν κατάλαβα.

Don't go, μην πας πουθενά, γιατί έρχεται Θανάσης Βικόπουλος. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που μου στείλει ο φίλος μου ο Θόδωρος εδώ στο Viber των Simpson. Πάρα πολύ ωραίο, τον Homer Simpson να χορεύει δίσκο, γιατί αυτά τα τραγούδια εννοείται μας πάνε στη δεκαετία του 80, παρότι είπαμε είμαι μόλις 39 ετών. Θόδωρε, αγαπημένε, καλέ μου Θόδωρε. Λοιπόν, σας είπαμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, πάμε και σε μια θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ 5η 27 του Αυγούστου. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ βρίσκεται στο Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κρήτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς συνθέτει ο Γιώργος ο Ανδρέου, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου βλέπουμε την Ιρώμα Νέου σαν Ιουλιέτα και τον Άκη Σακελαρίου ως σαν Ρωμαίο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 5η 27 Αυγούστου, στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Θα κλείσω με Σεζάρια Εβόρα, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1941, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, έφυγε από τη ζωή στις 17 Δωδεκάτου του 2011. Αγαπημένο λατρεμένο τραγούδι Σοντάτ, εδώ παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όπως σας προανέφερα, μείνετε συντονισμένοι, διότι θα σας πει μια ιστορία ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος και αυτός είχε γενέθλια, χρόνια πολλά και στο Θανάση μας, να είναι ευτυχισμένος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα δεν γίνονται για κομματική ανταπόδοση, αλλά ως κεντρική υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώσεις ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρέων σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομών της πόλης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές, εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι σε κυκλοφορία στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Πρόσθεσε ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Πειρά εξαπέλυσαν ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, ανέφερε το ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλίων θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τους λαούς των δύο χωρών εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει εφησυχασμό, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, αύριο σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στις 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην Νορβηγία από την Μπραν, στη Ρεβάν στο δύο ομάδων, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντζες Κράλοβε. Στις 9 η ώρα ο Όφη δοκιμάζεται στη Βουλγαρία απέναντι στη Τσεσεκά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γιαγιά μου, η Ελισόφιλες και φίλοι, ήταν από το Βογατσικό. Ήταν η τρίτη γυναίκα του παππού, του πατέρα του μπαμπά μου. Στο σπίτι, τη γιαγιά την Αθανασία την πρώτη, μόνο ο μπαμπάς την είχε γνωρίσει λίγο πριν πεθάνει στο χωράφι, νέα η καημενούλα. Στην πόλη γνώρισε ο παππούς μου την Ελισό μετά το χωρισμό του από τη δεύτερη σύζυγό του. Τι σας λέω τώρα. Αριστοκράτησα η Ελισό. Αυτές από το Βογατσικό. Ήταν καλοαναθρεμένες όλες. Βάλτε και ότι πέρασε τη νιώτη της στην Κωνσταντινούπολη με τους χρυσούς κρίκους στα χέρια μαγείρευε και ψώνιζε πάντοτε από τα καλύτερα. Είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει που εμπεριείχε πάντα την αίσθηση του σνόμ. Στον κόσμο της ήταν. Κάποτε έκανε σκοποβολή στον κήπο και πέρασε ανάμεσα από την Κάνη και το Στόχο. Μην το συζητάτε. Να είναι ψυχούλα της αναπαυμένη. Μια φορά έπεσε στο χριστουγεννιάτικο χορό της Βοιακής Θεσίας, στο Καψής, αλλά φορούσε τη γούνα και η γούνα απορρόφησε το τράδαγμα. Ήταν τότε που είπε ο μπαμπάς μου στη μαμά, πολύ πλακατζήσε, είδες γιατί επέμενα να πάρει και ρελισό γούνα από τη Σιάτιστα. Βαριές γούνες. Εσύ θα την κληρονομήσεις μια μέρα. Γέλιο. Αυτή ήταν η ιστορία που δεν ξέρετε. Από εδώ και πέρα όμως την ιστορία την ξέρετε, διότι σχεδόν όλοι την έχετε ζήσει. Προσέξτε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Παλιά η τηλεόραση, τότε αν θυμάστε είχαμε μόνο ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, είχε ταινία Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Εγώ ως παιδάκι ήθελα αστεία έργα, όπως τα έλεγα. Ή αν ήταν σοβαρά, βαριά να ήθελα κανένα πολεμικό. Οι μεγάλοι βολεύονταν με τα πάντα, πλην του πατέρα μου που μετά το φρούτο πήγαινε πάντα για ύπνο, εκτός κι αν είχε Χατζηχρήστο. Η γιαγιά που λέτε, η Ελισό, περίμενε πώς και πώς. Και εγώ περίμενα όχι μόνο την ταινία, αλλά και την ατάκα που έλεγε πάντοτε η κυρία Ελισό.

Φίλες αγαπημένες, φίλοι αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Ξανανταμώνουμε μετά από τις δύο αυτές εβδομάδες των διακοπών. Θέλω να πιστεύω πως όσοι λείψατε την περίοδο αυτή, περάσατε καλά. Όσοι βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Και όσοι ετοιμάζεστε από εδώ και πέρα να φύγετε, μην το συζητάτε. Έχετε επιλέξει μια εξαιρετική περίοδο. Η εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3 επέστρεψε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Να είναι γλυκό το φθινόπωρο που θα έρθει σε λίγες ημέρες. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα σήμερα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε στη ρύθμιση του ήχου τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σφίξε με και κούτσα κούτσα, ή αλλιώς τα φτωχαδάκια, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ένα τραγούδι με το τρίο κιτάρα, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1954 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου, «Η ωραία των Αθηνών». Εξαιρετική ταινία, σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη και μουσική Γιώργου Μουζάκη. Και που λέτε, φίλες και φίλοι, από τα γράμματα ακόμη, με το που εμφανιζόταν ο τίτλος, η γιαγιά μου η Ελισσό έλεγε με το χαρακτηριστικό ύφος της, 100 φορές τα έχουμε δει αυτά. Στο καπάκι, το μεταξύ, αν εμφανιζόταν στην πρώτη σκηνή κάποιος ηθοποιός που δεν ζούσε πλέον ο άνθρωπος, για παραδείγματος χάρη ο Αυλονίτης έλεγε, λιώσανε τα κοκαλάκια του, αλλά ακόμη δείχνουν ταινίες του. Όμως η γιαγιά, ακόμη και αν είχε δει, παραδείγματος χάρη, το «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός» 100 φορές, καθόταν για μία ακόμη φορά. Και παρότι ήξερε απ' έξω τις ατάκες, ήταν σαν να έβλεπε την ταινία για πρώτη φορά. Και είμαι σίγουρος πως το έχετε ζήσει και σας το είπα από την εισαγωγή όλο αυτό. Και είμαι επίσης σίγουρος πως τώρα πια, έχοντας δει διπλάσιες φορές μια ταινία από ό,τι η γιαγιά σας, που δεν είχε και από μικρή τηλεόραση όπως εσείς, εξακολουθείτε να γελάτε με την καρδιά σας κάθε φορά που ακούτε την ατάκα του Νίκου Ρίζου, «Φέρτε μου τη Μαρίνα να μη σκίσει». Σκεφτήκατε ποτέ τι κάνει τελικά τη διαφορά με το σήμερα στο γέλιο του ελληνικού θεάτρου, της επιθεώρησης αλλά και του σινεμά? Κυρίως η πένα, φίλες και φίλοι, η αξιοπρεπής και βαθιστόχαστη πένα. Ο Νίκος Τσιφόρος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 27 Αυγούστου του 1909. Γόνος εύπορης οικογένειας, η οποία διέπρεπε στον χώρο του εμπορίου. Λίγα χρόνια μετά τη γέννησή του επιστρέφουν οικογενειακό στην Αθήνα και ο νεαρός Νίκος, όσο μεγάλωνε, άρχισε να δείχνει την κλίση του στο γράψιμο. Κάπως έτσι, το 1928, πριν καν ενηλικιωθεί, γράφει μία επιθεώρηση που ανεβαίνει σε θερινό θέατρο της Φρεατίδας του Πειραιά. Ωστόσο, έπρεπε να ικανοποιήσει και τα θέλω του αυστηρού πατέρα του και εστιάζει και στις σπουδές του. Γίνεται δεκτό στην νομική σχολή, παίρνει το πτυχίο του 1933 και αφού ασκεί τη δικηγορία για μικρό διάστημα, ξεκινά να εργάζεται στο ελεκτικό συνέδριο. Όμως η ζωή αυτή δεν τον γεμίζει και μετά από δύο χρόνια αποφασίζει να παραιτηθεί και να μπαρκάρει στα καράβια. Αυτή και αν δεν ήταν αλλαγή, θα επιστρέψει, θα δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, πάντα όμως δημοσιεύει παράλληλα κείμενά του σε περιοδικά και εφημερίδες. Κάπως έτσι, το 1936 δημοσιεύει μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Rex το «Τζιμ κακής ποιότητας», το οποίο αφιερώνει στον στενό του φίλο Γιώργο Τζαβέλα, και το 1937 το «Σατανάς Ινκόγνητο». Βέβαια,
Τα δύο αυτά πρώτα δείγματα γραφής δεν φέρνουν την καταξίωση, αλλά είναι ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Και έτσι το 1939 αποφασίζει να αφοσιωθεί στη συγγραφή ολοκληρωτικά. Πριν την απελευθέρωση και συγκεκριμένα το 1944 θα έρθει το πρώτο θεατρικό έργο του Νίκου Τσιφόρου. Ήταν «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων», που ανέβηκε από τον θείασο Μέρη Σαρώνη και Δημήτρη Χόρν στο τότε θερινό θέατρο Ακροπόλ της Οδού Ιπποκράτους. «Πινακοθήκη των Ηλιθίων», λοιπόν, τι είναι τελικά? Είναι το πείραμα του Ιωσία Τέρινγκτον, ενός κεντρικού μεγαλοαστού, που θέλει να αποδείξει πως η ηλιθιότητα είναι σφηνωμένη ακόμη και στα πιο έξυπνα κεφάλια. Μόνο που το πείραμα αυτό, φίλες και φίλοι, γίνεται η αφορμή ενός μεγάλου έρωτα.

0: Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Άννα Χρυσάφη στο «Γυναίκα με δύο άντρες» ή αλλιώς «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μιτσάκη, το οποίο είχε ακουστεί στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου «Ο πύργος των υποτών» του 1952, σε παραγωγή του Αντώνη Ζερβού. Πολλοί από εσάς θα τη θυμούνται ενδεχομένως. Είναι εκείνη η ταινία στην οποία ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας άνθρωπος που ψάχνει κοιμήλια γενικότερα και παλιές ιστορίες, εντοπίζει κάποιον μανάβη κάπου στην Αθήνα, τον οποίον σαν και καλά προσπαθεί να πείσει, τον οποίο προσπαθεί να πείσει ότι προέρχεται από μια γενιά αριστοκρατών. Του βρίσκει και ένα πύργο για να μετεγκατασταθεί εκεί με την οικογένειά του, και κάποιο βράδυ διοργανώνεται μια χώρο εσπερίδα, στην οποία βέβαια κυριαρχεί η κλασική μουσική, αλλά ο καημένος ο μανάβης κάποια στιγμή δεν αντέχει και καλεί μια κομπανία λαϊκής μουσικής, με πρώτο μπουζούκι βέβαια τον Γιώργο Μιτσάκη και φωνή την Άννα Χρυσάφη, οι οποίοι εκτελούν αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το «Μια γυναίκα και δύο άντρες». Ήταν μάλιστα πάρα πολύ χαρακτηριστική η σκηνή που μετά τη λήξη του πρώτου μέρους της κλασικής μουσικής πετάει το μανάβης και λέει: αφού ακούσαμε μέχρι τώρα τη μουσική του κόσμου, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τη μουσική του Κοσμάκη. Εμείς βέβαια, φίλες και φίλοι, είχαμε αφήσει στη μέση την πινακοθήκη των ηλικίων, εκεί όπου η Αλίντα, μια φλογερή και ρομαντική Ισπανίδα, και ο Ανδρέας, ένας εύθυμος και ανέμελος γοητευτικός Παριζιάνος φοιτητής, είναι κληρονόμενος μακρινού θείου, τον οποίο δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν μάλιστα καν την ύπαρξή του, έτσι. Στο ταξίδι τους για την αποδοχή της μεγάλης κληρονομιάς συναντιούνται και ερωτεύονται. Ωστόσο, ο νεκρός θείος φαίνεται πως έχει διαφορετικά σχέδια για τους δύο νέους. Θα καταφέρει να αποδείξει ότι το συμφέρον είναι η μοναδική κινητήρα δύναμη των ανθρώπων? Και αν η ανθρώπινη λυθιότης έχει τέτοιον όγκο που μόλις και μεταβίας χωράει μέσα στο άπειρο, τι ρόλο παίζει ο έρωτας και τα συναισθήματα σε όλο αυτό? Και πόση αλήθεια μπορεί να χωρέσει στις καρδιές των δύο ηλίθιων νέων? Είναι φοβερά τα ερωτήματα που θέτει η πρώτη θεατρική κομμωδία του Τσιφόρου, για την οποία έτσι απλά ο ίδιος θα πει τότε: το μυστικό είναι να μπορεί κανείς να γελά. Η επιτυχία είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι. Μια επιτυχία την οποία θα ακολουθήσουν επίσης κορυφαίες στιγμές στο ελληνικό θέατρο, όπως ήταν τα έργα «Ο Κλέαρχος», «Η Μαρίνα» και «Ο Κοντός», «Η Κυρία του Κυρίου», «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η Γαμπρή της Ευτυχίας» και «Το Έξυπνο Πουλί».
1: Και τα πλημένα, και τα πλημένα, ό,τι ρουχά κι αν φορέσεις, είναι πάντα...
0: Το ξέρω ότι κάτι σας λένε οι τίτλοι αυτοί και είναι λογικό. Βλέπετε, όλα αυτά τα έργα μεταφέρθηκαν χρόνια αργότερα στην μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου. Συνολικά στη θεατρική του πορεία, ο Νίκος Τσιφόρος άφησε χρυσή παρακαταθήκη, πάνω από 50 θεατρικά έργα, αρκετά εκ των οποίων γραμμένα σε συνεργασία με τον αγαπημένο του φίλο Πολύβιο Βασιλιάδη.
2: Τι λέει αυτός?
3: Δεν κατάλαβα.
2: Δεν πάει, λέει, καμένα βούρλα, πάει στο Λουτράκι.
3: Ποιος?
2: Ο γαμπρός.
3: Τον κακό τον καιρό.
2: Τώρα ήρθε μέσα και λέει: δεν με ωφελούν τα καμένα βούρλα, θα πάω στο Λουτράκι.
3: Δεν τον άδειο.
2: Εδώ, παιδί μου, φως φανάρι για τη μία του. Δεν κατάλαβες? Δεν της αρέσουν τα καμένα βούρλα της λεγάμενης, της αρέσει το Λουτράκι. Και τώρα που τα κατάφερε αυτός να το σκάσει, άρχισε με το μαλακό. Μπάνια στα καμένα βούρλα και θα πηγαίνει στο Λουτράκι να οργιάζει ο παλιάνθρωπος.
3: Τι λες, βρε γυναίκα, υπάρχει τόσο πονηριά στον κόσμο?
2: Α, υπάρχω κι εγώ.
3: Αυτό να μου πεις, υπάρχει εσύ, βέβαια.
2: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό.
3: Για φώναξε μου τον δω τον έκφυγε.
2: Μη μου τον πονηρέψεις.
3: Για φώναξε μου τον δω τον
2: έκφυγε. Τώρα θα είδεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
3: Για πλησίασες.
4: Ορίστε.
3: Τι Λουτράκι τσαμπουνάς εδώ?
4: Εγώ?
3: Ναι. Δεν είπες να πας τα καμένα βούρλα?
4: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπες.
3: Στεφός, καλή σου με τίποτα. Πώς βρέθηκες από τα καμένα βούρλα στο Λουτράκι?
4: Το νερό.
3: Ποιο νερό?
4: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
3: Το νερό, βρε βλάκα. Ποιο νερό, βρε, που θα βάζεις, βρε, το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί?
4: Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
2: Τι θα τα κάνεις, βρε τα άλατα. Πασατέμπος είσαι.
4: Εγώ αρχικώς ήθελα στα καμένα βούρλα, αλλά μετά μου λέει...
3: Σκάτος μου, σκάτος. Κανείς δεν σου πει τίποτα, βρε. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα καμένα βούρλα.
0: Ετοιμαζόμουν να πω μια αξέχαστη στιγμή από το έργο, την κινηματογραφική μεταφορά βέβαια του θεατρικού «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», με τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Νίκο Ρίζο, τη σύζυγό του και τόσους άλλους εξαίρετους ηθοποιούς, αλλά τελικά αυτό το έργο είχε μόνο εξαιρετικές σκηνές. Η μία διαδιχόταν την άλλη. Είμαστε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι την έχετε δει, σε εκείνο το σημείο στο σπίτι ακόμα, που ο Βασίλης Αυλονίτης, θέλοντας να ακολουθήσει την όμορφη ξανθιά γειτόνισσα στις διακοπές της, αλλάζει κάθε τρεις και λίγο το πρόγραμμα του τάχα μου ασθενούς από αρθρητικά γαμπρού του Νίκου Ρίζου, προκειμένου να βολέψει αυτό στις δικές του ατιμίες. Σε ένα από τα αφιερώματα κάποιων άλλων εποχών, φίλες και φίλοι, βρήκα κάτι που σας το έφερα να το μοιραστούμε. Ο Τσιφόρος έβλεπε τα πάντα στη ζωή από μια χιουμοριστική σκοπιά, τη δικιά του σκοπιά. Αδυναμία του να σατιρίζει ό,τι οι άλλοι έβλεπαν με δέος. Οι διάλογοι των ηρώων του, όσο υψηλές θέσεις είχαν κατήχαν, δεν διέφεραν από τους διαλόγους των απλών ανθρώπων στις καθημερινές τους εκφράσεις. Και κάτι ακόμη περισσότερο. Ο Τσιφόρος δεν δίστασε να βάζει στο στόμα των ηρώων του εκείνα τα λόγια που είχαν στο μυαλό τους. Λόγια που θα ήθελαν να πούν στις σταυροφορίες, ας πούμε, για παράδειγμα. Όταν γύριζε ο υπότης το μεσημέρι στον πύργο του, ρώταγε με πάρα πολύ φυσικό τρόπο τη γυναίκα του «Είναι έτοιμο το φαΐ?» και εκείνη το απαντούσε «Σου έχω κάνει κάτι γιουβαρλάκια μούρλια». Ένας άλλος υπότης δεν δίσταζε να πει για την βασιλομήτωρα «Πολύ μας έχει πρίξει και θα της πω καμιά κουβέντα». Εκφράσεις και λόγια που ακούγονται καθημερινά σε όλους τους χώρους, από τους πιο επίσημους μέχρι και τους πιο περιφρονημένους. Ένας πραγματικός ρεπόρτερ της ζωής ήταν ο Νίκος Τσιφόρος, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς σε ένα αφιερώμα των νέων με τα οποία συνεργάστηκε για σειρά ετών. Ένα αφιερώμα που μας έρχεται από το φίλο της 7ης Αυγούστου του 1970. Για να δούμε τι λέει. Ο αξέχαστος συνεργάτης μας είχε μία αρχή στη ζωή του. Να ζει τις διάφορες καταστάσεις και μετά να τις γράφει. Όταν σκέφτηκε να γράψει τα παιδιά της πιάτσας, έφυγε από το σπίτι του και για έναν ολόκληρο μήνα έζησε στην Τρούμπα του Πειραιά και έκανε παρέα με τους τύπους του λιμανιού, τις κοινές γυναίκες, τους λαθρέμπορους, τους σωματέμπορους, τους εντός εισαγωγικών αποφύτους των φυλακών. Όλα τα ναυάγια που μπορεί να συναντήσει κανείς στα διάφορα λιμάνια.

Και να υπενθυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα και μεγάλη και χαρά που ξανανταμώνουμε, φίλες και φίλοι. Πολλά τα μηνύματα. Την καλησπέρα να στείλουμε στην αγαπημένη την Άννα, στο φίλο τον Ηλία, στον Μοριά, πολλά φιλιά να στείλεις και στην Ατάσα μας φίλε Ηλία, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη στα ξένα, το φίλο τον Τηλέμαχο, τον Άκη, τη Σοφία, την καλησπέρα στον Νίκο, την αγαπημένη την Ειρήνη, την οποία ευχαριστώ και για τις ευχές, και την αδελφούλα της, τη Δήμητρα, η Τατιάνα μας, ο Λάζαρος, ο Γιάννης ο Λιώνης. Μια καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το «Άλα της, άλα της». Και είχε και τα περίεργα για την εποχή λογάκια του, έτσι. Είναι και το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε ο Τσιφόρος. Το «Άλα της, άλα της», φίλες και φίλοι, ήταν ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ, παρακαλώ, το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1955 του Τσιφόρου, «Γλέντι, λεφτά και αγάπη», ερμήνευσε η Μπέμπα Κυριακίδου. Χωρίς προκαταλήψεις, ο Νίκος Τσιφόρος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είδε όλα αυτά τα ναυάγια με πάρα πολύ ανθρωπιά, με κατανόηση. Πίστευε και εκείνος, όπως ο Αμερικανός συγγραφέας Ντέιλ Κάρνεγι, ότι ο μόνο λόγος που δεν είμαστε κροταλίες είναι γιατί οι γονείς μας δεν ήταν κροταλίες. Και ότι και αυτά τα εντός εισαγωγικών αποβράσματα θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη τύχη αν. Και σε αυτό το αν στάθηκε με πάρα πολύ σεβασμό ο Νίκος Τσιφόρος και έγραψε συγκλονιστικές ιστορίες από το λιμάνι, ιστορίες με γέλιο αλλά και με δάκρυ. Και το εξηγούσε και ο ίδιος. Ρωτάνε καμιά φορά γιατί υπάρχει υπόκοσμος, έλεγε. Είναι απλό, γιατί υπάρχει και κόσμος. Η κοινωνία, κατέληγε, είναι ένα είδος κλίμακας.

Και βέβαια ο Τσιφόρος δεν συνεργάστηκε μόνο με την εφημερίδα Τα Νέα ΑΕ. Από το 1950 διατηρούσε στήλες σε διάφορες εφημερίδες, στον προοδευτικό Φιλελεύθερο, το Βήμα, τον Ελεύθερο Κόσμο, αλλά και σε περιοδικά όπως ήταν το Ρομάντζο, ο Ταχυδρόμος, το Πάνθεον, το Τραστ. Τακτικός συνεργάτης μέχρι το τέλος της ζωής του. Στη συγγραφική του πορεία περιλαμβάνονται πάρα πολλά ευθυμογραφήματα, αλλά και κείμενα ραδιοφωνικά, μέσα από τα οποία καταδείκνει τα στραβά και ανάποδα της ελληνικής κοινωνίας. Οι ήρωες του Νίκου Τσιφόρου κινούνται συχνά στο περιθώριο, γεφυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την προπολεμική και την μεταπολεμική περίοδο της Αθήνας, έχουν δοσοληψίες με τον νόμο και το δραματικό διωγγώνεται και διωγγώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει γκροτέσκο. Ο Νίκος Τσιφόρος θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία και ως πεζογράφος, διακρινόμενος για το υπέροχο του χιούμορ και την ικανότητά του στην σατυρική απόδοση διαφόρων ιστορικών γεγονότων. Χαρακτηριστικοί τίτλοι βιβλίων του «Ελληνική μυθολογία», «Η ιστορία της Αγγλίας», «Βιβλικά χαμόγελα» και τόσα και τόσα άλλα. Έργα του όπως «Τα παιδιά της πιάτσας», «Τα παλιόπαιδα τα τίθασα» ή το «Εμείς οι Φράγκοι» ή «Οι Σταυροφορίες» έχουν φανατικούς αναγνώστες, όχι όμως σε μία μόνο εποχή, σε κάθε εποχή. Κάποια στιγμή, ευτυχώς βέβαια, ο Νίκος Τσιφόρος θα κάνει τα πρώτα του κίνημα.

0: ουσιαστικά βήματα και θα τα κάνει νωρίς, έτσι συγκεκριμένα το 1948, αν και η αλήθεια είναι πως από πολύ πιο μπροστά συμμετείχε αθόρυβα, θα λέγαμε, σε διάφορα σενάρια ταινιών. Το ντεπούτο του λοιπόν γίνεται με το σενάριο για το φιλμ 100.000 λίρες σε σκηνοθεσία του Αλέκου Λιβαδίτη. Ενώ την ίδια χρονιά θα ξεκινήσει και η συνεργασία του με τη μεγάλη κινηματογραφική σχολή, την Famous Films, γράφοντας και σκηνοθετώντας την δραματική, έτσι ξεκίνησε, τη δραματική ταινία «Χαμένοι άγγελοι» με την Ειρήνη Παπά και τη Μαρούλα Γιούλη. Κι όμως, φίλες και φίλοι, δραματική ήταν η πρώτη ταινία, όπως και η δεύτερη, που είχε τίτλο «Η τελευταία αποστολή» του 1949. Και εδώ βέβαια να υπογραμμίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και συγκεκριμένα στην τέταρτη διοργάνωση του 1951. Όμως ο Τσιφόρος δεν άργησε να στραφεί στην κωμωδία, όπου άλλωστε είχε ένα φοβερό ταλέντο. Έτσι λοιπόν σκηνοθετεί το φιλμ «Έλα στο θείο» του 1950, αλλά και την «Ωραία των Αθηνών» του 1954, όπου δημιουργεί τον τύπο που κατά κάποιο τρόπο θα ακολουθεί τη Γεωργία Βασιλιάδου μέχρι το τέλος της πορείας της. Εκεί ο Ζάχος Μαρκάς, πρόεδρος του ηθικοπλαστικού σωματείου Πνεύμα και Ηθική, κληρονομεί μια μεγάλη περιουσία με τον όρο να παντρευτεί βέβαια την άσχημη και μεγαλούτσικη σπιτονικοκυρά του θείου του, την Αριστεία Καραμπίνη. Προκειμένου να την ξεφορτωθεί βέβαια, προσπαθεί να την παντρέψει με έναν από τους δύο φτωχούς νικαριδές του, τον Νότη και τον Κοσμά, που του χρωστούν πολλά λεφτά και αρχικά οι κακομοίρηδες αποδέχονται την πρότασή του.
1: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το θαυμάσιο τρίο τέμπο σε ένα καινούργιο τραγουδάκι που έχει τον τίτλο «Το Κλαρίνο».

ένα τόσο δακλαρίνο. Και να ξέρω να σου παίξω κάποιο τραγουδάκι φίλο. Να φυσήξω χίλιες νότες, να χορεύει το φεγγάρι. Και να

0: Ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ», λοιπόν, φίλες και φίλοι, 1960. Αυτό ήταν το τρίο τέμπο στην πρώτη γύρα του τραγουδιού. Και μάλιστα όταν ο Κομφερασιέ μίλησε για κάποιον ερασιτέχνη που ήθελε να τραγουδήσει και αυτός, αυτός ήταν ο μεγάλος Ντίνος Ηλιόπουλος. Για να πετύχει το σχέδιό του ο Ζάχος στην ωραία των Αθηνών, να θυμάστε τι κάνει. Στέλνει τον Νότη και τον Κοσμά να μείνουν στο άδειο δωμάτιο της Αριστείας, ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτυχθεί με έναν εκ των δύο το ειδήλιο. Στο μεταξύ, οι δύο νέοι, που ερωτεύονται βέβαια άλλα κορίτσια, προσπαθούν ο ένας να αναγκάσει τον άλλο να πάρει τη μεγάλη απόφαση να παντρευτεί την Αριστεία. Ρεσιτάλ ερμηνεών σε εκείνη την ταινία από όλους: Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Βασίλη Σαυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Γκέλη Μαυροπούλου, Σπεράντζα Βρανά, ο συμβολιογράφος Σταύρος Ξενίδης και βέβαια η πένα, φίλες και φίλοι. Η πένα. Μια πένα που καυτεριάζει αλλά δεν χλεβάζει. Μια πένα που δεν λέει αλλά υπονοεί. Μια πένα που δικαιώνει με το δικό της τρόπο τις επιλογές των απόκληρων των φτωχών και στέλνει στον πάγκο του αυτόν που επιλέγει με μπαγαμποντιά να πλουτίσει στις πλάτες των άλλων.
1: Εντάξει, και τώρα η σειρά μου. Βγάλει την γραβάτα να στολιστώ κι εγώ.
2: Δηλαδή πας φυρί-φυρί να με εκθέσεις?
1: Όχι ρε Νότι, αλλά τέλος πάντων συγκεκριμένος άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μ' αρέσει η μικρή.
3: Ήρθατε, δεν σε συνόησα.
4: Ναι, και κουβεντιάζομαι για δουλειές. Μα συγχωρείς δηλαδή?
3: Εμένα να με συγχωράτε.
2: Μα αυτήν εδώ πως ξεμπλέκουνε?
4: Αν δεν ξεμπλέκουνε.
2: Αλλά?
4: Για να μας κόψει χλαπ, ψαλίδι το χαρτζηλίκι ο Ζάχος. Τι ωραίος που είσαι. Βρε εδώ στα κορίτσα μοστράραμε για επιχειρηματίες.
3: Φωνάξατε?
4: Όχι σου είπαμε Αριστεία μου.
3: Όχι.
4: Έχουμε δουλειά. Πνιγόμαστε.
3: Δαρδόν.
2: Εγώ αυτή θα τη χτίσω.
4: Μπράβο ρε ξυπνάκια. Μπράβο. Βρε ας τι να σε περνάει για γαμπρό και να τα τρώμε του Ζάχου.
3: Μήπως θέλετε κανένα χαμέμιλον?
4: Όχι.
3: Είπα.
4: Θα τα αναβάλεις και θα τραβάμε. Κατάλαβες?
2: Μπήκα. Αναβολή και τραβηχτική.
4: Α, μπράβο. Αλλιώς θα τις χάσουμε τις μικρές.
3: Παρδόν, θα φάτε εδώ. Έχω φτιάξει ένα μακαρονάκι κοπτών νέκταρ.
2: Όχι, δεν θα φάμε.
3: Κρίμα. Καλέ μείνατε. Θα το πετάξω, θα πάει χαράμι τόσο φαΐ.
4: Δεν το τρώμε το κοπτών. Μας πειράζει.
3: Παρδόν.
2: Α, δεν γίνεται κουβέντα με αυτή την κάμπια. Ρε, εσύ κάνουμε μια δουλειά.
4: Τι?
2: Πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει μικρά.
4: Στη μικρά. Πήγαμε.
3: Τι φεύγετε?
4: Όπα. Σπίτον νοικοκυρά είναι αυτή για σταθμάρχες. Έχουμε και δουλειά.
3: Και το φαΐ.
2: Φάτο.
3: Όσο σκληρός κι αν είναι, που θα μου πάει. Θα πάρει βράση.
4: Θέλει και τη σόδα του.
0: Ο Τσιφόρος, φίλες και φίλοι, εμπνεύστηκε το όνομα της ταινίας «Η ωραία των Αθηνών» από τα πρώτα καλλιστεία που είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, θέλοντας να απογειώσει τη Βασιλιάδου, για την οποία όλοι συμφωνούν ότι δεν ήταν όμορφη, αλλά φρόντιζε με τους ρόλους της και με την άνεση με την οποία τους υιοθετούσε να γίνεται εκπληκτικά όμορφη στα μάτια του κόσμου. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μεγάλες κωμωδίες, της Φίνος Φίλιπς, ο Θησαυρός του Μακαρίτη του 59 και ο Κλέαρχος η Μαρίνα και ο Κοντός του 61, εκεί όπου ο Αυλονίτης δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, μεγαλύτερο βάθος με την ερμηνεία στο ρόλο που το γράψε ο Τσιφόρος. Συνεργαζόμενος με άλλους παραγωγούς, θα σκηνοθετήσει τις ταινίες «Το παιδί μου πρέπει να ζήσει» του 51, «Ο πύργος των υποτών» που προαναφέραμε του 52, «Το ποντικάκι» του 54, «Ο άνεμος του μίσους» της ίδιας χρονιάς, «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» ένα χρόνο αργότερα, «Το τσιγκάνικο αίμα» του 56, και δεν σταματά εκεί, η δεκαετία του 50 είναι γεμάτη, «Τρεις detectives» το 57, «Ο γυναικάς» τον ίδιο χρόνο, «Ο λεφτάς» το 58 και το «Τρεις κούκλες και εγώ» του 1960. Από το 1961 ο Τσιφόρος στρέφεται αποκλειστικά στη συγγραφή σεναρίου, αφήνοντας πλέον σε άλλους την καρέκλα του σκηνοθέτη. Ο Τσιφόρος αφήνει την κληρονομιά του παντού. Και όπως γράφει ο καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας Γιώργος Σαββίδης στο Βήμα στις 12 Αυγούστου του 1970, ο Τσιφόρος, ερχόμενος βέβαια μετά τον Ψαφά, κατόρθωσε να στρώσει καινούριους δρόμους στην λαμπρή, μα πολυπατημένη παράδοση του λεγόμενου ευθυμογραφήματος. «Δεν είναι λίγο», υπογραμμίζει ο Σαββίδης. «Δεν είναι όμως και αρκετό, έστω και αν εξετάζοντας απροκατάληπτα τούτη την ανανέωση, διαπιστώσουμε τις αντιστοιχίες της με το ανάλογο τμήμα του έργου του Ροΐδη έξω από το πολιτικό πεδίο και μείον τη χερικακία. Δεν είναι αρκετό», συνεχίζει ο Σαββίδης, «γιατί μας κρύβει την ουσία της προσφοράς του Τσιφόρου. Ποια ήταν? Την αναζωογόνηση της τέχνης του πεζού λόγου εκ των κάτω, δηλαδή την σπάταλη καλλιέργεια και διάδοση ενός ύφους, του τέστην μιας ρηματικής τάσης απέναντι στη ζωή, συνειδητά θρεμένου με την καθημερινή ιδιωματική έκφραση, χειραγωγημένη με διακριτική στοργή και δίχως υπεροψία».

Από το 1947 ο Νίκος Τσιφόρος ήταν παντρεμένος με την Χαρίκλια Μπακαρούκα, με την οποία θα ζήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μαζί μάλιστα θα αποκτήσουν και μία κόρη, την Νάνση Τσιφόρο. Δυστυχώς, στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Τσιφόρος θα διαγνωστεί με καρκίνο. Δεν θα σταματήσει να γράφει. 5 χρόνια θα παλέψει για να υποκύψει τελικά στις 6 Αυγούστου του 1970.

0: πάντα πατερδί μεγάλο γινόταν, φίλες και φίλοι, στον ελληνικό κινηματογράφο, όταν καλεσμένοι για κάποια σκηνή ήταν το ντουο Χάρμα, ένα αξέχαστο ζευγάρι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο το ακούσαμε στην εμφάνισή του στην ταινία «Έλα στο θείο» του 1950, να ερμηνεύει το «Σαν ποντίκι με τη γάτα». Φοβερή σκηνή, στην οποία, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ακούγεται μια φωνή η οποία λέει «Άρε κακούργα γης». Ο Τσιφόρος κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, αφού περνούσε από τα θέατρα, είτε πεζόταν κάποιο έργο, είτε όχι, πήγαινε πάντα σε κάποια ταβέρνα και μετά περνούσε και από κάποιο μπαρ, σύμφωνα με μαρτυρίες δικών του ανθρώπων που τον αγαπούσαν και τους αγαπούσε πολύ. Πάνω απ' όλα αγαπούσε την ίδια τη ζωή. Όχι όμως το χρήμα. Ήταν ο παδός του, τα λεφτά πρέπει να τα τρώμε φρέσκα, γιατί μετά μπαγιατιεύουν. Ίσως γι' αυτό δεν απέκτησε ποτέ δικό του σπίτι, πάντα στο ενίκιο. Η ιδιοκτησία δεν τον αφορούσε παρά μόνο να περνάει καλά. Και παρόλο που δεν τα είχε και με το χορό, χόρευε και ο Λίγο. Ομολογουμένως με έναν παράξενο και δικό του τρόπο, όπως έλεγαν οι φίλοι.
1: Κι αν πόνο, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ.
0: Σημαντικό πράγμα η μνήμη, φίλες και φίλοι. Το γέλιο. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που μετράει είναι η τεράστια αυτή κληρονομιά που αξίζει βαθιάς μελέτης. Τα κείμενα του Τσιφόρου εκφράζουν αυτό που θα αποκαλούσαμε εκφραστική υγεία. Αλλά, προσοχή, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την απλότητα του λόγου με τον κενό νοημάτων λόγο. Ο Τσιφόρος έφερε στο προσκήνιο τα ζωτικά στοιχεία της καθημερινότητας, της καθημερινά ανανεωνούμενης λαλιάς μας, χωρίς ωστόσο να πετά στον κεάδα τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και κυρίως όλους εκείνους τους απαραίτητους κανόνες που κάνουν ένα έργο μεγαλειώδες και το ξεχωρίζουν από τη σαπίλα πολλών σύγχρονων επιθεωρήσεων ή θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων, όπου χιούμορ και μάλιστα κρύο είναι μόνο το σεξ, η απιστία του κουμπάρου με την κουμπάρα μέσα από διαλόγους πολύ φθηνούς. Ξέρετε, το ξέρετε, μπαγαμπόντης ήταν ο κλέαρχος, αλλά μπορούσε να κρύψει όλο του τον χαρακτήρα μέσα από ένα απλό, βουλωμένο γράμμα «Διαβάζεις, Μαρίνα μου». Και εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι από την ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του 1948. Είναι το «Δάκρυσαν τα μάτια», σε ένα υπέροχο τζαζ κομμάτι του Γιάννη Βέλα σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Τραγουδάω νεαρότατος, τότε νέος, ξέρετε, ο Νίκος Καζής. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών, έγινε αρχικά ο αγιασμός. Στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς, με τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου με μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε φτάσει στο σταθμό Νομαρχία, όπου επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε το δρομολόγιο για τη Μίκρα, εγκαινιάζοντας ο ίδιος τη νέα λειτουργία της επέκτασης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δρύμια κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει το ΚΚΕ. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν εμπίπτει ούτε φυσικασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, είπαν όλοι και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς υπάρχουν νέα κρούσματα και επιχειρείται καθημερινά περιορισμός της εξάπλωσης με 35 κτηνιάτρους στο πεδίο. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυγόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα διορεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων του Conference League διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Στις 9 η ώρα, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσεσεκά στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλίμακωση της έντασης στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας προκαλεί η απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχος σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας προς την Ουκρανία. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδος για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης τα αποθέματα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε αναβασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, είπαν όλοι και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Αυξάνονται τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, από αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference Link διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Αυτή την ώρα Όφια θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΧΑ στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Ξεπερνούν τους 360 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έκανε γνωστό το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά και ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στη Λέσβο με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο Ζωικό Βασίλειο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα Βέρειας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η 18χρονη είχε επισκεφτεί το σημείο μαζί με το φίλο της, με τον οποίο βρίσκονταν στην περιοχή για διακοπές προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής αύριο στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός Χράντζες Κράλοβε 1-1, Μπραμ Πάοκ 3-2. Ο Όφη προηγείται τη Τσεσεκά στη Σόφια με 1-0. Ο Πέτρος Γαϊδατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Οπότε φτάσαμε στην Πέμπτη, ούτε που το κατάλαβα. Κύλησε εύκολα και γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να κύλησε και για εσάς το ίδιο εύκολα. Σήμερα φυσικά η Θεσσαλονίκη ασχολείται με την έναρξη των δρομολογίων του μετρό προς την Καλαμαριά. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός μας στην πόλη μας. Μαζέψαμε λοιπόν όλες τις ειδήσεις, βρήκαμε και την κατάλληλη μουσική για να τη συνοδεύσουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Πείτε μας και αν πήρατε το μετρό να πάτε προς την Καλαμαριά. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι αν δεν το δούμε δεν το πιστεύουμε, και όμως συνέβη, παιδιά. Από σήμερα στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκε στις 3 το μεσημέρι της 5ης 5 νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας το υφιστάμενο δίκτυο του σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τελικό σταθμός η Μίκρα. Τα επίσημα εγκαίνια φυσικά πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβιβάστηκε μάλιστα και στο πρώτο δρομολόγιο, συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής προσθέθηκαν λοιπόν στο ήδη υφιστάμενο μετρό που είχαμε. Τα έχουμε πει και χθες, 24 λεπτά από τη Μίκρα στον σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ από την Καλαμαριά στο κέντρο η διαδρομή διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Πολύ σημαντικό, θα αλλάξει όλη η εικόνα της πόλης και στα ανατολικά και στο κέντρο. Στο κοινό τμήμα του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως το σταθμό της 25ης Μαρτίου οι σειρμοί θα διέρχονται περίπου ανά 3 λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά. Μη σας φάνει περίεργο, είναι διαδικαστικό το πρόβλημα, αργεί λίγο περισσότερο το μετρό προς την Καλαμαριά. Αυτό συμβαίνει φυσικά σε όποιες γραμμές και στην Αθήνα αλλάζει από την μπλε στην πράσινη, από την μπλε στην κόκκινη και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το δρομολόγιο. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, καθώς και τις Κυριακές, από 5 και 4 το πρωί έως και στις 12.30, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο θυμίζουμε ότι υπάρχει παράταση του ωραρίου έως και στις 2 η ώρα το βράδυ. Τα δύο Σαββατοκύριακα που θα είναι η ΔΕΘ θα έχουμε 24ωρη λειτουργία. Να δούμε πώς θα πάει, γιατί είναι ένα μέτρο που συζητιέται αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμο το 24ωρο, αλλά το μία ακόμα ώρα επέκταση, δηλαδή να πάει από τις 2 στις 3, είναι κάτι που συζητιέται. Είπαμε, έγινε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έδωσε και μια είδηση. Μας είπε ότι ξεκινά ο σχεδιασμός της επέκτασης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Το λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, άρα είναι κάτι που υπάρχει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πόσο καιρό θα πάρει να φτιαχτεί, αλλά η επέκταση του μετρό και στη δυτική πλευρά της πόλης είναι γεγονός, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Κάθε έργο που γίνεται στην πόλη, όπως και το flyover, το οποίο, παιδιά, το είπα και χθες, προχωράει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναν οι άνθρωποι. Βοηθάει σίγουρα την αναβάθμιση της πόλης μας σε κόμβο των Βαλκανίων, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ευδιάθετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Είχε και ένα αστείο περιστατικό. Ένας νεαρός του φώναξε: «Τι να το κάνω το μετρό, φέρε τον Κωνσταντέλια πίσω». Απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι κάτι που δεν περνάει από τα χέρια του, ότι δεν μπορεί. Τουλάχιστον το μετρό σας το παρέδωσα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρουν τα έργα στην πόλη. Τους ενδιαφέρει η πορεία του ΠΑΟΚ και το ποιος παίζει στον ΠΑΟΚ, τα οποία θα πούμε σε λίγο πώς θα πήγε ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.

Δύο λοιπόν τα θέματα που απασχολούσαν σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Το ένα ήταν το μετρό προς την Καλαμαριά που το τίμησε ο κόσμος σήμερα. Είχε αρκετή κίνηση, περίπου όση κίνηση είχε και όταν πρωτοάνοιξε το μετρό Θεσσαλονίκης. Είτε από περιέργεια είτε επειδή πραγματικά το χρειάζονταν ο κόσμος, το τίμησε το μετρό. Εκατοντάδες μπήκανε στους σειρμούς. Όλα καλά να πάνε. Και το δεύτερο θέμα φυσικά που απασχολούσε την πόλη μας ήταν ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο conference που δεν τα κατάφερε να μπει στους ομίλους ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από τον Αύγουστο η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έχασε με 3-2 από την Μπραν. Πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη του. Στο πρώτο ημίχρονο δεν προσπάθησε καν ο ΠΑΟΚ. Έφαγε ένα γκολ από την Μπραν. Έγινε το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε για 10 λεπτά μπάλα ο ΠΑΟΚ. Ισοφάρισε 2-2. Και λίγο πριν το τέλος ο Γιαννούλης έκανε ένα πέναλτι. Αν με ρωτάτε, εγώ δεν θα το έδινα. Περισσότερο ο επιθετικός μπλέχτηκε στα πόδια του Γιαννούλη. Αλλά ήταν από πίσω ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Οπότε είχε το πάτημα ο διαιτητής να το δώσει. 3-2 και ο ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Κάτι που θα φέρει περισσότερη γκρίνια στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα. Έτσι είναι, πληρώνεις τα λάθη σου. Όχι μόνο ΠΑΟΚ, όλες οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν πολύ αργά στο μεταγραφικό παζάρι. Λήψη χρημάτων γίνεται αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τον μήνα Αύγουστο, οι παίχτες ρίχνουν και τις απαιτήσεις τους τις χρηματικές. Γι' αυτό περιμένουν οι ελληνικές ομάδες τέλη Αυγούστου για να ψωνίσουν από την αγορά. Βέβαια αυτό το πληρώνεις όταν πρέπει να μπεις από πολύ νωρίς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 0-1 και για πολλωστή φορά, και πάλι με την ίδια ομάδα, 2-2 είχε ισοφαριστεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων και πάλι ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και οδηγήθηκε στην παράταση. Αυτή τη στιγμή μένουν 7 λεπτά για να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι ο αγώνας. Καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά συνεχίζει και πληρώνει τα αμυντικά του λάθη και την παράταση που βλέπω είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αν αντέξει 7 λεπτά και δεν δεχτεί γκολ, γιατί έχουν γίνει κάποιες ευκαιρίες από τους Τσέχους, όλα θα κρυθούν στην παράταση. Στα πέναλτι. Θυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ έκανε μια εμφαντική εμφάνιση. Κέρδισε 4-0. Δίκαια λοιπόν βρίσκεται στους ομίλους. Θα σας πούμε και μετά με ποιες ομάδες θα παίξει. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Θα χορτάσουμε βέβαια ωραία παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω να μαζεύουμε κανένα πόντο. Και ο εκπληκτικός Όφη, οι κριτικοί θέλουν να μας τρελάνουν φέτος, εκτός ότι κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, προηγείται μέσα στη Βουλγαρία με 0-1 τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στους ομίλους του Europa League. Τουλάχιστον ας έχουμε μια ομάδα στα κύπελα πλην της ΑΕΚ, φυσικά στο Champions League, γιατί και τον Παναθηναϊκό τον βλέπω δύσκολα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι θα προκύψει.

Όχι ότι είχε περιθώρια, αλλά ομολόγησε ο 53χρονος δολοφόνος της σύζυγου του στη Ροδόπη. Από την ιατροδικαστική εξέταση φάνηκε ότι ο θάνατος προήλθε από ένα και μοναδικό χτύπημα στο λαιμό της 44χρονης. Ο δράστης, να θυμίσουμε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία της σύζυγου του, ήπιε πετρέλαιο για να αυτοκτονήσει. Δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ομολόγησε πως το έκανε μετά από ένα καυγά που είχαν με τη σύζυγό του. Θόλωσα, είπε, έτσι είναι, όποιος θολώνει παίρνει ένα μαχαίρι και σφάζει τον άλλον. Αφού λοιπόν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχουν καταθέσει και τα παιδιά της οικογένειας. Την ώρα που έγινε η δολοφονία ήταν τα δυο τους παιδιά μέσα στο σπίτι. Μάλιστα ο 19χρονος γιος της τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το μαχαίρι που έφερε το μοιραίο τραύμα ήταν 20 εκατοστά η λάμα του, η λεπίδα του, και έγινε στην τραχυλική χώρα της 44χρονης με αποτέλεσμα να διαπεράσει, για να καταλάβετε, τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας φυσικά σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, και δυστυχώς ήταν και μοιραία. Αναμένεται λοιπόν, αφού αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, ο 53χρονος να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να του αποδοθούν κατηγορίες, και φυσικά μετά να μάθουμε και την ποινή που του αναλογεί.

Με τον ίδιο τρόπο που έχασε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, με πέναλτι δηλαδή, πάει να κλέψει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός την πρόκριση. Στο 121 ήταν το χρονόμετρο και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στον Παναθηναϊκό, το οποίο μόλις μπήκε στα δίχτυα, οπότε θα σφυρίξει ο διαιτητής και ο Παναθηναϊκός περνάει στους ομίλους του Conference League. Ευτυχώς, ευνόησε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό, ήταν αμφισβητούμενο το πέναλτι, είναι η αλήθεια. Μπορούσε και να μην το δώσει, αλλά ας μας ευνοήσει και μια φορά η διαιτησία στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη ζέστη. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχει αρχίσει και φυσάει λίγο. Βέβαια, θα μου πείτε, φυσάει καυτό αέρα, τι να το κάνω, αλλά μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλά. Γιατί το λέω χαμηλά? Γιατί το 35 φυσικά δεν είναι χαμηλά, αλλά όταν τις προηγούμενες μέρες έφτασε στο 40 το θερμόμετρο, το 35 είναι καλά, μην γκρινιάζουμε. Αλλά ένα νέο κύμα ζέστης με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική έρχεται στη χώρα μας από την Κυριακή το μεσημέρι και θα κρατήσει 6 μέρες, παιδιά. Θα δούμε σίγουρα 40. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι πολύ πιθανόν να δούμε και 42 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα τα μελτέμια θα ενισχυθούν, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Η συνδυασμένη επίδραση ζέστης και ισχυρών ανέμων, τι έχουμε πει, προκαλεί, αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Οπότε, οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Μην κάνετε barbecue εκεί στο κάμπινγκ που είστε. Δεν πειράζει, ένα Σαββατοκύριακο είναι. Όπως είπαμε, θα κρατήσει τουλάχιστον 6 μέρες η ζέστη και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 32 βαθμούς. Υπομονή, 6 μέρες και μετά μπαίνουμε φθινόπωρο, παιδιά. Έφτασε ο Σεπτέμβρης.

Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά έχουμε πολλά αθλητικά σήμερα να σας πούμε. Καταπληκτικός ο Καραλής στη Ζυρίχη, έχουμε Diamond Link. Πήδηξε, πέρασε τα 6-20 μέτρα, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά αυτός ο άνθρωπος και πολυκατοικία να περάσει στο επικοντό, ο Ντουμπλάντης θα πηδήξει περισσότερο. Δοκίμασε ο συγκεκριμένος για τα 6.32 και να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε, πήδηξε στα 6.25. Και έτσι ο Καραλής βγήκε και πάλι δεύτερος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κοντράρει τον Ντουμπλάντης. Τα 6.25, για να καταλάβετε, αν δείτε το βίντεο, τα έχει περάσει πάρα μα πάρα πολύ άνετα. Δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τόσο ταλαντούχος ή κάτι μας κρύβει. Θα κάνει, περιμένει τίποτα Ολυμπιακούς ή παγκόσμιο για να πηδήξει όσο μπορεί. Σημασία έχει ότι ο Καραλής είναι σε εκπληκτική φόρμα, το επιβεβαιώνει συνέχεια. Και πιστεύω ότι μπορεί να πηδήξει και τα 6.25, θα το δούμε πολύ σύντομα. Έχουμε και τον Τεντόγλου, μην το ξεχνάμε. Πήδηξε 8.45 ο Τεντόγλου, αποφάσισε να μην ξαναπηδήξει, έτσι κι αλλιώς πρώτος είναι. Ο δεύτερος βλέπει την πλάτη του από πολύ μακριά, δεν πέρασαν καν τα 8.25. Άνετος και ωραίος, ακόμη μια φορά στην κορυφή ο Τεντόγλου.

Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, υπέροχα τραγούδια όπως πάντα. Έκανε, λέει, φανουρόπιτα, πεντανόστιμη αφράτη, λέει, για να μου φανερώσει αυτά που θέλω, βοηθάει πάντα ο Άγιος. Αφού το μας το θύμισε η Μαρία, γιατί εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Φανούρι που γιορτάζει σήμερα. Είναι και το έθιμο της Φανουρόπιτας. Συνδέεται παραδοσιακά με την παράκληση προς τον Άγιο Φανούριο να τους φανερώσει κάτι που έχει χαθεί, αλλά και να βοηθήσει στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων. Φυσικά οι ελπιστοί την προσφέρουν ζητώντας υγεία, δύναμη, παρηγοριά ή ελπίδα. Πλήθος κόσμου πήγε σε εκκλησίες που γιορτάζουν τον Άγιο Φανούριο. Ξέρω σίγουρα μία στην Τούμπα και στο Ναύπλιο είναι μια πάρα πολύ γνωστή. Είδα και μερικές εικόνες από εκεί. Κανονικά πρέπει να κάνεις την φανουρόπιτα και να την μοιράσεις. Για σένα πρέπει να κρατήσεις μόνο ένα κομμάτι. Την υπόλοιπη πρέπει να τη φάει ξένος κόσμος, η οικογένειά σου προφανώς, αλλά και αν δεν έχεις κάποιον στο σπίτι, πρέπει να τη μοιράσεις σε άλλους για να πιάσει η επίκληση που κάνεις στον Άγιο Φανούρι να σε βοηθήσει. Οπότε, Μαρία, αν δεν είχες κόσμο να τη δώσεις, το στούντιο βρίσκονται εδώ στην Αγγελάκη. Παίρνω από εδώ να μας αφήσει ένα κομμάτι. Είναι καταπληκτική η φανουρόπιτα μαζί με ελληνικό καφέ. Είναι από τα αραιότερα πράγματα που μπορείτε να φάτε.

Λοιπόν, τρελαίνομαι που με ό,τι λέμε μας απαντάτε κατευθείαν. Χθες πάντρεψα και μία ακροάτρια, δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Δεν μας έχει στείλει σήμερα η Δάφνη, άρα μάλλον τη χαίρεται τη χθεσινή πρόταση γάμου που της έγινε. Λοιπόν, η Δέσποινα μας λέει ότι κάθε εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε φανουρόπιτα και να την πηγαίνουμε στην εκκλησία του Αγίου Φανουριού. Μας λέει μάλιστα ότι υπάρχει και μία κοντά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στην κάτω Τούμπα, και εγώ αυτήν ξέρω. Όποιος δεν έκανε σήμερα, λέει, να μην στεναχωριέται, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει κάθε εβδομάδα και μας δίνει και τα υλικά που χρειάζεται. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τρελαίνομαι για τις λεπτομέρειες, χυμός πορτοκαλιού, λάδι, ζάχαρη ή μέλι, λέει, υπάρχει και αυτή η παραλλαγή, καρύδια, σταφίδες, νερό, σόδα και βανίλιες, μάλλον εννοεί, για το φούσκωμα και το άρωμα. Αυτά είναι τελικά, αν θέλετε να φτιάξετε τη φανουρόπιτα. Αρκετός κόσμος, παιδιά, πιστεύει σε αυτά, μην τα κοροϊδεύετε. Και ξέρω και αρκετές περιπτώσεις που όντως έγινε τάμα και το φανέρωσε ο Άγιος Φανούριος. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Ξαναδίνουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα, σε σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν φτάσει ακόμη. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Βαλ Γραφείο. Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους αύριο από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα μας, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Η ποινή αφορά την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής που εισήχθη με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα 5, 5 και 4 με 12.30, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί με 2 τα ξημερώματα, Κυριακή 5 και 4 επίσης με 12.30. Οι ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊδατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Πράν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση την Χράντζες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την Τσεσεγά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με το Ρόκι, όχι το Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά ένα σκύλο στην οδό Φλέμινγκ που έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο βάθους 3 μέτρων, βρισκόταν σε εξέλιξη έργα του ΔΔΕ, ο άτυχος σκύλος βρέθηκε μέσα στο φρεάτιο, αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, η κινητοποίηση ήταν άμεση, οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και με ψυχραιμία και συντονισμένες ενέργειες ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου. Ένας από τους πυροσβέστες κατέβηκε στο φρεάτιο μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα να συνδράμει στην προσπάθεια φυσικά, κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, να εγκλώβησαν το σκύλο, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση με επιτυχία, σώος και αυλαβής ο Ρόκι και πολλά συγχαρητήρια στην πυροσβαστική που κάνει σπουδαίο έργο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Αν κάποιος έλεγε φτιάξε μια δύσκολη κλήρωση για το Champions League για την ΑΕΚ, αυτό τον όμιλο δεν θα το φανταζόταν. Οι 8 αντίπαλοι της ΑΕΚ λοιπόν στη League Phase του Champions League είναι οι εξής. Εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid στο πρώτο match που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Manchester City. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Dortmund. Εντός έδρας τη Ρώμα. Εκτός έδρας τη Shakhtar Donetsk. Εντός έδρας τη Galatasaray. Εκτός την Como, την Ιταλική ομάδα. Και η μόνη ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολος αντίπαλος, που δεν είναι, είναι η Λίντσερ που την αντιμετωπίζει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι άκρος επιθετική ομάδα και παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό 3, 4, 5 βαθμούς, τόσους βλέπω να παίρνει η ΑΕΚ, δεν έχει καμία σημασία όμως, είναι άξια σε αυτή την φάση του Champions League και σημασία έχει να χαρεί το παιχνίδι και να αποκομίσει και εμπειρίες. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αν και το Champions League σπανίως γίνονται εκπλήξεις, η διαφορά μεταξύ κάποιων ομάδων είναι τεράστια. Βλέπε Real Madrid και Manchester City που έχουν κάτι προϋπολογισμούς 500 εκατομμύρια ευρώ και βάλε. Είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν μικρές ομάδες από μικρά πρωταθλήματα ενώ και το δικό μας πρωτάθλημα δεν φημίζεται ότι είναι και στα καλύτερα.

Αύριο έχουμε το τελευταίο φεγγάρι του Αυγούστου, του καλοκαιριού. Οι Πανσέλινες λοιπόν του Οξύριγχου, αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά για να την απολαύσετε. Πάρτε το αγόρι σας, το κορίτσι σας, πάρτε όποιον θέλετε, πάτε κάπου ωραία να το δείτε. Θυμίζουμε ότι είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στη χώρα μας, για να μπορέσετε να το απολαύσετε έτσι κάπως διαφορετικά. Το όνομά του το έχει πάρει, συνδέεται λέει από τις παραδόσεις των Ιθαγενών Αμερικανών, φεγγάρι του Οξύριγχου, αύριο. Σήγησε σήμερα η φωνή του Optimus Prime από τις ταινίες και το παιδικό φυσικά Transformers. Έφυγε από τη ζωή ο Peter, περιμένετε να δω το όνομά του, ο Peter Cullen, φωνάρα πραγματική. Έπαιξε σε όλα τα παιδικά και όταν γύρισαν την ταινία, ο σκηνοθέτης έβαλε όρο, απέτησε ουσιαστικά η φωνή και στην ταινία να είναι του Peter Cullen. Μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια σίγουρα. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός δεν ήταν η φωνή μόνο σε αυτό το παιδικό. Ήταν στο Winnie το Αρκουδάκι, στο Knight Rider, στο Donkey Kong και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Ήταν η φωνή του Predator στη γνωστή ταινία του 1987, κλασική πλέον ταινία. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν, 85 ετών, δεν μας έχουν πει την αιτία θανάτου. Πλήρης ημερών, φαντάζομαι έχει ζήσει πάρα πολλά, ευτυχισμένος, έχει και το δικό του αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood. Όλα καλά και όλα ωραία, καλή δύναμη στους δικούς του να ξεπεράσουν γρήγορα το αρχικό σοκ, αλλά είμαι σίγουρος ότι έζησε μια πολύ ωραία και ευτυχισμένη ζωή.

Πριν δείτε αύριο το φεγγάρι όμως, θα βάλετε 7 η ώρα στο ΕΡΤ 2 Sport για να δείτε τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ουκρανία για να προκριθεί στο Μουντον Μπάσκετ του 2027. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ουσιαστικά πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα αν θέλει να έχει ελπίδες και κυρίως να μην αγχωθεί για την υπόλοιπη διαδικασία που μένει για τα προκριματικά του Μουντον Μπάσκετ. Ανακοίνωσε 12 ο Βασίλης Πανούλης. Αυτή είναι ο Κώστας Παπανικολάου, έμπειρος παίχτης, που κάθε φορά που τον χρειάζεται η εθνική είναι εκεί. Ο Νίκα Λάθης, που στα φιλικά ήταν εξαιρετικός, έδωσε 12 assist στο τελευταίο παιχνίδι. Πραγματικά αγέραστο, στα 36 του θυμίζω ο Νίκα Λάθης. Ο Γιαννούλης Ναρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Όμηρος Νατζίμπογλου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, να έχει ένα εύκολο απόγευμα, να χαρούμε και εμείς λίγο ένα καλό παιχνίδι από την εθνική που έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε να παίζει καλά. Και έχουμε και μια είδηση από το μπάσκετ του Άρη. Στις προπονήσεις του Άρη εντάσσεται ένας παίχτης που μας θυμίζει πολλά εμάς τους φιλάθλους του Άρη. Έρχεται ο Αντώνιο Βράνκοβιτς, είναι ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Κατά γενική ομολογία του καλύτερου σέντερ που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα, και ο Φασούλας ήταν πάρα πολύ καλό σέντερ, αλλά με όσους έχω μιλήσει αθλητές εκείνης της περίοδου μου λέγανε εμείς δεν κάναμε άμυνα γιατί ξέραμε ότι πίσω είναι ο Στόγιαν και θα τον κόψει τον παίχτη σίγουρα. Δεν ξέρουμε αν θα τον αποκτήσει ο Άρης, θα πρέπει να αποδείξει ο παίχτης ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν μοιάζει τόσο πολύ με το στυλ παιχνιδιού του μπαμπά του και είναι λογικό, είμαστε το 2026. Έχει περισσότερες κινήσεις στο ρεπερτόριό του, αλλά είναι λιγότερο σκληρό στην άμυνα.

Χθες αμέλησα να σας πω τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Δύο είναι οι καινούργιες ταινίες που ξεχωρίζουν. Η μία είναι η καινούργια ταινία του Ridley Scott. Εγώ όποτε βλέπω το όνομα Ridley Scott θα τη δω την ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα διαβάσω καν την υπόθεση. Λέγεται «Ο αστερισμός του σκύλου». Πρωταγωνιστούν ο Jacob Elordi, Josh Brolin. Είπαμε σκηνοθεσία Ridley Scott. Ο κόσμος έχει τελειώσει και βλέπουμε μια ακόμη μεταποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης. Είναι σίγουρα μια ταινία που θα τη δεις ευχάριστα. Τώρα αν είναι και καλή, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Η δεύτερη ταινία που ξεχωρίζουμε είναι το τέλος της οδού Oak. Είναι μια περιπέτεια μυστηρίου και τρόμου του David Robert Mitchell. Πρωταγωνιστούν ο Jay Abrams, η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor. Οι κριτικές λένε ότι είναι από τις καλές ταινίες της συγκεκριμένης εποχής. Δεν την βάζουν στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, αλλά είναι μια ταινία που αξίζει να δεις. Πάμε να δούμε τι παίζει και στα θερινά σινεμά της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με το Σινέα Πόλων, όπου αύριο προβάλλεται το Toy Story 5 και το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, παλιά κλασική ταινία. Στο Cine Alex προβάλλεται το Fjord, που είπαμε ότι είναι μια καλή ταινία που αξίζει να δείτε. Στο Cine Nathalie πάλι το Fjord και το Dog Stars, η ταινία που σας είπα πριν του Ridley Scott. Και στο Cine Avra κάτι συμβαίνει, παιδιά, αλλάξτε τις ταινίες. Έχει 3 μήνες παίζουν την Οδύσσια. Προφανώς γεμίζει η αίθουσα και γι' αυτό συνεχίζουν και την προβάλλουν. Αλλά έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Είναι σίγουρα 2 μήνες που προβάλλουν την ταινία Οδύσσια. Όποιος θέλει πάντως να δει την ταινία του Christopher Nolan δίπλα στη θάλασσα, μπορεί να πάει στο Σινέ Αύρα.

Μια κίνηση που ελπίζω να αντιγράψουν οι ελληνικές αρχές από την Ιταλία, στον καινούργιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι πεζοί που περπατάνε στο δρόμο και κοιτάζουν το κινητό τους θα τιμωρούνται με πρόστιμο. 75 ευρώ θα πληρώνουν. Η παράβαση, η οποία περιλαμβάνει, λέει, σε προσχέδιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Στόχος είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις όπου ένας οδηγός δεν έχει αρκετό χρόνο να αντιδράσει σε έναν πεζό που έχει αποσπαστεί η προσοχή του από το τηλέφωνό του, ένα σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα. Και δείτε στατιστικό. 20% των ατυχημάτων που εμπλέκεται αυτοκίνητο με πεζό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αν ο πεζός ήταν πιο προσεκτικός και δεν χάζευε σε ένα κινητό. Η αλήθεια είναι, το παρατηρείτε και εσείς στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Όλοι περπατάνε κοιτώντας την οθόνη του κινητού τους, λες και δεν έχουν την υπόλοιπη μέρα χρόνο για να την κοιτάξουν. Έχω δει άνθρωπο να πέφτει στο μετρό, στις σκάλες του μετρό, επειδή ακριβώς κοιτούσε το κινητό του και δεν κατάλαβε ότι τελείωσαν οι κυλιόμενες. Με αυτόν τον τρόπο βάζει λοιπόν η Ιταλία τους πεζούς στην εξίσωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 75 ευρώ το πρόστιμο. Αν θέλετε, ξανακοιτάξτε το κινητό σας.

Ο Χρήστος Σιδηρίδης φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 5 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 2 πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα αντίστοιχα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία. Στον 69χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε στο πλήρες ωράριο. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊθαντζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση τη Χράντζες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την Τσεσεκά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.